0: χέρια ψηλά, παιδιά.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψάχνει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7

0: Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Κοίτα να δεις πως αλλάξαμε. Δες τη ζωή που ξεγράψαμε. Με μια ματιά, με μια κινήση απλή. Εδώ

live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
3: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
1: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.

0: Φωτιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό.

στους 97,8. And you can dance for inspiration.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
1: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια. Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
0: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
2: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
0: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
2: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
2: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Μπάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
5: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
4: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
5: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Real FM. Η ώρα είναι 6.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό.

0: στους 97,8.
1: Under the blue sky, it's just you and I.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψάχνει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν νομίζω τώρα να θες να κάνουμε σοβαρή εκπομπή.
1: Έχουμε πάρα πολλές ώρες και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: 22 Αυγούστου μου ήρθες εδώ πέρα, συνάμενη κουμνάμενη, 8 και 5 το πρωί παρακαλώ, και θέλεις εδώ να αναλύσουμε τι? Να αναλύσουμε μέτρα ΔΕΘ, να αναλύσουμε υπουργικά συμβούλια,
1: την
0: να
1: κρίση
0: αναλύσουμε...
1: στη Μέση Ανατολή.
0: Την κρίση στη Μέση Ανατολή.
1: Δηλαδή,
0: είναι δυνατόν?
1: Πραγματικά.
0: Μη μου το πεις αυτό. Έχει, θα έχει σαραντάρι έξω, να ξέρεις.
1: Θα έχει σαραντάρι. Έχει πάρα πολύ ζέστη ήδη. Βασικά, χθες το βρε... εγώ καταλαβαίνω πότε έχει καύσωνα.
0: Από τη νύχτα.
1: Τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι. Καλά, αυτό λένε και οι μετεωρολόγοι, ότι πρέπει να είναι, να έχει διάρκεια και να έχει ζέστη και τις νυχτερινές ώρες.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Άμα δεν την περάσει την τροπική νύχτα, να ξέρεις, ναι, κάψω να δεν έχεις περάσει.
1: Αλλά, παιδιά, χθες είχε τόση ζέστη.
0: Καθ' δεν έχεις. Από σήμερα, λέει, αρχίζει.
1: Δεν ξέρω, εγώ από χθες ένιωσα πάρα πολύ ζέστη.
0: Και εγώ από χθες το ένιωθα. Αλλά σήμερα διαβάζονται, από σήμερα, λέει, είναι η επίσημη έναρξη. Επίσημη... κάνει η πρεμιέρα ο καύσωνας.
1: Δηλαδή, πόσο ζέστη θα έχει το βράδυ, εντάξει, για κάποιο λόγο.
0: Θα έχει 27-28 βαθμούς.
1: Δεν σε ενοχλεί πιο πολύ ζέστη από το πρωί?
0: Σε ενοχλεί πιο πολύ. Ναι. Ναι. Αν δεν βάλεις τελικά κλιματιστικό, εγώ νομίζω ότι η νύχτα δεν βγαίνει.
1: Σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Εγώ το
1: είπα. Σε πήρα χθες που σε έλεγα πάνω να μαγειρέψω.
0: Ναι, μαγείρεψε.
1: Δεν μπορούσαν, από τη ζέστη. Μαγείρεψα.
0: Έλα τώρα. Α, μην χρησιμοποιούμε
1: δεν
0: τώρα αυτό.
1: Δεν ήταν κάποια δικαιολογία, όχι.
0: Δικαιολογίες, έτσι.
1: Όχι.
0: Ναι. Τι μαγείρεψε, περίμενε.
1: Δεν μπορώ. Να
0: το πιέσω.
1: Γιατί από
0: δεν ξεκινάμε
1: είπα,
0: καλά την εκπομπή.
1: Γιατί από αυτά που σου είπα στο μυστικά τηλέφωνο, ναι, δεν. Έτσι,
0: δεν βγήκε αυτό που είχες στο μυαλό σου.
1: Ναι, δεν ευδοκίμησα. Ναι. Όχι, δεν το προσπάθησε, εννοώ. Δεν είχα χρόνο τελικά και έφτιαξα μπιφτέκια και μπριζόλες.
0: Εντάξει,
1: μια χαρά. Το λέω.
0: Μια χαρά. Να σου πω λίγο. Εγώ είπα, θα βάλω ένα φαΐ στο φούρνο. Να απομακρυνθώ από την κουζίνα. Γιατί ο φούρνος μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να είμαι εγώ εκεί.
1: Ναι.
0: Διότι δεν αντέχεται να κάθεσαι γύρω-γύρω. Και μου έρχονται μετά τα παιδιά.
1: Και τι ήξερες
0: κάτι? Είχαμε πει ότι θα κάνουμε πασταφλόρα, λέει, σήμερα.

0: Ξανακάτσε στην κουζίνα η δικιά σου.
1: Α, τους έκανες το χατήρι.
0: Ναι. Το έχω και αυτό.
1: Α, τους το έκανες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βλέπεις, ζήνε επικινδύνος σε αυτή τη ζωή, Στεφανία Κασίμη. Α, δεν συστηθήκαμε.
1: Α, ναι, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη, θα είμαστε μαζί για 4 ώρες.
1: Ολόκληρες. Να σου πω,
0: και ψυχανάλυση θα κάνουμε τις επόμενες ώρες.
1: 2-3 φορές το χρόνο, αλλά τη βλέπω πολύ.
0: Μα γι' αυτό στο φιλάνε για τον Αύγουστο πάντα, τα ξέρεις.
1: Πολύ.
0: Και η Κατερίνα Βουτσά στην ρύθμιση του ήχου.
1: Και Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-200-8-200. Γυναικεία υπόθεση.
0: Τελείως, δηλαδή. Να σας πω, εσείς τα αγόρια όλα τα, του Real FM, τι έγινε, πήραμε τις
1: αδιούμπες μας. Έχουν πίνουνε τώρα καφεδάκι, μετά μπυρίτσα, ναι, μετά ουζάκι, ναι, μετά τσιπουράκι. Ναι.
0: Και μετά καταλήγουμε στο τμήμα αλκοολισμού. Έτσι πώς το έχεις πάει.
1: Έλατε, έλατε, να κάνουν και βουτιές ενδιάμεσο, τρώνε και κάτι, τσιμπάνε κανένα χταποδάκι, κανένα καλαμαράκι. Λοιπόν, ναι, ελπίζω να γυρίσουν μαυρισμένοι, τουλάχιστον. Και ξεκούραστη. Το καλό που του θέλω.
0: Το καλό που του θέλω είναι το ξεκούραστη. Το μαυρισμένο δεν με ενδιαφέρει, λοιπόν, να σου πω την αλήθεια. Αυτό είναι δικό του θέμα.
1: Και email μα στέλνετε στη διεύθυνση του παπάκυριαλεφ.gr. Ξεχάστηκα.
0: Ξεχάστηκε γιατί πιάσαμε την πολυλογία, γιατί τώρα κατάλαβε. Μπλέξαμε τώρα εμεί εδώ.
1: Πολυλογία. Μπλέξαμε, Ελισάβετ. Δεν μιλά τόσο πολύ.
0: Είναι που είχαμε. Έτσι νομίζει. Έτσι νομίζεις.
1: Έτσι νομίζω και για μένα,
0: αλλά μάλλον δεν ισχύει. Ναι, όταν έχουμε να βρεθούμε ένα χρόνο, εννοώ τώρα στο στούντιο, όχι.
1: Αχ, έλα να τα πούμε λίγο. Ναι.
0: Έλα, λοιπόν. Και δεν πίνω και καφέ, να ξέρεις, εγώ το πρωί.
1: Το κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Τώρα που θα πιω εγώ έτσι ένα ωραίο καφέ.
0: Αλλά αυτό δεν είναι πτωή.
1: Αυτό πώς το κάνεις και μπορείς να λειτουργήσεις χωρίς καφέ. Χωρίς καθόλου καφέινη.
0: Χωρίς καθόλου το πρωί σίγουρα.
1: Για πρωί λέω τώρα.
0: Εντάξει, δηλαδή πολύ σπάνια περίπτωση. Όταν με βλέπουν εδώ να κυκλοφορώ με κούπα καφέ.
1: Σου λένε κάτι συμβαίνει.
0: Ναι, ναι, κάτι δεν έχει πάει καλά.
1: Έχεις κάνει και πρωινή εκπομπή, ούτε τότε έκανες καφέ.
0: Ούτε τότε.
1: Έλα, δεν μπορείς.
0: Ούτε τότε. Ποτέ τέτοια ώρα το πρωί. Ποτέ.
1: Είναι...
0: Ναι, ναι, ναι, με βλέπουν εδώ, με ξέρουν τα παιδιά.
1: Γάλα έπινες τσάι.
0: Τι γάλα, παιδί μου, τι είμαι.
1: 5 η ώρα το πρωί, τίποτε νερό.
0: Κάποτε μπορεί να έπινε τσάι. Μόνο ένα νερό έχω μαζί μου. Φαντάσου να πίνα και καφέ. Φαντάσου να είχα και καφέινη στο αίμα μου. Πόση πολυλογία μετά θα είχαμε.
1: Όχι, χωρίς καφέινη δεν μπορώ.
0: Ναι. Άρα, να σου πω, να περιμένουμε να έρθει ο καφές, δηλαδή αυτό που λέει.
1: Όχι, έχω πιει ένα, τι εννοείς. Σε τα καλά σου, δεν παίρνω στο μάξι αλλιώς.
0: Έλα, πες μου τώρα όλα αυτά για τα οποία ήρθες να συζητήσουμε. Μου είπες χθες να κάνουμε infotainment. Εγώ το περιμένω.
1: Το infotainment?
0: Ναι.
1: Ναι. Να σου πω, πριν πάμε στο infotainment, να σου πω ότι ο Τάσος απλώς διαφωνεί.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι. Μην τρελαθούμε λίγο. Χθες το βράδυ σιλικό βρίσκει 24 βαθμούς. Δεν είναι κάψωνα αυτό. Δεν ξέρω, παιδιά, 24. Εγώ 34 αισθανόμουν. Εγώ.
0: Ναι. Μήπως είναι προσωπική αίσθηση δική μας.
1: Δεν ξέρω, εγώ ζεσθενόμουν. Μπορεί, δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Anyway, εντάξει.
0: Παιδιά, την είχε τη ζέστη, τώρα μην λέμε ότι θέλουμε.
1: Δηλαδή για να κλείσω εγώ 24, παράθυρα και να βάλω στο σαλόνι κλιματισμό, δεν το κάνω μία φορά το ποτέ.
0: Ναι. Ναι, κλιματισμό και εγώ δεν τον προτιμώ την νύχτα, δεν ξυπνάω καλά το πρωί. Όμως σου είπα ότι ήταν απαραίτητο και θα είναι για τις επόμενες μέρες. Νομίζω θα μας πάει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, κάπως
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πούμε και αργότερα λίγο για τον καιρό. Θα ξεκινήσει όμως από σήμερα το παρατεταμένο κύμα ζέστης.
0: Τους βλέπω όλους στην παραλία, σου λέω σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι, κοίτα, το έντονο καταλαβαίνω ότι θα είναι αύριο και Δευτέρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά θα την έχουμε τη ζέστα μας.
1: Θα την έχουμε τη ζέστα μας.
0: Την έχουμε τη ζέστα μας για αρκετές ημέρες.
1: Και τα μποφόρ μας θα έχουμε.
0: Βέβαια θέλω να σου πω ότι στην αρχή λέγανε για δεκαήμερο καύσωνα. Εκεί λίγο είχα.
1: Ναι, δεκαήμερο καύσωνα.
0: Τώρα δεν νομίζω, το μαζέψανε λίγο.
1: Ναι, αν και δεν νομίζω ότι και μετά θα πέσει πάρα πολύ θερμοκρασία. Απλώς δεν θα είναι ο καύσωνας.
0: Κοίτα, αν έχει ζήσει τα 40, 40-41.
1: Μετά είναι όλα καλά στη ζωή.
0: Όλα καλά πάνε.
1: Έχει 40, αναμένεται τώρα να χτυπήσει. Το θερμόμετρο σε Σέρες, Καρδίτσα.
0: Μα στις Σέρες 40.
1: Άργος, Κρήτη, Νότια Κρήτη, 39 στην Αθήνα την Κυριακή.
0: Και εντάξει, να καταλάβω την Κρήτη, να καταλάβω το Άργος.
1: Άρτα Γρήνιο.
0: Να καταλάβω
1: πύργο,
0: την Λάρισα.
1: Άρτα Γρήνιο πύργο και εκεί.
0: Έτσι, εννοείται, βέβαια. Αλλά οι Σέρες. Πάει, παιδιά.

0: Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα όλο αυτό? Σημαίνει αυτό που βλέπω και εγώ στον χάρτη με την κίνηση. Δηλαδή, όλη αυτή την εβδομάδα, εκεί γύρω στις 7 το πρωί, τώρα έχει περάσει και λίγο η ώρα,
1: ναι.
0: Πάνε και έρχονται τα πλοία στον Πειραιά και βλέπουμε κινησούλα μόνο εκεί στους δρόμους.
1: Πέριξ του Λιμένος.
0: Πέριξ του Λιμένος, πες τα έτσι ωραία.
1: Και ο.
0: Και ο φίλος μας, ο Μανώλης ο
1: Παρδάνης.
0: Δεν ξέρω αν το έχουν ενστερνιστεί κι άλλοι και το λένε έτσι.
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι έτσι κατοχυρωμένο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, εκεί γύρω δεν θα βρείτε αυτή την ώρα πουθενά αλλού. Πού να βρείτε δηλαδή η Σιαβατιάτικα κιόλας.
1: Κίνηση πουθενά.
0: Δεν επιστρέφουν μόνο.
1: Όχι, φεύγουνε καλά.
0: Φεύγουνε πολύ.
1: Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι επιλέγουν να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές τώρα, που είναι και φοβερή περίοδος η αλήθεια είναι.
0: Και πιο οικονομική ίσως.
1: Ξέρεις κάτι, αυτό με το οικονομική.
0: 23-24 Αυγούστου δεν είναι λίγο καλύτερα από το να πας τώρα πριν το 15 Αυγούστου?
1: Είχα την ίδια άποψη.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Όχι, θεωρώ όμως ότι επειδή όλα έχουν να κάνουν με τη ζήτηση. Επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πλέον. Εγώ το βλέπω και από τις άδειες φίλων μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συναδέλφων. Βλέπεις.
0: Ναι, ναι, είμαστε μόνες μας εδώ.
1: Λοιπόν,
0: βλέπεις.
1: Θέλω να πω, επειδή το βλέπω και από τις άδειες συναδέλφων. Ότι πολλοί επιλέγουν να αρχίσουν τις διακοπές τους μετά τις 20 Αυγούστου. Άρα εκτιμώ ότι ακόμα και τώρα, αν είναι πιο οικονομικά, δεν θα είναι αν αυτό συνεχιστεί, γιατί θα είναι η ζήτηση.
0: Θα είναι μεγάλη η ζήτηση, ναι.
1: Έχεις
0: δίκιο σε αυτό που λες.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ. Εμένα μου φαίνεται αυτό λογικό. Ότι αφού η ζήτηση θα αυξηθεί, θα αυξηθούν και.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι γεγονός είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να αυξηθούν οι τιμές.
1: Είναι σίγουρο ότι είναι πιο.
0: Ακόμα και μια πεταλούδα να μετάξει στην Κίνα.
1: Θυμάσαι πάντως το πολύ high season. Ήτανε μετά, σταματούσε κάποτε μετά το 15 Αύγουστο. Δεν σταματάει τώρα στα ξενοδοχεία.
0: Ναι,
1: έχουν δώσει άλλη μία εβδομάδα. Δηλαδή είναι πιο μετά, εκεί 20 κάτι Αυγούστου.
0: Αυτό που λέω παραδοσιακά εκεί μετά η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, για παράδειγμα, θεωρούνταν ότι ναι. Αρχίζει να πέφτει η σεζόν.
1: Εγώ ξέρω πολύ κόσμο που μπορεί έτσι, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό που θα σου πω τώρα. Εσύ, η Κατερίνα, δεν μπορεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι φεύγουν το Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Εντάξει, αν έχεις παιδιά τώρα στο σχολείο, δύσκολα τα πράγματα. Ή αρχίζουν φροντιστήρια, ή πρέπει να κάνεις τέλος πάντων τις διαδικασίες τις γνωστές.
1: Είναι ένας φανταστικός μήνας για διακοπές.
0: Ο
1: Σεπτέμβρης.
0: Είναι πολύ ωραίος.
1: Το όπως και ο Ιούνιος, αλλά ο Σεπτέμβρης νομίζω ότι είναι ο πιο ωραίος.
0: Όταν μπορούσα, έκανα Σεπτέμβρη διακοπές.
1: Υπάρχουν δηλαδή και επίσης και πολλοί τουρίστες ξένοι επιλέγουν τη χώρα μας πια, δηλαδή αυτή η επιμήκυση στη σεζόν. Έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο.
0: Έχει γίνει και έχει πιάσει και τα αστεία. Δηλαδή η Αθήνα, για παράδειγμα.
1: Η Αθήνα είναι πλέον όλο το χρόνο.
0: Οκτώβρη και Νοέμβρη.
1: Όλο
0: και
1: το χρόνο. Πια έχει γίνει weekend προορισμός σοβαρός.
0: Προορισμοί, ας πούμε, τύπου Σαντορίνη, Μύκονος, Πάρος κτλ. Έχουν μέχρι και τον Οκτώβρη σίγουρα.
1: Εγώ το ξέρω και από τον χώρο των σκαφών του γιότινγκ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιότινγκ, παιδιά, όταν λέμε γιότινγκ, δεν λέμε απλώς να διευκρινίσω, δεν εννοούμε μόνο τις θαλαμιγούς.
0: Ναι, ναι.
1: 80 μέτρα.
0: Κοίτα, τώρα, όπως το πες και εσύ όμως.
1: Μα τι να κάνω, αφού.
0: Λες γιότινγκ τώρα. Δεν πάει
1: το θαλάσσιο
0: σε μια ψαρόβαρκα, ας πούμε.
1: Ωραία, στο θαλάσσιο τουρισμό να πω. Συγγνώμη, Ελισάβετ. Το διευκρίνησα πάντως.
0: Ναι, έτσι,
1: λοιπόν,
0: μπράβο, ναι.
1: Μιλάμε για μικρά ιστιοπλοϊκά, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν ναύλα. Τα ναύλα ξεκινούν από το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Τέλη Μαρτίου, άλλο. Έχει και διάσπαρτα και μέσα. Δηλαδή, εγώ ξέρω, ας πούμε, επειδή ασχολείται ο σύζυγός μου με τον συγκεκριμένο κλάδο, έχουν πάρει και Χριστούγεννα.
0: Χριστούγεννα?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ιστιοπλοϊκό.
1: Κάτι Ισπανί.
0: Oh.
1: Λοιπόν.
0: Δεν τους ψάχναμε μετά κάπου στο Αιγαίο.
1: Εντάξει. Okay. Πάει με σκύπερ οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, με επαγγελματία.
1: Λοιπόν.
0: Οι τιμές πώς είναι, περίμενε τώρα. Αν πάω να νοικιάσω σκάφος, Οκτώβρη ή Νοέμβρη, δεν θα είναι λίγο καλύτερα?
1: Είναι καλύτερες τιμές. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Ναι, εντάξει,
1: είναι.
0: Δεν θα σου ζητήσω τιμοκατάλογο, Στεφανία.
1: Λοιπόν, αλλά είναι λίγο καλύτερες. Αλλά ξεκινούν από τον Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, ας πούμε. Αρχίζουν και αυξάνονται λίγο τα ναύλα εκεί το Πάσχα και φτάνουν πλέον μέχρι Νοέμβριο. Δηλαδή είναι νοικιασμένα τα σκάφη μέχρι τέλη Οκτωβρίου, με άλλα λόγια.
0: Κοίτα να δεις, την πετύχαμε την επιμήκυνση. Τώρα πρέπει να πετύχουμε νομίζω και το επόμενο. Το επόμενο είναι.
1: Να ρίξουμε τις τιμές.
0: Κάτι ανέκδοτα που λες.
1: Σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο τουρισμό, έχουμε πολλά να πετύχουμε. Αυτή θα το συζητήσουμε.
0: Όχι,
1: Μαρίνες,
0: γενικά.
1: Για παράδειγμα, πήγα στην Τουρκία και λέω: Θεέ μου, εδώ είναι. Συγγνώμη που θα το πω τώρα αυτό για την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Αλλά,
0: εκεί γίνεται σοβαρή δουλειά και
1: επενδύσεις. Είναι Μονακό σε σχέση με εδώ, είναι κρίμα.
0: Να σου πω, είχα περάσει πριν πολλά χρόνια, νομίζω είναι μια δεκαετία, στο Κουσάντασι. Έτσι, το Κουσάντασι, εντάξει, δεν έχει κάτι να επιδείξει από.
1: Από τη Σάμο απέναντι.
0: Από τη Σάμο απέναντι, ακριβώς. Λοιπόν, η επένδυση που είχε γίνει, οι εγκαταστάσεις για να υποδεχτούν τώρα ένα σκάφος που έρχονταν από τη Σάμο δεν ήταν κανένα τεράστιο, δεν ήταν κανένα κρουαζιερόπλοιο. Ένα τουριστικό σκάφος που μετέφερε, ξέρω, 100 άτομα, ξέρω πόσα ήταν. Περνάς, νομίζεις ότι έχεις μπει μέσα στο χώρο αεροδρομίου. Ναι. Πολυτελέστατες εγκαταστάσεις στο...
1: και στο λιμάνι. Στο λιμάνι. Ναι, λιμάνι Μαρίνα.
0: Φτιαγμένη η Μαρίνα. Φτιαγμένο όλο το παραλιακό μέτωπο.
1: Με μαγαζάκια, με εστιατόρια.
0: Το παζάρι τους, καμία σχέση με το παζάρι που το έχουμε εμείς τώρα στο μυαλό μας. Πλακωστρωμένο, τα καταστήματα όλα πεντακάθαρα.
1: Αυτό είναι το φοβερό που λέει η Ελισάβετ και με το παζάρι. Ότι είναι όλα κάτω, πολύ τακτοποιημένα, οργανωμένα, πεντακάθαρα.
0: Πολύ σημαντικό. Και σε όλο το παραλιακό μέτωπο, όπως έφευγες και έβλεπες και την πρώτη παραλία, ας πούμε, κοντά στο Κουσάνταση, όχι κάτι φοβερό, δεν έχει και σχέση
1: παραλίες
0: με τα δικά
1: μας. Παραλίες
0: δεν έχει
1: καμία, τίποτα.
0: Τα νερά.
1: Τίποτα.
0: Έχει.
1: Αυτή την κατάρα έχουν και μας χαίνονται.
0: Ναι. Κοίτα, κοίτα, κοίτα εδώ. Χαρά.
1: Μα έχω πάει σε τόσες παραλίες. Μία ωραία παραλία δεν έχω βρει στην Τουρκία και απορώ πώς γίνεται. Απέναντι να μην έχει μια ωραία παραλία. Δεν γίνεται.
0: Γι' αυτό έρχονται, παιδί μου.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Γι' αυτό έχει γίνει απόβαση.
1: Ναι,
0: και αφού λύθηκε και το θέμα με τη βίζα και έχει γίνει απόβαση από την Τουρκία.
1: Ρόδο, Χίο, Λέσβος,
0: αλλά έχουν περιποιηθεί ακόμα και αυτά που δεν είχαν τις προδιαγραφές για να γίνουν, θέλω να πω, τουριστικοί προορισμοί. Ξέρουν ότι μπορούν να υποδεχθούν κρουαζιερόπλοια, τουριστικά σκάφη.
1: Σωστά.
0: Και σου λέει η εμπειρία σου μόλις φτάνεις εδώ. Θα είναι η πρώτη σου αίσθηση, θα είναι ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη.
1: Το δουλεύουν πάρα πολύ καλά.
0: Δεντροφυτευμένα, λουλούδια, παρτέρια, κάτι πράγματα φοβερά.
1: Το δουλεύουν πολύ καλά. Το ίδιο και στο Σεσμέ απέναντι από τη Χίο. Δηλαδή, επειδή εγώ είπα πάρα πολλά χρόνια, σου λέω πόσο έχει αλλάξει η περιοχή από το 2005 που νομίζω πήγα πρώτο ΚΑΠΕΚ, κάπου εκεί, μέχρι σήμερα. Είναι απίστευτη η αλλαγή και εκεί και πιο μέσα, στα Λάτσατα που πλέον έχουν γίνει Μύκονο. Επεκτείνεται το χωριό.
0: Αυτό μου έλεγες, ναι.
1: Επεκτείνεται το χωριό, επεκτείνεται με προσοχή, με κανόνες. Τα σπιτάκια είναι ακόμα και τα ξενοδοχεία όλα φτιαγμένα, όχι με τον ίδιο τρόπο, με τους ίδιους κανόνες οι οποίοι τηρούνται.
0: Ναι.
1: Κάτω είναι ένα πλακόστρο το οποίο αυτό επεκτείνεται. Είναι παντού επεκτείνεται ο οικισμός.
0: Επεκτείνεται και το πλακόστρο εδώ μαζί.
1: Το οικισμός, το λέω γιατί είχε παλιά εγκαταλελειμμένα σπίτια. Οπότε φτιάχνουν τα σπίτια, άρα επεκτείνεται ο οικισμός, ο ανακαινισμένος οικισμός. Λοιπόν, πλακόστρωτο.
0: Ναι.
1: Φεύγει πετραδάκι, βάζω πετραδάκι. Έτσι είναι.
0: Αυτά να τα τηρήσουμε. Έβλεπα χθες από μία συνάδελφο που είχε κάνει μία ανάρτηση για την Άνω Σύρο.
1: Ναι.
0: Και έλεγε ότι ενώ παλιά ήταν καλντερίμι και το τηρούσαν και το φρόντιζαν και τα σχετικά. Έχει αρχίσει, επειδή τώρα όλο και περισσότερος κόσμος που επισκέπτεται το νησί θέλει να πάει πάνω να δει. Έχει φοβερή θέα από την Άνω Σύρο.
1: Δεν έχω πάει Σύρο,
0: έχει φοβερή θέα και έχουν αρχίσει, αναπτύσσονται και μαγαζιά κτλ. Και ναι. Έχουν αρχίσει και το ασφαλτοστρώνουν. Δηλαδή, σου λέει το καλντερίμι δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Πρέπει να πας με τα πόδια, να αφήσεις το αυτοκίνητο σε κάποιο σημείο. Να. Βάλε μια ασφαλτόδρα, αδερφέ, να τα κάνουμε λίγο πιο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά είναι που πρέπει να προσέχουμε, γιατί ωραία είναι όλα αυτά. Ωραία είναι και η ανάπτυξη, αλλά πρέπει να έρχεται λίγο.
1: Να μην γίνονται λίγο άναρχα. Πραγματικά. Γιατί ξέρεις, στο τέλος, όταν βλέπεις τη συνολική εικόνα, είναι πολύ πιο όμορφη. Όταν υπάρχει τάξη κάπου.
0: Βέβαια. Και τάξη και καθαριότητα.
1: Στο λέω εγώ που είμαι πιο ακατάστατη. Και καθαριότητα, ναι. Και καθαριότητα βεβαίως. Γκρίνιαζα χθες. Μου λέγανε να τα είχα βάλει με τον δήμαρχο. Δεν το έχω βάλει με κανένα δήμαρχο. Γκρίνιαζα χθες.
0: Τον δήμαρχο πιανού.
1: Του νησιού. Αθήνα.
0: Α, της Αθήνας.
1: Γκρίνιαζα γιατί μου λέγανε πάρα πολύ για το μοναστηράκι και το είπα χθες και μου λέγανε να το έχω βάλει με τον δήμαρχο. Δεν το έχω βάλει με τον δήμαρχο. Πραγματικά είναι πολύ. Όταν έχεις πάρα πολλούς τουρίστες. Είναι πολύ πιο δύσκολη δουλειά. Προφανώς υπάρχει πολύ περισσότερο.
0: Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται άλλη διαχείριση.
1: Αλλά χρειάζεται μια διαχείριση. Ειδικά με ζέστη, τους ζεστούς μήνες, χρειάζεται έτσι μια καλύτερη οργάνωση, ένας καλύτερος σχεδιασμός. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα. Πιστέψαμε και σε άλλες περιοχές της Αττικής, όπως στην Κέρκυρα, ας πούμε, επίσης.
0: Κοίτα, αυτή
1: που γκρινιάζουν πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι,
1: η Κέρκυρα έχει χρόνια πρόβλημα. Φέτος
0: μα δεν θυμάσαι άλλα καλοκαίρια που είχαμε τις στίβες με τα σκουπίδια και είχαν αρχίσει να καταλαμβάνω ακόμα και το οδόστρωμα. Λοιπόν, την είχαμε αυτή την κουβέντα με τον Αλέξανδρο Κόντι μέσα στην εβδομάδα και μου έλεγε και την περίπτωση της Σάμου, του δικού του νησιού. Γενικά νομίζω ότι τους καλοκαιρινούς μήνες παραθεριστικοί προορισμοί δεν είναι μόνο τα νησιά, είναι και η ηπειρωτική Ελλάδα που έχει αρχίσει και ανεβαίνει πολύ τα τελευταία χρόνια. Και η Χαλκιδική και άλλα μέρη που έχουν πάρα πολλούς επισκέπτες και από πολύ νωρίς και από Ιούνιο ακόμα και είναι εντάξει, είδες την εικόνα ακόμα και της Σαλαμίνας που έχει εγχώριο τουρισμό.
1: Σωστά.
0: Και μέσα και σε ένα Σαββατοκύριακο μπορεί να μαζέψει χιλιάδες επισκέπτες. Είδε τις στίβες με τα σκουπίδια. Θέλει άλλη διαχείριση.
1: Στην Κέρκυρα σου λέω, είχε από πάνω, δεν έβλεπα ένα βίντεο κάπου σε κάποιο τοπικό μέσο. Ήταν, λες, ήταν τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν μια τεράστια. Δηλαδή, σκουπίδια από πάνω από ψηλά ήταν χιλιόμετρα.
0: Εντάξει. Είδε και μετά στη Λίμνο η φωτιά από χώρο απορριμμάτων ξεκίνησε χθες. Και ευτυχώς που δεν είχαμε άλλη κατάληξη και πολύ σύντομα τέθηκε τέλος πάντων υπό έλεγχο, γιατί είναι ένα καταπληκτικό νησί η Λίμνος. Δεν ξέρει τι θα βρει πίσω του.
1: Έχει πάει στην Λίμνο?
0: Έχω πάει, έχω πάει.
1: Ούτε και έχω πάει. Σαν τη διαφήμιση.
0: Εμένα μου άρεσε που λες. Πολύ ωραίο νησί.
1: Η Ελισάβετ θα μπορούσε να ήταν σαν τη διαφήμιση. Έχω πάει, έχω πάει.
0: Ναι, όχι, έχω πάει, έχω πάει.
1: Θα μπορούσε, θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί στη συγκεκριμένη διαφήμιση άνετα.
0: Παιδί μου, στο έχω πει ότι αν δεν έκανε αυτό που κάνω,
1: ξέρω,
0: να
1: το ξέρω, για αυτό το λέω.
0: Ταξιδιωτικό ρεπορτάζ. Δεν ξέρω πώς ξέφυγα
1: και
0: τώρα.
1: Εγώ θα ήθελα, αν ακόμα αυτό, λέω να συνεχίσω να ταξιδεύω.
0: Πάμε. Λέμε μαζί, πώς το βλέπεις.
1: Άνετα, άνετα, άνετα.
0: Να πούμε για Φερετζέ, να πούμε ότι κάνουμε μια εκπομπή, ότι θα αρχίσουμε να το κάνουμε επαγγελματικά.
1: Προφανώς επαγγελματικά θα το κάνουμε.
0: Βρε αδερφέ, πες εσύ επαγγελματικά και κατάλαβες τώρα. Κάνεις και εγώ που λες.
1: Επαγγελματικά, όχι, όχι, όχι, δεν θέλω. Θέλω να συνδυάζουμε δουλειά και διασκέδαση.
0: Α, να τα, να τα. Να σου πω.
1: Να πάμε να τρώμε και να προτείνουμε. Α, δηλαδή, πιστεύω το όνειρό μου είναι να τρώω και να προτείνω σε ξένη χώρα. Ποιος μπορεί να με πληρώνει να το κάνω αυτό?
0: Και γιατί μόνο σε ξένη χώρα, Στεφανία?
1: Όχι, όχι.
0: Να πηγαίνεις και να δοκιμάζεις.
1: Παντού να πηγαίνω και να τρώω, τέλος πάντων. Δεν έχω πρόβλημα. Λέει τώρα θα ήταν άσχημα, ας πούμε, να μας έστελναν. Δεν αλλάξει, δεν θέλω να πάρω όλη τη δόξα εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Σε όλα τα νησιά της χώρας, ας πούμε, να δοκιμάζουμε ό,τι είπε εκεί, τα παραλιακά και τα ουζέρι με το ποδαράκι εκεί στη θάλασσα.
0: Εσύ θα κάνεις ταξιδιωτική εκπομπή ή μαγειρική?
1: Και τα δύο. Και τα δύο.
0: Γιατί
1: θα,
0: δεν
1: βλέπουμε, θα μιλάμε με τους κατοίκους.
0: Ναι.
1: Θα βλέπουμε ό,τι έχει το νησί, θα μαθαίνουμε την ιστορία του.
0: Ναι, το έχουν κάνει κι άλλοι όμως αυτό.
1: Πρέπει να βρούμε. Εκεί θα εστιάσουμε, ναι,
0: ναι,
1: το λέω.
0: Ναι, ναι, το έχω καταλάβει. Εκεί γυάλει στο μάτι σου λίγο.
1: Πού να εκεί, πάντα γυάλει στο
0: ναι,
1: μάτι.
0: Ναι, αλλά το έχουν κάνει κι άλλοι.
1: Θα δούμε τώρα, αποκαλύψουμε τη νέα στον αέρα, να το σκεφτούμε.
0: Να βρούμε ένα κόνσεπτ, κάτι διαφορετικό
1: θα βρούμε
0: να
1: ένα
0: κάνουμε.
1: Concept.
0: Δεν μου είπε για παράδειγμα να πάμε σε ένα μέρο να αρχίσουμε να γνωρίζουμε τον τόπο, να κάνουμε πεζοπορίες.
1: Είπα να γνωρίσουμε τον τόπο, αυτό σου είπα τώρα. Να γνωρίσουμε τον τόπο, να μάθουμε την ιστορία, να μιλήσουμε του ανθρώπου.
0: Άρα να περπατήσει, να κολυμπήσει,
1: να κάνουμε τι θερμίδε.
0: Ναι, αμπράβο. Για να κάτσεις να φας μετά.
1: Για να κάτσεις να φας μετά.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων, αυτό θα ήταν ιδανικό.
0: Λοιπόν, όποιος ακούει
1: και θέλει να μας προτείνει κάτι τέτοιο.
0: Και θέλει να μας προτείνει τέτοια θέση εργασίας, είμαστε ελεύθεροι.
1: Εδώ το λέμε ανοιχτά, δεν είναι.
0: Τίποτα. Στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι. Μόνο μέσω τραγουδιού βλέπω να πηγαίνουμε στην ακρογιαλιά.
1: Πάτ μου, έχεις πάει?
0: Ναι, έχω πάει.
1: Έχεις πάει και εκεί? Εγώ, παιδιά, δεν πάει πουθενά.
0: Παιδί μου.
1: Ξέρεις, γιατί
0: έχει πάει η Μαντόνα και δεν θα είχα πάει εγώ. Δεν το δέχεται, παιδί
1: δεν
0: μου.
1: Δεν έχω πάει. Γιατί πάω συνέχεια στοιχείο, είναι αυτός ο έρωτας που έχω.
0: Ναι.
1: Και δεν πάω πουθενά αλλού τα καλοκαίρια.
0: Στοιχείο δίπλα. Στα ψαρά δεν έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Τώρα μου κάνεις πλάκα.
1: Όχι.
0: Στις Ινούσες δεν έχεις πάει?
1: Έχω πάει.
0: Είπα κι εγώ. Εντάξει.
1: Έχω πάει.
0: Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά, ναι. Ναι. Είναι που πάω πέρα.
0: Άρχισε λίγο να ανοίγεσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πρέπει. Σου λέω γιατί το ξέρω, αλλά έχω αυτό το έρωτα με τυχείο και πηγαίνω συνέχεια όλη την άδειά μου στοιχείο.
0: Ναι, δεν το δέχομαι να βλέπω τώρα τη Μαντόνα να μου το παίζει εδώ πέρα θεούσα. Είδες τις φωτογραφίες της από την Πάτμο με τα κεράκια, με το μαντίλι στο κεφάλι. Υπάρχει μια κατάνοιξη.
1: Ναι, υπάρχει και μια ανάρτηση που έκανε. Προσευχές από την Πάτμο. Τι μαγικό νησί. Πραγματικά νιώσα την παρουσία του Θεού εκεί.
0: Ναι. Βέβαια, εμένα όλες οι φωτογραφίες. Ναι, όλες οι φωτογραφίες εμένα μου θυμίζουν ότι είναι σκηνοθετημένο. Δηλαδή τελείως. Κρατάει ένα βιβλίο.
1: Καταρχάς, τη μία φωτογραφία φαίνεται.
0: Στο ψαλτήρι, ας πούμε. Έχει γίνει κανονική επαγγελματική δουλειά. Τώρα, μη. Βρε, παιδί μου, την κακία είδες τώρα.
1: Είναι. Είμαι λίγο κακή.
0: Τώρα, ξέρεις, θα μας την πέσουν.
1: Και
0: θα λένε, οι γυναίκες θα δουν τις άλλες γυναίκες.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Λέω, επειδή λες την επαγγελματική δουλειά,
0: ναι.
1: Δεν με νοιάζει για τις Μαντώνες. Θεάρα, μην το συζητήσουμε τώρα αυτό.
0: 68. Το λέω αφού τώρα, ήρθε για να γιορτάσει και τα γενέθλιά της.
1: Μακάρι να είμαι έτσι στην ηλικία που δεν είμαι καν έτσι τώρα, οπότε δεν έχει σημασία. Εγώ το λέω καθαρά σε ένα τέτοιο χώρο, αφού έχει και έτσι, αφού ένιωσε και κάτι τέτοιο, δεν υπήρχε κάποιος λόγος να κάνει όλο αυτό το Photoshop, μοντάζ, σκηνοθεσία.
0: Να σου πω λίγο. Μα γι' αυτό το λόγο πήγε εκεί και έγινε όλο αυτό τώρα. Για να γίνει αυτό το φωτό.
1: Εντάξει, γι' αυτό, αυτό δεν μ' άρεσε. Δεν με νοιάζει η ηλικία της Μαντόνα. Με νοιάζει όμως η ηλικία της Μαντόνα σε αυτό το πλαίσιο.
0: Ναι. Λοιπόν, εκείνη έφυγε, δεν έφυγε.
1: Ναι, νομίζω, ναι.
0: Νομίζω έφυγε, αλλά συνεχίζει και να βάζει υλικό.
1: Η πρώτη φορά που επισκέφθηκα την Ελλάδα. Όταν φεύγει, να βάζει λίγο. Για να μην σε κυνηγάνε. Ήταν όταν ήμουν 7 μηνών έγκυο στο Ρόκο. Έχει ξαναπάει. Α, μάλιστα. Δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ξαναπάει. Ναι, το είπε.
1: Ναι.
0: Και να σου πω, τα πήρε Βάρνα και εκεί.
1: Και Κέρκυρα πήγε.
0: Πήγε και Κέρκυρα και Μετέωρα πήγε.
1: Και το Σοκράτη, τον άντρα μου, να μου λέει. Είδε σημαντόνα,
0: ναι.
1: Δεν πήγε χείο.
0: Ναι.
1: Κέρκυρα πήγε.
0: Την επόμενη φορά. Γιατί δεν τη στέλνει κι εσύ ένα μήνυμα. Την κάλεσε ο πρωθυπουργό να έρθει.
1: Λέει ότι
0: ξανά.
1: Είναι πολύ πιο όμορφη Κέρκυρα να έχουμε αυτό το debate. Καταλαβαίνεις. Λέει, που πήγε Κέρκυρα.
0: Ναι, ναι. Δεν το επέλεξε τυχαία, ναι. Λοιπόν, επειδή την κάλεσε ο πρωθυπουργό να έρθει να μα
1: στείλει ένα μήνυμα για χείο.
0: Στείλε ένα μήνυμα και πες την επόμενη φορά που θα έρθατε, κυρία Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Υπάρχει και ηχείο. Δεν ξέρω. If you know.
1: Πάντως πολλοί στάρ επέλεξαν τις. Και κάθε χρόνο, πολλά χρόνια.
0: Κάθε χρόνο.
1: Επιλέγουν για τις καλοκαιρινές.
0: Και πού θα βρουν καλύτερες θάλασσες, Στεφανία.
1: Πουθενά, παιδιά. Τελικά πουθενά. Και Μύκονο και Σπέτσες και Σκιάθο πάνε και Μήλο, Σαντορίνη, Κέρκυρα πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Κρήτη πάνε πάρα πάρα πολύ. Είχε πάει και Μετέωρα η Μαντόνα.
0: Πήγε Μετέωρα, βέβαια. Από εκεί νομίζω ξεκίνησε. Και μετά πήγε Κέρκυρα και.
1: Πάει με ελικόπτερο. Και στην Ιερά Μονή Βαρλάμ.
0: Από μοναστήρι ξεκίνησε. Σωστά. Στην Κέρκυρα πήγε και έκανε τα γενέθλια και ποιος ξέρει τι άλλο έγινε. Και μετά
1: χαμός.
0: Πήγε στη Πάτμο για κατάνοιξη, προσευχή.
1: Αυτό σου λέω, την κατάνοιξη δεν μου άρεξε φωτό.
0: Και μετά.
1: Και μετά
0: έφυγε,
1: ναι,
0: σιγά σιγά.
1: Μάλλον, ναι, έφυγε, πιστεύω κι εγώ. Ο Justin Bieber επίσης ήταν εδώ. Η Βεργκάρα, η Σοφία Βεργκάρα. Η Ρίτα Ώρα.
0: Ναι.
1: Κέιτ Χάνσον.
0: Έχεις κάνει ρεπορτάζ, βλέπω.
1: Βεβαίως, μην το συζητάς.
0: Ήσουν έτοιμη για το infotainment τελικά. Εγώ για πλάκα το είπα. Ήταν έτοιμη η Στεφανία Κασίμη και ποτέ δεν είναι έτοιμη. Λοιπόν.
1: Και όντε το κούμπο, φυσικά.
0: Τι είναι, ρε παιδί.
1: Ποιος είναι σταρκέ αυτός.
0: Να σου πω, ναι. Καλύτερη διαφήμιση δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση.
0: Δεν χρειάζεται καμία καμπάνια, τίποτα. Βάζεις άντε το κούμπο οικογένεια.
1: Το δικό μας καλοκαίρι.
0: Το δικό μας καλοκαίρι. Έχει βάλει και τίτλο, έχει κάνει το σλόγγαν, έχει κάνει όλο το. Φωτογραφίες χωρίς ρετούς, δεν χρειάζονται εκεί πέρα.
1: Αυτό ακριβώς, δεν χρειάζεσαι ρετούς.
0: Τίποτα. Ακρόπολη, τα πάντα. Λοιπόν, έλα, με αυτό να πάμε σε διάλειμμα, Κατερίνα. Πάμε.
2: Η αγάπη δέντρο και καρπό τη ο σασμό. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
5: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Για πες μου λοιπόν, Medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
6: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
4: Το ρίχνω.
6: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν, μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
4: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
6: Ναι.
4: Τι βλέπεις?
6: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
4: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Λοιπόν, θα πάμε πάνω από 16.000. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία, έτσι, σήμερα αναχωρούν.
1: Ναι, συνολικά τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ξεπερνούν τους 80.000.
0: Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Είναι πολλοί ο κόσμος που συνεχίζει να φεύγει, καλά κάνετε.
0: Εμείς θα πάμε στην ΚΟ.
1: Εγώ, ξέρεις, το βλέπω από προσωπική άποψη, για να κρατηθούν λίγο όσο γίνεται άδειοι δρόμοι.
0: Ακόμα... Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία η Αθήνα, τέτοια εποχή είναι όνειρο.
1: Είμαστε που είμαστε πίσω, βρε παιδιά, να κυκλοφορούμε και άνετα.
0: Άρα, να έρχεσαι τώρα, ας πούμε, Γέρα Καμαρούς σε ένα τέταρτο. Όχι απατική οδό, κανονικά. 12.
1: Απόλαυσε το όσο κρατήσει. Λοιπόν, εσύ λες να πάμε ΚΟ.
0: Πάει, μας καλεί ο Σπύρος.
1: Ναι, ευχαρίστως. Κλείνουμε την πρώτη μας δουλειά, δηλαδή με τη νέα μας ιδιότητα. Κάνουμε ταχυδρομικό ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως. Ξεκινάμε από ΚΟ.
1: Εντάξει, παιδιά. Μέσα είμαι.
0: Ωραία, σιγά που δεν θα σου.
1: ΚΟ έχεις πάει.
0: Έχω πάει.
1: Επιτέλους.
0: Δεν την έχω γυρίσει όλη, αλλά έχω πάει.
1: Εντάξει. Έχω γυρίσει ένα μεγάλο μέρος του νησιού.
0: Ωραίο νησί.
1: Είναι ωραίο νησί. Ωραία, φλάτε η πόλη, παίρνει το ποδηλατάκι σου.
0: Ωραία, ωραία.
1: Βόλτα σου, μια χαρά, μια χαρά. Σπύρο, ερχόμαστε.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Θες να πάμε και ένα Ηνωμένο Βασίλειο να κάνουμε βασιλικό ρεπορτάζ?
1: Ναι, σου θα είναι ευκαιρία. Τώρα που επιστρέφει το ζεύγος.
0: Ο Χάρη και η Μέγκαν.
1: Ναι, να σου πω, αυτό τώρα τι φάση. Του τέλειωσαν τα λεφτά, λες?
0: Κοίτα, υπάρχουν πάρα πολλά κακόβουλα δημοσιεύματα.
1: Που δεν τα ασπάζεσαι από ό,τι βλέπω.
0: Όχι, τώρα δεν τους πέτυχε. Τώρα ακούγε έκονο ότι δεν έχουν λεφτά, τώρα γυρίζουν τώρα στο πατρικό.
1: Ναι, αλλά άκουσες το άλλο που λέει, ότι η Μέγκαν λέει θα κάνει συζητήσεις για να γυρίσει πάλι σε κάτι γυρίσματα.
0: Ναι, ναι.
1: Μήπως όντως τα οικονομικά δεν πάνε πολύ
0: κάνει,
1: καλά.
0: Όμως. Κάτι έχουν κάνει, δεν έχουν κάνει. Έχει βγάλει βιβλίο, το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι. Ναι. Κοίταξε να δεις. Το
0: Κοίτα,
1: βιβλίο.
0: Μπορεί το American Dream αυτό να μην τους πέτυχε full.
1: Ναι.
0: Στο...
1: Το βιβλίο. Έβγαλε ένα Hollywood. Βιβλίο, τη ρεζέρβα. Πούλησε, έγινε τόλο μεγάλο. Πούλησε, εντάξει.
0: Αν δεν
1: κάνεις κάποια συνέχεια.
0: Ναι, δεν νομίζω.
1: Από το βιβλίο δεν νομίζω ότι θα μπορέσεις να ζήσεις όλη τη ζωή.
0: Όχι, αλλά δεν νομίζω. Καλά, κάτι είχαν. Ένα κομπόδεμα
1: ένα το κομπόδεμα το είχαν κάνει.
0: Από τη σκληρά. Έχουν μία πρίκα Δεν θα είναι. Δεν ζουν με επιδόματα. Αλλά δεν νομίζω, και δεν νομίζω ότι έφυγαν για την Αμερική μόνο για το θέμα. Δηλαδή, μόνο
1: ναι, αλλά αυτό δεν σου,
0: για την οικονομική του ανεξαρτησία.
1: Δεν σου κάνει λίγο γυρίζω με την ουρά στα σκέλια.
0: Ναι.
1: Τώρα, εντάξει, δηλαδή...
0: τώρα διάβαζα για παράδειγμα ότι γυρίζουν γιατί θέλουν καλύτερη εκπαίδευση για τα παιδιά τους.
1: Συγγνώμη τώρα, δεν έχει καλά.
0: Και λέω, wow, ολόκληρο US δεν έχει τίποτα. Καλό.
1: Δεν έχει.
0: Χάλια τα πανεπιστήμια.
1: Κάτι θα το τα πηγαίνανε σε δημόσιο και φοβόντουσαν που θα πέσουν.
0: Έλαντε.
1: τι ακούω, Παναγία μου.
0: Ναι. Έκλεισαν πάντως και είχαν κλείσει συμφωνίες. Συμφωνίες εκατομμυρίων όμως και για podcast και με το Netflix. Είχαν κάποια πραγματάκια.
1: Μην έλεξες κάτι αυτό. Πρέπει να το για να έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, είχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον, η ρήξη με τη βασιλική οικογένεια, οι σχέσεις με τον Κάρολο, με τον Βίλιαμ. Εντάξει, πόσα χρόνια θα το πουλάς αυτό? Έμειναν πόσα, 5-6 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάπου εκεί νομίζω.
0: Νομίζω εκεί.
1: Κόπηκαν οι δεσμοί. Ο Κάρολος, νομίζω, τα εγγόνια του από την πλευρά του Χάρη έχει να τα δει από τότε, αυτά τα 6 χρόνια, δεν τα έχει δει. Άρα κόπηκαν οι δεσμοί. Θέλω να πω ότι αυτό, άμα δεν το τροφοδοτείς συνεχώς με κάτι, με νέα επεισόδια, κάποια στιγμή αρχίζει και πέφτει, ξεφουσκώνει η κατάσταση. Άρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε. Λέει πιέζουν τον Βίλιαμ να...
0: Ο Βίλιαμ δεν είμαι πολύ σίγουρη.
1: Να θερμάνει τις σχέσεις με τον αδερφό
0: δεν
1: του.
0: Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Νομίζω ότι θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια.
1: Τι λέει το βασιλικό ρεπορτάζ?
0: Αυτό που σου λέω. Για να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του, είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός.
1: Λοιπόν,
0: ο Βίλιαμ λέει είναι έξαλλος με τον Χάρη γιατί έχει πει πολλά. Έχει πει κάποια βαριά πράγματα.
1: Καταρχάς και μόνο που.
0: Οικογένεια και λέει ο Βίλιαμ ότι είναι από τους ανθρώπους. Αυτό λένε οι βασιλικοί.
1: Δεν ξεχνάει.
0: Που δεν ξεχνάει.
1: Παναγία μου.
0: Που όταν προδώσεις την εμπιστοσύνη τους και ξεπεράσει ένα όριο, δεν υπάρχει επιστροφή.
1: Κοίτα με τι ενδιαφέρον σε κοιτάει η Κατερίνα. Πραγματικά. Κρέμεται από τα χείλη σου.
0: Στα μάτια με κοιτάς.
1: Ναι. Να σου πω, πάμε και ένα Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν με χαλάει καθόλου.
0: Αυτό σου λέω, να πάμε και εκεί πέρα.
1: Ναι. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, όχι για τίποτα
0: για
1: άλλο.
0: Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.
1: Μην σκεφτεί κανείς κάτι άλλο.
0: Τώρα που λες για τα χρήματα, για τις συμφωνίες, υπάρχουν λέει κάποιες συμφωνίες που δεν μακροημέρευσαν. Δηλαδή η συμφωνία με το Spotify, 25 εκατομμύρια δολάρια ήταν. Απέδωσε λέει μόλις 12 επεισόδια για το podcast της Μέγκαν. Πριν να ανακοινώσουν οι δύο πλευρές το διαζύγιο το 2023. Και παρόμοια τύχη και το συμβόλαιο, το πενταετές συμβόλαιο με το Netflix. 60 με 100 εκατομμύρια δολάρια.
1: Βλέπεις λοιπόν που εκεί που ακούς πάρα πολλά.
0: Αντικαταστάθηκε από λιγότερο, από άλλη συμφωνία.
1: Άρα, για να συνοψίσουμε.
0: Έφευγαν στελέχη.
1: Κάτι δεν πάει καλά, τα οικονομικά δεν πάνε πολύ καλά, πρέπει να γυρίσουν πίσω και θα αρχίσει τώρα, γιατί τώρα μπορεί να πουλήσει την επιστροφή.
0: Σωστά.
1: Η επιστροφή του ζεύγου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και
0: το
1: μετά
0: sequel.
1: Να κάνεις το sequel και έτσι. Να κάνεις και ντοκιμαντέρ νούμερο 2, να κάνεις... Κάτι είναι αυτά που ακούμε. Γρίλι. Α, είναι νυχτερινό το... Δεν τα ακούω τόση ώρα στο αυτί μου και λέω... Πού μεταφέρθηκα. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Γιώργος. Λέει, τι να κάνει, λέει ο Χάρη και η Μέγκαν με το βιβλίο, παιδιά. Μόνο ο Τσίπρας με την Ιθάκη μπορεί να ζήσει, που έχει μεγαλύτερη επιτυχία και από τον Χάρι Πότερ. Ψέματα. Και ο Αλέξης κυκλοφόρησε και το τρίτο μέρος του ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω αν το.
0: Σωστά, αλλά ακόμα
1: είδατε.
0: Και ο Αλέξης πρέπει να ακολουθήσει τη συμβουλή της Ελισάβετ.
1: Ποια είναι αυτή.
0: Πρέπει
1: που
0: να έχει συνέχεια κάπου ιστορία.
1: Ναι. Κοίτα, ο Αλέξης τώρα το έγραψε το βιβλίο. Η συνέχεια του θα είναι, δεν θα είναι με βιβλίο, οπότε φαντάζομαι.
0: Όχι, αλλά
1: προχώρησε στο επόμενο. Είδες,
0: ναι,
1: με ένα βιβλίο δεν πας.
0: Δεν πας.
1: Πας για λίγο.
0: Πας για λίγο.
1: Έτσι.
0: Θέλει και συνέχεια.
1: Εντάξει, έγινε ο ντόρος μέσα στη χρονιά που πέρασε και με την Ιθάκη. Τη διαβάσαμε την Ιθάκη. Πήγαμε, ήρθαμε. Βγήκανε Οδύσσιες και το ένα και το άλλο. Και τώρα πρέπει να κάνεις τη συνέχεια. Βγήκε και το τρίτο μέρος λοιπόν του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ μιλάνε από ό,τι είδαμε. Στελέχη, νέα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και η συνέχεια επί της οθόνης. Όλα αυτά
0: συνέχεια γιατί, επί της ΔΕΘ.
1: Επί της ΔΕΘ. Σωστά το λες. Εκτός και να αποφασίσουν τώρα να κάνουν κανονική τριλογία.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή από ντοκιμαντέρ να το κάνουμε κάτι πιο μεγάλο, κάτι γκράντε.
0: Εντάξει, να το κάνουμε ταυτόχρονα με την πολιτική, δηλαδή να είναι μια παράλληλη δραστηριότητα.
1: Ναι.
0: 2 Σεπτεμβρίου νομίζω πάει,
1: Πάει 2 Σεπτεμβρίου.
0: Στη Θεσσαλονίκη, παραμονές των γενεθλίων του Πασόκ.
1: Υπάρχει όμως και μία πληροφόρηση ότι θα πάει και δεύτερη φορά μετά. Θα πάει, λέει, εκεί τις μέρες που θα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης πάνω.
0: Ναι.
1: Όλος τυχαίος.
0: Όλος τυχαίος.
1: Ναι. Κονταροχτυπιούνται τώρα, μην το συζητάμε, γιατί έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση.
0: Ο Τσίπρας. Νομίζω ότι έχει παγιωθεί.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχει παγιωθεί. Βέβαια, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις δημοσκοπήσεις τώρα του Σεπτεμβρίου. Θα έχει ένα ενδιαφέρον μετά, δηλαδή, τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Μετά τη θερινή Ραστόνη που λένε.
0: Μετά τη θερινή Ραστόνη, να δούμε πώς καταγράφηκε έτσι, στην συνείδηση των πολιτών η δραστηριότητα των κομμάτων τους καλοκαιρινούς μήνες. Δηλαδή, αν θα είναι ίδια.
1: Τώρα θα αρχίσει. Τώρα θα αρχίσει.
0: Μετά τη ΔΕΘ δημοσκοπήσει έχουν. Φαντάζομαι μετά τη ΔΕΘ θα γίνουν ούτως ή άλλως δημοσκοπήσεις.
1: Τώρα θα αρχίσει λοιπόν από τη Δευτέρα, γιατί τώρα τα ψήλο συζητούσαμε όλο αυτό το διάστημα. Αλλά εντάξει, ήμασταν λίγο και στο μούντι, για να το πούμε σε άπτεστα ελληνικά.
0: Σε άπτεστα.
1: Του 15 Αυγούστου. Δευτέρα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Δευτέρα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο, βεβαίως. Οπότε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Παιδιά, τα κεφάλια μέσα μαζευόμαστε.
0: Μαζευόμαστε, ναι. Νομίζω ότι πλέον μπαίνουν οι τελευταίες πιναλιές και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ.
1: Αχ, αυτές οι τελευταίες πινελιές που ακούω.
0: Αυτές οι τελευταίες πινελιές νομίζω ότι έχει. Εντάξει, το Υπουργείο Οικονομικών έχει τα κουμπιτεράκια. Για να βγουν τα νούμερα.
1: Έτσι, αυτοί οι αριθμοί. Αυτοί οι αριθμοί μας έχουν φάει. Λοιπόν, Υπουργικό Συμβούλιο, επιστρέφουν όλοι. Τέλος διακοπών.
0: Τέλος διακοπών.
1: Όπως λέμε. Η ολοκλήρωση του πακέτου της ΔΕΘ, να δούμε τι μέτρα θα περιλαμβάνει. Έχουν ακουστεί πολλά για τους ελευθερούς επαγγελματίες.
0: Τα οποία νομίζω κάποια από αυτά θα ισχύσουν και τελικά σίγουρα. Δηλαδή,
1: νομίζω ότι
0: η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων, ναι, για παράδειγμα, που προανήγγειλε ο κ. Μαρινάκης, νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
1: Ναι, κοίτα να δεις. Ήταν από τους ψηφοφόρους στις προηγούμενες εκλογές η κατηγορία, να το πω έτσι, των ελευθέρων επαγγελματιών. Ήταν μία από τις ομάδες που στήριξαν την Νέα Δημοκρατία. Μετά ήρθαν τα τεκμήρια, άρχισε λίγο να χαλάει η μαγιά. Οπότε νομίζω ότι επειδή είναι προεκλογική αυτή η ΔΕΘ, δεν είναι μια οποιαδήποτε ΔΕΘ, θα έχει και μέτρα και προεκλογικού χαρακτήρα. Δηλαδή πρέπει να φέρει πάλι πίσω στις τάξεις των ψηφοφόρων της Νέα Δημοκρατία κάποιες ομάδες,
0: όπως
1: κάποιους κλάδους που ενδεχομένως ένα κομμάτι τους το έχασε.
0: Συμφωνώ.
1: Το προηγούμενο διάστημα.
0: Θα πρέπει να θεωρείται, νομίζω, δεδομένη η μείωση της προκαταβολής φόρου.
1: Ναι.
0: Εκεί στο 50-55%. Τι άλλο, μείωση ασφαλιστικών εισφορών επίσης.
1: Να δούμε τι θα έχει για τους συνταξιούχους, γιατί έχουν ξεκαθαρίσει ότι η 13η σύνταξη δεν μας παίρνει για να δοθεί. Αλλά κάτι θα περιλαμβάνει με αύξηση ενδεχομένως του επιδόματος των 300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το έγραψε και η Real News της προηγούμενης Κυριακής. Και εγώ περιμένω πάντα αυτό το μετρό έκπληξη που λένε ότι έχει ο Σάσο το Μανίκιο, ο εκάστοτε πρωθυπουργός.
0: Ναι. Κάποιος θα πίστευε ότι θα ήταν η 13η, δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω, το είπε και ο κυβερνητικός του πρόεδρος. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Και το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει και το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης 31 Αυγούστου.
0: Πολύ σημαντικό. Θυμίζουμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει πολιτική κόντρα εδώ και με πάρα πολλούς μήνες.
1: Λοιπόν, αυτά θα έχει το Υπουργικό. Και καταλαβαίνετε, όταν θα ξεκινήσει η εβδομάδα με Υπουργικό Συμβούλιο, τι σημαίνει αυτό. Θα αρχίσουν πάλι όλες οι εκπομπές, τα πάνελ. Τι πολιτικοί οι οποίοι είχαν επιστρέψει αυτό το διάστημα στις εκλογικές τους περιφέρειες, και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Βέβαια, είχαν επιστρέψει.
1: Γιατί έχουν εισπράξει
0: τα παράπονα.
1: Έτσι, από όλες τις πλευρές. Μένει να δούμε λοιπόν πώς αυτό θα μεταφραστεί στην πολιτική ζωή το επόμενο διάστημα.
0: Πάντως, ενώ, ξέρεις, λέει ο κύριος Μητσοτάκης συνέχεια, το παραλαμβάνει δηλαδή σχεδόν μονότονα. Και μόνος του πια, χωρίς να ερωτηθεί, ότι οι εκλογές θα
1: γίνουν την άνοιξη.
0: Ναι, ή το 27 γενικά τώρα έχουμε. Ή το 27 ή την άνοιξη του 27, ναι, το λέει, ναι, ανάλογα με. Είναι όλοι σε τελείως προεκλογικούς ρυθμούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι μηχανές είναι αναμένες στο φουλ.
1: Σου είπα, εν όψη και της ΔΕΘ, αυτή η ΔΕΘ θα έχει άλλο αέρα.
0: Θα έχει άλλο αέρα γιατί είναι προεκλογική.
1: Ναι, είναι προεκλογική, είναι προεκλογική χρονιά.
0: Αλλά δηλαδή μου φαίνεται, έτσι όπως είναι, φαίνεται λες και εκλογές θα γίνουν σε 3 μήνες.
1: Ναι. Δεν το ξέρει και κανείς και
0: δεν
1: ποτέ.
0: Το ξέρει.
1: Εγώ νομίζω
0: κανείς
1: θα σταθμιστούν διάφορα πράγματα.
0: Εγώ νομίζω ότι. Το ρισκάρω πολύ. Δεν νομίζω ότι δεν θα γίνουν εκλογές.
1: Δεν θα γίνουν γενικά εκλογές.
0: Τώρα ρε παιδί μου, τώρα ρε παιδί μου, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Έχεις φέρει και εσύ την γυάλινη σφαίρα της Αμαλίας Κάντζου και.
0: Δεν φέρει, έχω κάποια γυάλινη σφαίρα, αλλά όταν βλέπω έναν πρωθυπουργό, τον οποιονδήποτε πρωθυπουργό. Δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά όταν βλέπω έναν άνθρωπο να σου λέει 10 φορές το ίδιο πράγμα, εγώ περίμενα να ακούσω και την ομιλία του στην τελευταία συνεδρία κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Δημοκρατία.
1: Μήπως αφήσει κάποιο παράθυρο, λες ανοιχτό δημο, κάτι.
0: Δεν μπορείς να λες το ίδιο πράγμα και μετά από 3 εβδομάδες να λες κάτι άλλο, ένα μήνα. Δεν ξέρω. Ναι. Θα μου φανεί πολύ. Ότι
1: για να δούμε.
0: Πολύ ανακόλουθο θα μου πει. Εντάξει.
1: Εντάξει, στην Ελλάδα ζούμε, θα μου πει.
0: Στην Ελλάδα
1: και,
0: ζούμε.
1: Και αυτό τα λέει όλα και τελεία.
0: Αλλά.
1: Κατερίνα Βουτσά, μας έχεις αφήσει λίγο
0: ελεύθερες
1: χαλαρές.
0: Και χαλαρές.
1: Ναι. Πάμε. Α, μάλιστα. Πάμε στη διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πού θα σε φτάσω τώρα.
1: Πού θα
0: μέχρι
1: με
0: φτάσεις. Μέχρι το Σίδνεϊ θα σε φτάσω.
1: Τι λες τώρα.
0: Στέλνει ο Αριστοτέλης μήνυμα και λέει. Καλά, λέει καλησπέρα ο Αριστοτέλης, γιατί προφανώς στην Αυστραλία η ώρα είναι περασμένη. Λέει ηλιόλουστη και ζεστή ημέρα σήμερα. Η άνοιξη μας χαμογελάει και ευκαιρία να κουρέψω τον γκαζόν. Άνοιξη εκεί, τέλος καλοκαιριού εδώ και να φτιάξω τον κήπο. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Αχ, Αριστοτέλη. Ένα ταξιδάκι
1: γεια
0: στο Σίδνεϊ.
1: Και εκεί.
0: Και εκεί.
1: Μη μου πεις ότι έχεις πάει και
0: όχι,
1: εκεί μόνο.
0: Όχι, δεν έχω πάει στην Αυστραλία. Βλέπεις, πέτυχες ολόκληρη ήπειρο που δεν έχω πατήσει το πόδι μου.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, βεβαίως. Να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
0: Λοιπόν, αρχίζουμε από την κόντρα. Μπλόκο στον ανασχηματισμό από βαρώνους υπουργούς. Τι σκέφτεται ο Μητσοτάκης για τις αλλαγές που σχεδιάζει να κάνει μετά τη ΔΕΘ, αρνούνται να μετακινηθούν σε υποδεέστερα υπουργεία. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, Νετανιάχου κατά Ερντογάν, αντισημίτης δικτάτορας, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θα δούμε τι έχει γίνει στη συνέχεια.
1: Υπάρχει γιατί... μεγάλη κλιμάκωση μεταξύ.
0: Πολύ μεγάλη κλιμάκωση. Κυριακός Πιερακάκης, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο. Επίδομα παιδιού έως τις 31 Αυγούστου η συμπληρωματική πληρωμή. Δημοσίευμα πολίτικο, χιλιάδες ζώα φαντάσματα πίσω από ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις σε Έλληνες κτηνοτρόφους.
1: Μα ενδιαφέρον.
0: Και ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Φωτιά στα καύσιμα. Εξετάζεται η παράταση του Fuel Pass, γιατί αυτό λύγει στις 31
1: Σωστά.
0: Αυγούστου.
1: Όντως υπάρχει. Ότι έχει, είναι κλειδωμένο αυτό, το ζητάει πάρα πολύ αγορά.
0: Θα πούμε μερικά πράγματα και γι' αυτό λίγο αργότερα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και άνθρωπο
1: αύριο.
0: Από την αγορά των καυσίμων και καμίνει η χώρα, ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, θα φτάσει έως 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, περνάμε στην απογευματινή. Δώρο τα τεκμήρια στους συνεπείς. Επιχείρηση επαναπροσέγγισης της μεσαίας τάξης. Και έλεγα, δεν θα ακούσω μεσαία τάξη γυρνώντας από τις διακοπές. Ανάσα σε περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες, η σταδιακή κατάργησή τους. Τη Δευτέρα πρώτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου με αντικείμενο το κοινωνικό πακέτο στη ΔΕΘ. Επίσης, ιός Δυτικού Νείλου, Red Alert για τα κρούσματα στην Αττική. Οι Δήμοι με τα περισσότερα περιστατικά. Ποια είναι τα συμπτώματα, τη συμβουλίων ειδικοί. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Μετά από χρόνια,
1: είμαστε στην Ευρώπη,
0: μετά την Ιταλία. Ναι.
1: Καύσωνας, κόλαση με 40 έως Τετάρτη. Σε ποιες περιοχές ο Εδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο, τα τελευταία προγνωστικά της ΕΜΗ. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση μέχρι του Ευαγγελισμού, ο Πανούτσος. Λέγαμε τώρα για τον.
0: 25 μέρες είναι που έχει εκδηλωθεί ο ιός του Δυτικού Νείλου.
1: Ευχηθούμε όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε όλα καλά, βέβαια.
1: Λοιπόν, τουρκικές προκλήσεις από τα Ήμια μέχρι τα θαλάσσια πάρκα. Ακόμη προς παράταση επιδότηση των diesel κίνησης καλπάζει τον Brent. Ποιες γυναίκες βγαίνουν πρόωρα στη σύνταξη με πλασματικά αίτη και παγιδευμένοι στο πατρικό τους 6 στους 10 νέους λόγω της στεγαστικής κρίσης.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, το σκαμνί η τεχάν για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια. Μετά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη σκυτάλη παίρνουν η Περιφέρεια και η Δήμη της Αττικής. Η εταιρεία η οποία κατέβασε ρολά για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης μετά την έφοδο στα γραφεία της, καταγγέλλεται πλέον ότι δεν τήρησε και τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Καλείται να επιστρέψει 29.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών ή να καταβάλει αποζημίωση ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζεται η έρευνα για πιθανή υπερκοστολόγηση του όρου των διαγωνισμών και τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εμφανίστηκε, ο Μητσοτάκης συνεχίζει τις διακοπές, τις νυχτερινές βόλτες και τις σέλφι στα Χανιά. Κυβέρνηση σε πανικό, προαναγγέλει σταδιακή κατάργηση και των τεκμηρίων που η ίδια επέβαλε. Ξύπνησε ο Άδωνης έπειτα από 2 ημέρες, παραλήρημα κατά της Δημοκρατίας χωρίς απάντηση για το ξέπλυμά του στον Ερντογάν, τον αδειάζει τώρα και το Μαξίμου για τα περίεργα γυαλιά. Εκδικάζεται η έφεση για τη Μονή Σινά, κρίσιμες ώρες μετά το Αιγυπτιακό πραξικόπημα. Σκληρός όσο ποτέ ο Νετανιάχου, δικτάτορας λέει ο Ερντογάν, κατέχει τη μισή Κύπρο. Και η υπόθεση του Αμαρτωλού Μπεκεπέ σε νέα φάση. Μετά τα εγωπρόβατα, άρμεγαν ευρωπαϊκά κονδύλια και για ανύπαρκτες αγελάδες.
1: Ελεύθερος τύπος, μείωση 8% στα τροχαία. Στοιχεία επταμείνου της Ελλάς. Ελαττώθηκαν κατά 14% οι οδηγικές παραβάσεις. Λιγότεροι νεκροί και τραυματίες κατά 13% σε ένα έτος. Ακόμη, ο οδηγός για ιδιοκτήτης ακινήτων επιδότησε έως και 36.000 ευρώ για ανακαίνιση. Ακόμη, σταδιακή κατάργηση τεκμηρίων για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Αποκαλύπτεται σιγά-σιγά το πακέτο της ΔΕΘ στο επίκεντρο του σχεδιασμού η μεσαία τάξη. Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Υπουργικό. Ακόμη, η αλήθεια για τους μύθους των διακοπών. Πρέπει να ξέρουμε για το κολύμπι μετά το φαγητό, τη θερμοπληξία, την ενυδάτωση. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
0: Πάμε και στην Εστία. Άνοιξε πάλι η κερκόπορτα της μεταναστεύσεως από τη Γάβδο. 225 νέες αφίξεις παρανόμων μεταναστών από το Λιβικό Πέλαγος εντός δύο μόνο ημερών. Frontex και λιμενικό τους μετέφεραν σε ελληνικό έδαφος, λέει η εφημερίδα. Στρατηγική επιλογή εθνικής σημασίας στο πλαίσιο καταδύσεων σε αιγιακά μνημεία. Πολεμικό κλίμα για την γέφυρα ποταμού στο βόρειο Κωσυφοπαίδιο. Ορμούς, η συμφωνία που θα κριθεί όχι στη χάραξη αλλά στην ευθύνη. Και σοκ. Άλμα 68% στη χονδρεμπορική ρεύματος, πάνω από τα 2 ευρώ τα καύσιμα. Νομίζω ότι και το ρεύμα θα μας απασχολήσει τον επόμενο μήνα, γιατί είμαστε 22 Αυγούστου, άρα σε λίγες μέρες, σε 10 μέρες περίπου από τώρα, θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το Σεπτέμβριο, αλλά τα στοιχεία όντως δείχνουν μεγάλη άνοδο. Άλμα του φυσικού αερίου έχει φτάσει τα 67 ευρώ η μεγαβατόρα. Τα συμβόλαια του Ευρωπαϊκού Φυσικού Αερίου που διαπραγματεύονται στο Ολλανδικό Χρηματιστήριο κινούνται έντονα ανωδικά, είναι σταθερά πάνω από τα 66 ευρώ. Μέσα σε 15 μέρες αύξηση σχεδόν 15 ευρώ. Είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Και τα επίπεδα αποθήκευσης στην Ευρώπη δεν είναι.
1: Νομίζω ότι θα χρειαστεί παρέμβαση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε...
0: Μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη έχει περάσει 5 κύματα καύσωνα. Έχει υπάρξει μεγάλη ζήτηση λόγω κλιματιστικών στον τομέα της ενέργειας. Οπότε γι' αυτό και τα αποθέματα δεν είναι σε καλό επίπεδο. Άρα νομίζω ότι πρέπει να το δουν πιο σφαιρικά. Όχι με τους χρόνους των Βρυξελών, βέβαια.
1: Όχι με τους χρόνους
0: κάπου, κάποτε.
1: Των γραφειοκρατικών Βρυξελών. Το είδες εδώ μεταξύ τώρα για τα 5 κύματα, το είδες αυτό το timelapse της NASA.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Κοίτα, είναι κόκκινο έως και μπορντό, θα έλεγα.
1: Από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια.
0: Κατερίνα, τι έγινε.
1: Τελευταίο τόν στη Δυτική Ευρώπη.
0: Να διακόψουμε λοιπόν τις εφημερίδες, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Από τώρα.
0: Ναι, είδες.
1: Εντάξει, θα συνεχίσουμε στη συνέχεια.
2: Real FM.
3: Έλα Γιώργο.
4: Έλα Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
4: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να πω τώρα ανέκδοτο.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου Οκτωβρίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real FM. Η ώρα είναι 9.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.

ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έλα και τα χεράκια πάνω.
1: Έλα, ναι. Α, είσαι.
0: Έλα, να σου πω. Ένα χρόνο στην Αγγλία δεν θα είχα μάθει να χορεύω τον ύμνο YMCA και να κάνω τα χεράκια.
1: Να σε στείλουμε λίγο, να σε στείλουμε με τον Ντόναλντ.
0: Γι' αυτό
1: δίπλα.
0: Χάρηκα μόλις μου είπε. Ηνωμένο Βασίλειο. Λέω, θα επιστρέψω να θυμηθώ κάτι από τα νιάτα μου.
1: Αν θέλει, μπορούμε να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ.
0: Το ταξιδιωτικό πάντα λες.
1: Αυτό εννοώ. Έτσι. Στην κόμη Τίνου.
0: Με τα χίλια.
1: Να πάμε να βρούμε τον Γιώργο και την Αναστασία.
0: Γιώργο και Αναστασία.
1: Πολλές καλημέρες.
0: Στήστε καφεδάκι, τραπεζάκι, ουζάκι, τσιπουράκι, γιατί δεν ξέρω τι ώρα θα φτάσουμε. Θα είμαστε εκεί.
1: Και έχει εξαιρετική κουζίνα επίσης.
0: Oh.
1: Τίνος.
0: Και εξαιρετικά χωριά,
1: oh, πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία χωριά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλημέρα και στην Ελπίδα, λέει, κορίτσια ζωντανή πολύ η εκπομπή σας. Τι να κάνουμε, παιδιά, είμαστε εδώ πέρα σαββατιάτικα, να το διασκεδάσουμε τουλάχιστον. Ξυπνήσαμε που ξυπνήσαμε πρωί-πρωί.
1: Τα πρωί-πρωί κι εσύ. Έχουμε ξυπνήσει και πιο πρωί.
0: Καλά, να σου πω, κάποτε ξυπνούσα εκείνο το 4 και κάτι, μου είχε μείνει.
1: Ναι, 4 όχι, 4 δεν είναι, δεν ξέρω γιατί.
0: Με τους γαλατάδες εγώ.
1: Γιατί 4?
0: Ξυπνούσα 4 και να είμαι 5 η ώρα εδώ.
1: Είσαι, ναι.
0: Να διαβάζω τις εφημερίδες.
1: Ναι.
0: Παιδί μου, το είπαμε, μου το έχουν πει. Το σύνδρομο, λέει, της αριστούχου μαθήτριας με κατατρέχει σε όλη μου τη ζωή.
1: Αλλιώς το βράδυ. Το βράδυ δεν μπορείς,
0: Μπορώ. Αλλά άμα ξυπνάς στις 4 και...
1: Όχι.
0: Να το κάνεις εναλλακτικά.
1: Το βράδυ. Ναι, αλλά το.
0: Έρχεσαι να κάνεις πρωινή εκπομπή, κάτι μπορεί να έχει γίνει το πρωί.
1: Αυτό πόσα να έχουν γίνει το βράδυ.
0: Μα σοβαρολογείς εδώ πέρα, κάτσε.
1: Κερδίζεις μισή ώρα.
0: Περιστέρια τώρα έχουν κάνει παρέλαση στο παρβάζι εδώ απ' έξω.
1: Να σου πω να συνεχίσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων.
0: Λοιπόν, πάμε, πάμε, ναι.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εκεί είχαμε μείνει. Πληρώσαμε 22 δις παραπάνω φόρους, υπερφορολόγηση επικυβέρνηση Μητσοτάκη 2019-2026 είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη

0: σύνδρομο διάσπασης και στη Νέα Δημοκρατία. Οι τάσεις του κόμματος στο παρελθόν και σήμερα, πόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να συσπυρώσει εναντίον τα παραδοσιακά πολιτικά τζάκια του κόμματος. Ακόμη ελληνοτουρκικά, η Άγκυρα έπιασε την Αθήνα στον ύπνο. Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε έτοιμα για μέτρα κατά της Τουρκίας. Πτώση ελικοπτέρου, πετάμε και όπου βγει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Στο μικροσκόπιο εφθορές του μοιραίου Μπέλ 206 της Μπελάβια της οικογένειας Μπελεσιώτη. Παρεμπόδιση πτήσεων και αυθαίρετα ελικοδρόμια. Ακόμη συνέντευξη με Λεωνάρδο Παδούρα. Αβάνα, μνήμη και Κρήτη. Άρθρο παρέμβαση Χάρη Δούκα να ισχύσει η απόφαση του συνεδρίου. Συνέντευξη Κώστας Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Η σειρά της καθημερινής, μείωση τεκμηρίων για συνεπείς επαγγελματίες, οι αλλαγές που εξετάζονται, αναταράξεις λόγω Μόσχα στην ελληνική εκκλησία, το πραξικόπημα του Μητροπολίτη Κερκύρας και οι αντιδράσεις, ένταλμα σύλληψης κατά Νετανιάχου ζητεί η Άγκυρα, αιχμηρή απάντηση από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, γιατί δεν πάω διακοπές τον Αύγουστο, μένοντας στην Αθήνα. Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα. Λέει, ο μύθος του Greek Summer φαίνεται πως ξεθοριάζει στα μάτια όσων είναι αλλεργικοί στα κύματα του υπερτουρισμού, αλλά και όσων είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος, είτε δεν μπορούν πια να απολαύσουν την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί να φύγεις από την Αθήνα όταν η πόλη ηρεμεί για να συνοστιστεί στις μικρές Αθήνες του αρχιπελάγους, λένε στην καθημερινή τέσσερις κάτοικοι της πρωτεύουσας. Συμμερίζομαι την άποψή τους στο
0: έπακρο.
1: Ναι, ανάμεσά μας όλοι αυτοί. Λοιπόν, έχει δύο φωτογραφίες η καθημερινή. Στη μία υπάρχει τίτλος «Τουρίστες μειούνται στη γλυπτική». Τουρίστες από διάφορες γωνιές του κόσμου μαθαίνουν γλυπτική σε εργαστήριο στην Αθήνα. Το μάθαμε από το TikTok σε ένα νέο προορισμό. Αναζητούμε να ζήσουμε καινούργιες εμπειρίες, λένε στην εφημερίδα. Στο τέλος, παίρνουν μαζί το κομμάτι από πεντελικό μάρμαρο που σμιλεύθηκε από τους ίδιους.
0: Τι λες τώρα.
1: Live your myth in Athens.
0: Κανονικά. Εναλλακτικές δραστηριότητες.
1: Φωτογραφία από την Κούβα, η οποία περνάει πολύ δύσκολες ώρες. Με τίτλο «Οι Ηνωμένες Πολιτείες γονατίζουν την Κούβα», σε μια προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά εν μέσω ενεργειακής ασφυξίας, πολίτες στην Αβάνα κοιμούνται έξω από τα σπίτια τους. Την κουβανική οικονομία που ήδη στενάζει υπό το αμερικανικό εμπάργκο καυσίμων, χτυπά εκ νέου η Ουάσιγκτον με νέες κυρώσεις. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, έλεγχοι σε 225.000 μεταβιβάσεις ακινήτων στα πιστοποιητικά ένφια. Και η απόδημη στα ραντάρ της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη εκλογών.
0: Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, αποκλειστική συνέντευξη του Μανώλου Χριστοδουλάκη, απάντηση στους σκευωρούς. Στοχοποιούν το Πασόκ. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμη χειρότερη χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος, λέει ο κ. Χριστοδουλάκης. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη, πιο κρίσιμη δεύτερη για το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πασόκ από τη βάση το σύνθημα για κυβερνόσα κέντρο αριστερά. Αν φέρει Τσίπρα, μεγάλωσε με όνειρα, κυβέρνησε με αυταπάτες. Ακόμη, γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα, από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο. Και Κυριάκου ανάβαση στη ΔΕΘ, μικρό καλάθι, μεγάλες υποσχέσεις. Αντίδωρα, πας και βασικός με ορίζοντα κάλπης.
1: Σειρά για τα νέα Σαββατοκύριακο, κόκκινος Οκτώβρης, κλιμάκωση της κρίσης με τη γαλάζια πατρίδα. Μετά τα θαλάσσια πάρκα, ο Ερντογάν κορυφώνει την πρόκληση με το νομοσχέδιο. Αντίστροφη μέτρηση για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Με ντρόουν στον αέρα και τον βυθό, το λιμενικό περιμένει την τουρκική ακτοφυλακή. Σενάρια με κάλπες, ποιος θολώνει τον εκλογικό ορίζοντα. Επικίνδυνη εμπλοκή, το Ιράν βάζει την Ευρώπη στον πόλεμο. Καλοκαιρινές ιστορίες, Οδυσσέας Ελίτης στην Παλαιοκαστρίτσα, ο Φλομπέρ στην Κακιά Σκάλα, αναζητώντας τα ίχνη των εξόριστων στα νησιά των διακοπών. Και Λαύκος Πηλίου, το πιο παλιό καφενείο της Ελλάδας, σερβίρει αναμνήσεις 241 ετών.
0: Α, πολύ ωραία. Ριζοσπάστης, κοστολογημένα ψίχουλα και εφησυχασμός για την πολεμική εμπλοκή από κυβέρνηση Πασόκ, κόμμα Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ. Καμία προσδοκία, καμία αναμονή, παλαϊκή απάντηση στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, γράφει ο ριζοσπάστης. Επίσης, συμπεριελιστικός πόλεμος σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σε νέα φάση συγκρούς πληθαίνουν οι ενδείξεις για επέκταση και ενοποίηση των μετόπων. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Ο Σεπτέμβρης δίνει τη σκητάλη σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
1: Εσπρέσο, πάντα τρακ για γκέι παρουσιαστή, το ερωτικό ναυάγιο στην Άξο και το Κάζο από την πρώην του αποκλειστικό με πολύ κουσκούς. Πικάντικη έκδοση με εσπρέσο γκέρλ φωτιά να δίνει η πάσα στις νέες καυτές παρουσίες της κερκίδας της φετινή Super League. Η ώρα του γάμου αργεί για τον μικρούτσικο, η νέα περιπέτεια της υγείας του βάζει φρένο στα γαμήλια σχέδια του Σεπτεμβρίου. Εξαρχιώτης Μπερλίν χωρίς μουρμούρα, γιατί και ο Μπερλίν από το Casa de Papel.
0: Ναι, είναι στην Κέρκυρα.
1: Έτσι. Και η Ελληνίδα Άνιστον μας έρχεται μαζί με τον σύντροφό της.
0: Μάλιστα. On time, αόρατος κίνδυνος, καμπανάκι για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στην εντατική του επαγγελισμού σε κρίσιμη κατάσταση, εδώ και 25 μέρες, ο Αντώνης Πανούτσος, έπειτα από τσίμπημα κουνούπιου, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Μαντώνα, γενέθλια στην Κέρκυρα, με ζαμπέτα, με ζέδες και σπάσιμο πιάτων.
1: Α, αυτά είναι.
0: Πρέπει να νομίζω ότι κάτι ξέχασα. Θα το βρω όμως. Περίμενε. Την. Political.
1: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, Κάζο Ερντογάν για τη ελληνική ΑΠΕ. Οι Τούρκοι γλεντάνε τον Σουλτάνο τους. Τα ΜΜΕ τους αναγνωρίζουν επίδειξη δύναμη στο Αιγαίο από την Αθήνα. Του ασκούν σκληρή κριτική για την κλιμάκωση στη διπλωματική σκακέρα. Επίσης, στρατηγική Μητσοτάκη για το 2030 από τα πλεονάσματα στην τσέπη των πολιτών. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της Political.
1: Ετοιμάζω ταξίδι, μοναχά. Ετοιμάζει ταξίδι, καλέ. Τελείωσε. Μας έχουν καταλάβει όλοι, έτσι.
0: Μας έχουν καταλάβει.
1: Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον Στέφανο. Μας αποκαλεί όμορφα κορίτσια. Πω, Στέφανε, στην καρδιά μου σε έχω, να ξέρεις.
0: Και στον Καβοντορίτη.
1: Στα μεγάλα νησιά. Καλημέρα και στην Αναστασία, λέει την πιο γλυκιά και δροσερή καλημέρα. Από το πονεμένο ασφυκτικά παραμελημένο πορτοράφτη. Έχει δίκιο ότι είναι ασφυκτικά γεμάτο τέτοιες μέρες το πορτοράφτη. Σαββατοκύριακο κιόλας και με σαραντάρια καταλαβαίνουμε τι θα γίνει εκεί. Παραμελημένο, δεν ξέρω. Αναστασία, αν θες δώσε περισσότερα στοιχεία.
0: Δώσε περισσότερα, γκρινιάζει και ο Σπύρος για κάποια πράγματα.
1: Θα τα πούμε αυτά μετά, γιατί θα έχουμε και πολιτική συζήτηση και ο Σπύρος δίνει αφορμή για πολιτική συζήτηση, γιατί λέγαμε νωρίτερα για τα μέτρα που ενδεχομένως θα ανακοινώσει η κυβέρνηση και για ελεύθερους επαγγελματίες και για συνταξιούχους, για μικρομεσαίους, άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν, όπως λένε οι ίδιοι. Καλημέρα και στον συνάδελφο τον Δημήτρη, ο οποίος λέει κάνουμε εκπομπάρα, μας ακούει από το γυμναστήριο.
0: Από
1: καλημέρα,
0: το γυμναστήριο
1: Δημήτρη.
0: Με 40 βαθμούς συγχαρητήρια.
1: Πώς αντέχεις, Δημήτρη, ειλικρινά. Πήγαινε, παιδί μου, σε μια παραλία και κάνε τη γυμναστική μέσα, κολύμπη.
0: Έχει στόχο.
1: Και τον στόχο τον πετυχαίνει και από την θάλασσα μέσα.
0: Πόση
1: αρκεί
0: ώρα
1: μετά,
0: με κολυμπάς.
1: Αρκεί μετά
0: να
1: μην πας στην ψαροταβέρνα και μου αρχίσεις τους μεζέδες.
0: Ή στο μπαρ και πεις μπύρες.
1: Ακριβώς.
0: Άρα τι νόημα έχει. Ας κάτσει στο γυμναστήριο να μην πεις τον πειρασμό.
1: Α, δηλαδή θες να μου πεις ότι άμα κάτσεις στο γυμναστήριο, μετά δεν υπάρχουν πειρασμοί, δεν θα γυρίσει να πει να πιω μια μπυρίτσα ή
0: οτιδήποτε. Εντάξει, από το γυμναστήριο μετά έχεις μπει, έχεις άλλη διάθεση. Είσαι σε πρόγραμμα πειθαρχίας.
1: Ίσως δεν το ξέρω, γιατί δεν μου αρέσει το γυμναστήριο.
0: Γι' αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό. Εμένα μου άρεσε κάποτε, μετά με τη δουλειά μου φέρνω πάρα πολύ κουραστικό.
1: Πες μου να βγω εδώ να σου περπατήσω όλο το άλσο συγκρού, να το κάνω γύρω, άνετα.
0: Ναι.
1: Θέλω να είμαι στη φύση, να βλέπω κάτι.
0: Εντάξει.
1: Να έχει ένα νόημα αυτό που κάνω, καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: γυμναστική μαζί και το μάτι
0: άλλο.
1: Να βλέπει κάτι γύρω-γύρω, μια πρασινάδα.
0: Εμένα κάποτε μου άρεσε πάρα πολύ το γυμναστήριο. Χωρίς να βλέπω τίποτα. Εμένα μου άρεσε πολύ.
1: Το βαριέμαι, αλλά είπαμε, παιδιά, έχει 40 βαθμούς. Μην κάνετε αποκοτιές.
0: Από κοντίσιο, λοιπόν, το γυμναστήριο.
1: Ναι. Από εδώ και πέρα, επειδή έχω δει κόσμο να κάνει jogging 11, 12, 1, 2 το μεσημέρι με τον ήλιο ντάλα και τα σχετικά.
0: Το καλοκαίρι γενικά το jogging μετά τις 7 το πρωί δεν γίνεται, μετά τις 8 το βράδυ.
1: Προσοχή. Πάμε στον Τάσο Αρνιακό να μας πει τι μας περιμένει τις επόμενες μέρες.
0: Φυσικά.
1: Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ελισάβετ. Καλημέρα, Στεφανία. Πραγματικά βρισκόμαστε σχεδόν στην καρδιά ενός καύσωνα, ενός όψιμου καύσωνα θα έλεγα, αφού δροσερός κατά τα άλλα Αύγουστος αποφασίσει φεύγοντας να μας κάψει. υπομονή, ψυχραιμία, η θερμοκρασία θα φτάσει σε αρκετά υψηλά επίπεδα, δηλαδή στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, όμως τοπικά δεν αποκλείεται να δούμε και κανένα 41 με 42 στη Λάρισα, στη Θήβα, στη Σπάρτη, στην
1: στους ήλιθις ύποπτους δηλαδή.
2: Ναι, στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Στη θάλασσα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θα είναι η θερμοκρασία μέχρι 35-36 βαθμούς, κυρίως στις Κυκλάδες. Στην Κρήτη, την νότια Κρήτη, στη Μεσαρά την αποκλείεται να δούμε και κανένα 37. Πάντως σήμερα περιμένουμε ζεστή ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά τους 35-37, στις Στεριές τους 38-40. Λίγα σύννεφα θα έχουμε και τοπικές μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρωτικά και κυρίως στα βουνά. Οι άνεμοι δεν θα μας απασχολήσουν, καλοτάξιδες οι θάλασσες, 3-5 μποφόρ και μόνο στα δυτικά και τα νότια πελάγη, τοπικά μέχρι 6, δηλαδή στο Ιόνιο και στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην Αττική θα φτάσουμε τους 37 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς ανέμους, θαλάσσια άβρα κυρίως. Στη Θεσσαλονίκη τους 36, με ηλιοφάνεια και παρόμοιες ανεμολογικές συνθήκες, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό δηλαδή. Τώρα αύριο Κυριακή δεν αλλάζει τίποτα, παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε, με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βουνά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5, τοπικά τα 6 μποφόρη, θερμοκρασία στα υπηρετικά τους 39-40, στα νησιά τους 35-37. Στην τη Δευτέρα τώρα και την Τρίτη που κορυφώνεται αυτή η θερμή.
1: Αυτές είναι οι χειρότερες μέρες.
2: Ναι, από την Τετάρτη και μετά περιμένουμε αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Θα αρχίσει να υποχωρεί αργά και βασανιστικά, θα έλεγα. Θα πέσουμε στους 37.
1: Όχι, αυτό 38. Το αργά και βασανιστικά δεν μ' άρεσε.
0: Έχει, μπορεί να έχει καύσωνα, αλλά θα έχει πολύ ζέστη.
2: Θα έχει ζέστη, δυστυχώς, Στεφανία. Θα έχει ζέστη και μάλιστα συσσωρευμένη ζέστη, αφού και η ζέστη των προηγούμενων ημερών θα αποτυπώνεται μαζί με την υγρασία, κυρίως τα βράδια, που η ελάχιστη θερμοκρασία θα παραμένει σχετικά υψηλή, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου στα
1: 30.
2: Μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Αυτό για πόσο διάστημα, Τάσο?
2: Κοίταξε, πιστεύω ότι από την Τετάρτη και την Πέμπτη θα αρχίσει και αυτό να υποχωρεί, όμως θα είναι δύσκολες οι βραδιές μας. Μέχρι την Πέμπτη, Παρασκευή, θα είναι δύσκολα τα βράδια στις πόλεις. Αλλά από εκεί και πέρα τελειώνουν, καθώς εκτονώνεται αυτή η θερμή μεταφορά. Κοιτάξτε να σας πω, ναι, πραγματικά είναι δυσάρεστο, αλλά σκεφτείτε τι τράβηξε η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Πέντε φορές, εμείς το περνάμε τώρα και μάλιστα θα έλεγα η ποιότερα, καθώς μικραίνει η ημέρα, μεγαλώνει η νύχτα και τα πράγματα, όπως και να το κάνουμε, θα είναι πολύ πιο, και εμείς είμαστε και συνηθισμένοι άλλωστε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Φέτος περάσαμε ένα καλοκαίρι της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα, απίθανα δροσερό θα έλεγα, όχι ότι ήταν δροσερό, ζεστό ήτανε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν ήτανε σαν τα προηγούμενα καλοκαίρια.
0: Ήτανε ζεστό σε σχέση με την κανονικότητα που
2: κανονικότητα. Ναι, ναι, βέβαια. Είμαστε 1-2 βαθμούς πάνω από τους κανονικούς. Αλλά για μας φαίνονται παιχνιδάκια αυτά, προς αυτά τα 43 και τα 44 που είχαμε τραβήξει και παρατεταμένα μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Πάντως, συγγνώμη τώρα, ένα στοιχείο για παράδειγμα που πηγαίνω. Ναι. Εγώ πάντα θυμάμαι τα περασμένα χρόνια. Πάντα, ρε παιδί μου, θέλω ένα ζακετάκι το βράδυ.
1: Ναι, αυτό πάει.
0: Τα τελευταία 2-3, 4-5 χρόνια παίρνω ένα για να υπάρχει και δεν το φορώ και ποτέ.
1: Ναι.
0: Βασικά παίρνω το φούτερ για το πλοίο.
1: Και
0: που
1: όχι
0: λέμε.
1: Μόνο στοιχείο που λέει τώρα η Στεφανία. Εγώ θυμάμαι εδώ στα Μελίσια, βέβαια κάποτε υπήρχε το Πευκοδάσος της Πεντέλης, ναι. Οπότε ήταν άλλες οι συνθήκες. Παιδί, θυμάμαι στα Μελίσια, δεν υπήρχε περίπτωση το βράδυ να μην έχει ζακετούλα.
0: Δεν το θυμάσαι κι εσύ.
1: Έντονα.
0: Δηλαδή, έχω μια σχέση πια.
2: Κάθε δάσος, κυρίες μου, που καίγεται ανεβάζει την θερμοκρασία 1-2 βαθμούς, την θερμοκρασία της περιοχής 1-2 βαθμούς, αυτό να ξέρετε. Και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
1: Ναι. Οπότε, επειδή έχουν καεί και πάρα πολλά και περιεστικά...
2: Σχεδόν έχει καεί, το 60-70% των δασών της Αττικής έχει καεί.
1: Άρα καταλαβαίνουμε. Εδώ από τον Γιώργο έχουμε μια παραγγελία. Λέει, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη για την Ετωλοκαρνανία και το Αγρίνιο.
2: Το Αγρίνιο είναι μια από τις ζεστές σε σημασμένες περιοχές, θα έλεγα. Κοιτάξτε, είναι περιοχές η Λάρισα, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, το Κελκής, η Θήβα, η Λιβαδιά, η Μακρακόμη, η Σπάρτη, που, το Αγρίνιο, ο Πύργος, που ανεβάζουν τις θερμοκρασίες. Είναι περιοχές μόνιμα ζεστές, διότι απέχουν μακριά από τη θάλασσα και είναι κλειστές παιδινές περιοχές. Αυτές οι περιοχές είναι οι πιο ζεστές της χώρας. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ακόμα πιο ζεστές. Λοιπόν, το Αγρίνιο είναι στα 40 με 41 βαθμούς Κελσίου μέχρι και την Τετάρτη, και από εκεί και πέρα θα εκτονωθεί κάπως η κατάσταση.
1: Δεν είναι από τις περιοχές που λέμε πάμε να δροσιστούμε. Λοιπόν, κάπου όποιος μπορεί στην παραλία, αλλά κοίτα, αν είσαι και στην παραλία και είναι 3 η ώρα μετά το μεσημέρι, ναι, μετά, αλλά ήλιο δεν το λες.
0: Α, και το, όχι, δεν το λες δροσιά. Και το δεύτερο,
2: και
0: το
2: δεν είναι αυτό. Είναι και η υγρασία που έχουν οι παράκτιες περιοχές και κάνουν την αισθητή θερμοκρασία ακόμα υψηλότερη.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Τάσο, γιατί έλεγες πριν ότι θα έχουμε στην Αθήνα 37, νομίζω για σήμερα είπες 37 βαθμούς.
2: Η αίσθηση. Στην Αθήνα 36, Θεσσαλονίκη.
1: Η αίσθηση πάντως είναι πολύ χειρότερη.
2: Είναι υψηλότερη διότι λόγω της άπνοιας έχουμε υγρασία και μάλιστα θα έχουμε και ομίχλες, ακριβώς επειδή οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, οι ομίχλες το πρωί και το βράδυ, αλλά και στις νησιωτικές περιοχές θα έχουμε τις ομίχλες αυτές, καταλαβαίνετε, θα κάνουν την κατάσταση ανυπόφορη λόγω της αύξηση της αισθητής θερμοκρασίας που δυστυχώς αντιλαμβανόμαστε στο δέρμα μας.
1: Ναι. Λοιπόν, ξεμπερδεύουμε με αυτό. Βλέπεις κάτι άλλο?
2: Μετά μπαίνει ο Σεπτέμβρης με χαμηλότερες θερμοκρασίες και μια κανονικότητα, τουλάχιστον μέχρι εκεί που μπορούμε να πούμε, να με μια στιγμή ασφάλεια πάνω του 70%, διότι οι προγνώσεις δεν μπορεί να είναι μακροχρόνιες, μέχρι 7 ημέρες, 8 το πρωί, το πολύ. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι εικασίες και πλησιάζουν στα μερομήνια, κάτι που είναι αδιανόητο για την εποχή μας με την τεχνολογική εξέλιξη της μετεωρολογικής επιστήμης.
1: Άρα να μην σε ρωτήσω για παράδειγμα τι καιρό θα κάνει φέτος τα Χριστούγεννα.
0: Τι να ρωτήσεις. Και λένε ότι πέφτουν και μέσα κιόλας.
2: Παραπέμπουν στα μερομήνια και καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν υπάρχουν τέτοια. Ότι γίνονται προγνώσεις μακροχρόνιες, γίνονται, αλλά κυρίως πειραματικά και μάλιστα αρκετές φορές δεν επιβεβαιώνονται. Γι' αυτό ακόμα ας είμαστε λίγο φιδωλοί, πιστεύω ότι σε 2-3 χρόνια θα μπορούμε να πούμε για 15-20 μέρες με αρκετή βεβαιότητα και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης την πρόγνωση του καιρού.
0: Η χαρά της νύφης.
1: Ξέρουμε 15 μέρες μπροστά, βέβαια.
0: Η χαρά της νύφης.
1: Έκανα, να σου πω λίγο, έναν γάμο τον έχεις προγραμματίσει κάτι μήνες πριν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα φτάσει εκεί η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όχι, αλλά 15...
2: Δεν μιλάμε για τέτοιες διάρκειες. Δεν μιλάμε.
0: Αλλά κάποια πράγματα μπορείς λίγο πιο νωρίς, τύπου να πάρω μία τέντα. Ξέρω τι σου λέω. Μέχρι 5 μέρες πριν, μια εβδομάδα. Δεν μπορεί. Κυρία Γέδη, σας παίρνω τηλέφωνο για το γάμο. Δεν μπορεί.
2: Πάλι
0: μόνο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
2: Πούμε, διότι το κόστος ανεβαίνει με τις πέντες. Και κυρίως τα γκαζόν με τα τακούνια. Εκεί καταλαβαίνετε, υπάρχουν κωμικοτραγικές καταστάσεις.
0: Μου σπάσει εμένα τακούνι σε γκαζόν, ξέρεις.
1: Πού πήγες, Χριστιανή μου, στον γκαζόν με το τακούνι?
2: Το έχετε πάθει, έτσι.
0: Το έχω πάθει εγώ.
1: Φόρα το τακούνι στην εκκλησία και στην εκδήλωση και μετά βάλε ένα φλάτ παπουτσάκι εκεί πέρα να πάει.
0: Εκεί στην εκδήλωση.
2: Τάντα που δεν είναι σικ.
1: Δεν είναι σικ. Αυτό μας έφαγε, Τάσο μου. Δεν είναι σικ.
0: Δεν πειράζει, Ελισάβετ. Είχα σαγιονάρες στο αμάξι. Δεν είχα πρόβλημα. Μην ανησυχείς.
1: Η σαγιονάρα ήταν πιο σικ από το φλάτ.
0: Αφού έσπασε το κουμπί να κάνω τώρα.
2: Μια πλουμιστή σαγιονάρα τώρα. Κάτι ασημένιες, κάτι με πετράδια.
1: Παγιέτα.
0: Τα ξέρει όλα.
2: Τα ξέρω από τη γυναίκα μου.
1: Τάσο, τα ξέρεις όλα. Όλα
0: πιστεύω
1: τα μυστικά.
0: Ότι δέχεται βροχή τηλεφωνημάτων. Αν θα βρέξει εκεί σε αυτή την εκκλησία εκείνη την ώρα, σε αυτό το σημείο.
1: Μεταξύ 7 με 7,5 πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο στην Γλυφάδα.
0: Αν δεν πει ο τώρα.
2: Είναι και οι γαμοβαφτίσεις μαζί τώρα. Είναι και πολύ η ώρα τώρα. Έχουν αυξηθεί και οι ώρες και θέλουν και ακρίβειες λεπτό.
1: Έτσι είναι. Εγώ πρέπει να σου πω ότι έχω ζητήσει βοήθεια με το ρολόγο για κάτι παιδικά πάρτι που έκανα.
0: Με αυτό σου λέω.
1: Η κόρη μου.
2: Τα γενέθλια. Η
1: κόρη μου γεννημένη τέλη Μαΐου. Μάιος είναι ένας μήνας που δύσκολος, μετάβλητος, ναι. Οπότε αναρωτιόμουν συνέχεια και έλεγα τι θα κάνω τώρα. Το πάρτι στον κήπο και τα λοιπά, να έχεις τόσα παιδάκια. Τι θα τα κάνεις?
2: Και τι ώρα, παίζει μεγάλη σημασία η ώρα.
1: Έτσι, τα παιδικά πάρτι γίνονται εκεί.
2: Το μεσημέρι είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες για την αστάθεια. Οπότε μια μπόρα μπορεί να τα χαλάσει όλα.
1: Άρα ένας μετεωρολόγος είναι πάντα χρήσιμος για όλες αυτές τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Είναι χρήσιμο έτοιμος, διότι τα μοντέλα ναι βοηθάνε, αλλά χρειάζεται και η κρίση του μετεωρολόγου να δώσει αξία, περισσότερη προστιθέμενη αξία στα μοντέλα. Οπότε χρειάζεται η κρίση του μετεωρολόγου και με ενός μετεωρολόγου που ξέρει τοπικά πώς αλλάζει, πώς διαφοροποιείται ο καιρός. Παραδείγματος χάρη στην Αττική, το μεσημέρι, στα βόρεια προάστια μπορεί να ρίξει μια μπόρα. Πράγμα απίθανο στη Βάρκισσα, στη Βούλα και τη Βουλιαγμένη. Το ίδιο γίνεται και το χειμώνα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή το χειμώνα μπορείς να κάνεις σκι στην Πάρνηθα στα χιόνια και σκι στην Βάρκισσα στη θάλασσα.
1: Ναι. Ταυτόχρονα δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.
2: Τις ίδιες ώρες.
1: Τάσο, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ, γιατί είχαμε και καλή επικοινωνία σήμερα και μπορούσαμε να πούμε δύο πράγματα παραπάνω.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα σας.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330 ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
7: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών εισέρχεται η χώρα. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς και οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα στο real.gr. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Πάνω από 27.000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στο Λύσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 9 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα και είμαστε στο στούντιο του Real FM. Η Στεφανία Κασίμη.
1: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
0: 12, μέχρι να μεσημεριάσει. Και είχαμε πιάσει μια κουβεντούλα έξω τώρα με την Δέσποινα την Καλοχέρη. Γι' αυτό και αργήσαμε δηλαδή να πούμε να τα λέμε και όλα, να είμαστε ειλικρινείς. Μας έλεγε εδώ πέρα για τα περίεργα τηλεφωνήματα που δέχονται από αυτούς τους τύπους. Τους απατεώνες, έτσι ακριβώς. Που υποδίονται υπαλλήλους παρόχων ενέργειας, εταιριών και τα σχετικά. Και τις είπανε και εκείνης, όπως λένε και σε χιλιάδες άλλους ανθρώπους σε καθημερινή βάση, ότι ξέρεις, θα σου κόψουμε το ρεύμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε βρει εδώ
1: αλλά έλα να κάνουμε ένα φιλικό διακανονισμό για να μην στο κόψουμε.
0: Έτσι. Αυτοί οι φιλικοί διακανονισμοί είναι που μας έχουν φάει, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αυτά τα φιλικά να τα φοβάστε. Το λέμε σε καθημερινή βάση.
1: Αλλά ο άνθρωπος ήξερε άλλη διεύθυνση σπιτιού.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία βέβαια γι' αυτόν.
1: Όχι,
0: θα τις έκοβε το ρεύμα σε ένα άλλο σπίτι, κάπου αλλού. Αλλά ειδικά όταν πέφτουν σε ηλικιωμένους ανθρώπους, γιατί λέει η Δέσποινα, μα τυχαία. Ναι, στείλουν τηλεφωνικά κέντρα, το έχουμε δει να γίνεται στο παρελθόν, με όλες αυτές τις πείρες που έχουν κατά καιρούς πιαστεί, αλλά είναι πάρα πολλές αυτές τις πείρες εκεί έξω. Έτσι. Είναι σαν την Λερναία Ίδρα, κόβεις ένα κεφάλι, πετάγονται
1: και
0: πεντέξι.
1: Και για διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, πάντως αυτό έχει κάνει μεγάλη επιτυχία.
1: Μεγάλη επιτυχία. Είναι με πολύ, το ρεύμα. Ναι, πολύ, με πολύ. Το ρεύμα, αυτό, ναι. με τα τροχαία επίσης.
0: Ναι. Αυτό είναι 40 χρόνια, ρε Στεφανέα.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια. Είναι
0: δηλαδή
1: πολλά
0: ήμουν χρόνια. Παιδάκι που θυμόμουν να τα κάτι, πρώτα να παίρνουν.
1: Ναι, και πλέον. Θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο υποψιασμένοι.
0: Ναι. Επειδή αυτές οι απάτες είναι επαναλαμβανόμενες και είναι πολλά χρόνια, ειδικά αυτό με τα τροχαία.
1: Με τα τροχαία πάρα
0: κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο έπαθε αυτό, εκείνο έσπασε πόδι,
1: ναι,
0: χέρι.
1: Ναι, ναι. Αλλιώς θα μπει φυλακή, δώσ' του λεφτά.
0: Δώσ' του λεφτά, σκότωσε άνθρωπο, δεν ξέρω εγώ τι έκανε. Και αυτά με το ρεύμα, θα σας κόψουμε το ρεύμα. Ή έχετε διαρροή, μαζέψτε τα χρυσαφικά σας.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί
1: μαζέψτε
0: γνωστό,
1: τα χρυσαφικά σας, βάλετε τα σε μια σακούλα.
0: Και δώστε τα σε εμάς να τα προστατεύσουμε.
1: Και βάλτε τα στην αυλή. Αυτό κάνουμε. Και βάλτε τα στην αυλή. Και τα παίρνει κάποιος και φεύγει.
0: Ναι, γιατί όσο γνωστό όταν γίνεται διαρροή ρεύματος, το πρώτο που θα καταστραφεί είναι τα χρυσαφικά στο σπίτι, ε. Ναι. Τίποτα άλλο.
1: Οι λίρες, τα χρυσαφικά και τα λεφτά.
0: Δεν θα πάθουμε εμείς κάτι. Τίποτε. Οι λίρες και τα χρυσαφικά θα πάθουν την ζημιά.
1: Και το άλλο, το τελευταίο που έχει γίνει επίσης είναι, γιατί έπεσε και μια γνωστή μου θύμα της απάτης, είναι με τις δίθεν τροχονομικές παραβάσεις.
0: Αυτό είναι εξελιγμένο.
1: Ναι, είναι εξελιγμένο γιατί έχει εξελιγμένο λογισμικό. Έχουν φτιάξει σελίδες που είναι. Αντιγράφουν.
0: Μπορεί να πέσει
1: στην αντίγραφα.
0: Ναι. Βλέπεις μέσα παράβαση. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Που
1: ναι, ναι, ναι. Μην μου κρατικές υπηρεσίες αυτές τις ιστοσελίδες οι πλαστές. Και είναι δηλαδή πολύ. Είναι πιο εξελιγμένο.
0: Δεν έχουν καν εκείνο. Θυμάσαι στα πρώτα χρόνια με τέτοιες απάτες.
1: SMS παίρνουν, έτσι.
0: Ναι, SMS και σου δίνουν ένα link και μπαίνει μέσα. Μην πείτε.
1: Δηλαδή, εμένα γνωστή μου την πάτησε γιατί είχε κλείσει την ίδια περίοδο.
0: Οπότε ήταν ψηλιασμένη ότι κάτι πρέπει να πληρώσω. Άρα μου είχε έρθει και σε μην την πατήσετε, μην πατήσετε σε κανένα link. Διότι είναι όλα αυτά απάτη. Δεν θα σας στείλουν SMS από την τροχέα για να πληρώσετε μία κλήση. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Και τώρα, ούτε με έκτος 50%.
0: Ναι, υπάρχει και εξελιγμένο μοντέλο και όλα αυτά που λέμε τηλέφωνα από συγγενικά πρόσωπα και τα λοιπά που υποδίονται ότι έπαθε ένα ατύχημα μαμά, δώσε λεφτά.
1: Ξέρεις,
0: στον τάδε.
1: Ξέρεις, λίγο απλώς με τεχνητή νοημοσύνη. Μπράβο. Φοβάμαι ότι στο τέλος θα είναι και θα είναι
0: μιμούνται τις φωνές. Έχει αρχίσει λοιπόν αυτό. Και γίνεται πλέον της μόδας και έχουν καταφέρει ως ένα βαθμό με την τεχνητή νοημοσύνη να μιμούνται και τις φωνές. Γι' αυτό χίλια μάτια, χίλια αυτιά και μην πέφτετε στις παγίδες τους. Λοιπόν, περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή Δημήτρης Σταυρακάκης, γιατί χθες είχαμε και Λευτέρη Πετρούνια στους Κρίκους, είχαμε και Τεντόγλου στο Μήκος. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε το χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ενός γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε το μετάλλιο, το χρυσό, στις λεπτομέρειες. Αν έπαιρνε χρυσό μετάλλιο, θα ήταν το ένατο στην ιστορία του. Έχασε το χρυσό στις λεπτομέρειες σε έναν αγώνα που ήταν πολύ πολύ ανταγωνιστικός. Ο Αβετισιάν, ο Αρμένιος, πρώτος με 14.400 βαθμούς. Ο Ζάικα, ο Ρώσος, δεύτερος επίσης με 14.400 βαθμούς, είχαν διαφορά
0: δυσκολίας.
2: Είχε μεγαλύτερο πρόγραμμα δυσκολίας. Ο Πετρούνιας πήρε την τρίτη θέση με 14.366 βαθμούς. Σαφώς είναι μια επιτυχία για τον άρχοντα των Κρίκων που φτάνει στα 36 χρόνια και έχει 8 χρυσά και 3 χάλκινα μετάλλια. Πρώτη φορά συμμετείχε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2011 στο Βερολίνο που είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο.
0: Και εδώ 15 χρόνια μετά παραμένει πρωταγωνιστής. Είναι φοβερό αυτό.
2: Είναι φοβερό γιατί έχει δείχνει μια διάρκεια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη Γυμναστική και στο Παγκόσμιο και στου Ολυμπιακού Αγώνε. Δείχνει μια διάρκεια σαν αθλητή. Θυμίζω ότι τα χρυσά τα έχει πάρει στο Μομπελιέ το 2015, στη Βέρνη το 2016, στη Κλούζ-Ναπόκα στη Ρουμανία το 2017, στη Γλασκόβη το 2018, στη Βασιλεία το 2021, στο Μόναχο το 2022, στο Ρίμινι στην Ιταλία το 2024, στη Λιψία το 2025, τα Χάλκινα στο Βερολίνο το 2011, στην Αττάλια το 2023 και στο Ζάγκρεπ το 2026. Τώρα το χθεσινό μετάλλιο, σαφώς είναι επιτυχία. Ο ίδιος η ανάρτηση του μετά τον αγώνα ανέφερε ότι το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες, ακολουθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα σε 2 μήνες και ο δρόμος είναι μπροστά και θα πάμε ψηλά. Στόχος του φυσικά να μπορέσει να φτάσει η κορίτσια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες.
0: Πότε είναι η Ολυμπιακή είναι το 28?
2: Το 28.
0: Άρα θα έχει 2 χρόνια ακόμα, είναι 36 ετών ο Πετρούνια, ναι. Σωστά.
2: Ναι, 38. Πάντα οι τραυματισμοί ήταν μέσα στο παιχνίδι, στην ζωή του Πετρούνια. Πάντα του επερνούσε, πάντα κατέβαινε με πολύ πάθος, πάντα κατέβαινε με νέα προγράμματα. Πάντα το team του και ο Δημήτρης Ράφτης, ο προπονητής του, πάντα έβρισκαν το κάτι παραπάνω και του παρουσίαζε. Η διάρκεια και μόνο, γιατί είχαμε την αίσθηση ότι θα μπορέσει να είναι στο πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου. Ήταν πολύ ανταγωνιστικός ο τελικός, όσοι τον παρακολούθησαν. Μέσα σε το πολύ 1,5 λεπτό είναι το πρόγραμμα, δεν είναι παραπάνω. Ο αθλητής πρέπει να βγάλει τον καλύτερο του εαυτό, πρέπει να βγάλει το πρόγραμμα. Υπάρχει και η κρίση εδώ, δεν είναι ποιος βάζει τον γκολ.
0: Να σας πω
2: και κάτι. Ναι. Ότι αν λέμε για τους διαιτητές στο ποδόσφαιρο και στα ομαδικά αθλήματα, στη γυμναστική, ενόργανη εθνική και στην καλλιτεχνική κολύμβηση, όπου υπάρχει ο κριτής, λίγο τα πράγματα.
0: Και υπάρχει μόνο ο κριτής,
1: είναι πολύ πιο, ναι, πιο υποκειμενικά λίγο.
2: Ναι, εντάξει, φυσικά υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί, γιατί κάνει κάποιους συγκεκριμένους αγώνες.
1: Ναι, αλλά είναι κρίση σε κάθε περίπτωση.
2: Είναι κρίση. Όμως, δηλαδή, εμείς που είμαστε απ' έξω, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι βαθμολογία έχει την ώρα ο κριτής. Και ειδικά στα αθλήματα που δεν είναι τώρα ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, τα ομαδικά.
1: Έχει κάποιους κανόνες, έχει βαθμό δυσκολίας, αλλά στο τέλος έχει μια κρίση.
0: Αν δεν γίνει κάτι τραγικό, κάποιος να έχει μια πτώση ή να τα δούμε ότι μια αστάθεια που είναι εμφανής,
1: εμείς
0: δεν καταλαβαίνουμε τις λεπτομέρειες.
2: Μπράβο, αυτό το τσακ, το μικρή, τα χιλιοστά τη διαφορά.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς δεν τα καταλαβαίνουμε. Τα καταλαβαίνουν ο κόσμος του αθλήματος σε συγκεκριμένος χώρο. Πάντως είναι δυσάρεστο, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ότι είναι τα μετάλλια.
1: Είναι προσωποποίηση της επιμονής και της συνέπειας ο Πετρούνιας.
2: Το 11ο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα στην Λοζάνη χθες το βράδυ, Diamond League, το meeting του Στίβου. Εκεί ο Μίτσο Τεντόγλου πήρε το χρυσό μετάλλιο, την πρώτη θέση, με 8 μέτρα 24 εκατοστάσεις. Δεύτερη προσπάθεια. Ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει την πρωτιά. Τώρα οι συνθήκες δεν ήταν κάτι.
0: Έκανε κρύο,
1: Έκανε κρύο. Κάτι δεν πήγαινε καλά.
2: Όποιος δεν έχει πάει Αύγουστο μήνα με καλοκαιρινά στη Λοζάνη, στη Γενέβη, στη Ζυρίχη, και έχει κάνει αυτό λάθος.
0: Τον είδαμε με μακρύ.
1: 17 βαθμούς είχε. Και είχε υγρασία.
0: Με φόρμα να κάνει το άλμα και μετά τους βλέπαμε όλους να είναι λίγο, να τουρτουρίζουν.
2: Ο Τεντόγλου, όταν γύρισε από το Μπέρμιγχαμ και ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο, λέει: έχουμε τώρα Diamond League, να δω τι ετοιμάζω και πώς θα αγωνιστώ. Χθες λοιπόν, για να μην την πατήσει όπως την πατήσαμε εμείς. Όταν πήγαμε το 1998 πρώτη φορά στη Ρήχη για δουλειά και το βράδυ.
0: Τι, πάει, με καλοκαιρινό πήγες, με τη ΣΕΡ.
2: Ναι, ναι. Μπράβο με τη ΣΕΡ. ο Τεντόγλου λοιπόν έβαλε, γιατί είχε 16-17 βαθμούς. Συν τον αέρα που είχε, ήταν δύσκολη συνθήκη στο στάδιο της Λοζάνης. Έβαλε κολάν κάτω στο αντί για σωτσάκι, φοράγε κολάν, έτσι για να προστατευτεί. Παρ' όλα αυτά πήρε την πρώτη θέση, έκανε 8-0-4. 8-10, 8-17 και το 8-24 άφησε την πέμπτη και έκτη προσπάθεια. Δεν χρειαζόταν. Και πήρα την πρώτη θέση. Ο Ελβετός ο Σίμον Χάμερ 8-13. Ο Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς 8-07. Τώρα έχει μπροστά του τον, έχει και άλλα meeting που θα κάνει, αλλά και τον τελικό του Diamond League, που είναι ο στόχος του να κατακτήσει την πρώτη θέση στο τελικό του Diamond League σε αυτή τη σειρά των αγώνων που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Στίβου. Στο ποδόσφαιρο, χθες το βράδυ ξεκίνησε η Premier League. Ο Χρήστος Τσόλης με την Arsenal 3-0 κέρδισε η Arsenal την Coventry. Η προαθλήτρια είχε στην αρχική της ενδεκάδα τον 24χρονο Έλληνα διεθνή επιθετικό. Μάλιστα συμμετείχε στα δύο πρώτα γκολ. Το 15 έκλεισε την μπάλα και πάσαρε στον Καλοφιόρη, ο οποίος πέρασε το Χάβερτ και έκανε τον 0. Στο 23 ήταν εκείνος που έδωσε την ασίστ, παρεβάλλε στον Μπουκαγιό Σακά. Αντικαταστάθηκε στο 77 λεπτό και είχαμε ένα παραταμένο χειροκρότημα.
0: Συνεχείς πολύ καλές εμφανίσεις για τον Τζόλι με την Arsenal. Το τελευταίο διάστημα.
1: Παρακολουθείς τον Τζόλι, με τρελαίνεις.
0: Παρακολουθώ γενικώς. Παρακολουθώ, εντάξει, δεν είμαι μανιακή με τα αθλητικά, αλλά παρακολουθώ την είδηση. Και βλέπω. Βλέπω και βιντεάκια. Βλέπω, και έχω
1: μπράβο.
0: Και έναν γιο σχεδόν 16 ετών.
1: Ναι, δεν έχεις απόλυτο δίκιο, το ξέχασα.
0: Μου έχει δείξει, θέλω να σου πω, Δημήτρη, συγγνώμη, βάζουμε εδώ μια ανωτελεία. Μου έχει δείξει ό,τι βίντεο υπάρχει με τον Λιονέλ Μέση. Πρέπει να είμαι μοναδική γυναίκα που έχω δει τόσα βίντεο με τον Λιονέλ Μέση. Ξέρω κάθε τρίπλα που έχει κάνει, κάθε γκολ που έχει βάλει, κάθε εμφάνιση, κάθε βίντεο σύγκρισης με τον Κριστιανό Ρονάλντο και άλλους παίκτες. Δηλαδή,
1: τα έχεις δει όλα.
0: Τα έχω δει όλα, πιστεύω.
1: Ναι,
2: έχει δει τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες όλων αυτών που είπες, Μέση, Ρονάλντο κλπ. Δεν έχει δει όμως το χρώμα του χρήματος που έχει ο Μέση.
0: Και δεν θα το δω κιόλας. Είναι σίγουρο αυτό.
1: Και αυτό πιστεύω είναι σίγουρο. Δημήτρη, έχουμε και, και εδώ πρωτάθλημα.
2: Ναι, ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Αλλά πριν το πρωτάθλημα, θα σου πω ότι ναι. Έχει φιλικό η εθνική ομάδα στο Telecom Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο, η εθνική ομάδα του μπάσκετ 8 ώρα με την Πολωνία, εν ώψη των επίσημων αναμετρήσεων που έχει, κρίσιμων αναμετρήσεων με Ουκρανία και με Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δύο παιχνίδια πρέπει να τα πάρει η ελληνική ομάδα και παίζει φιλικό σήμερα με την Πολωνία στις 8. Ξεκινάει η Super League στο ποδόσφαιρο. Σήμερα έχουμε συνέχεια της Premier League. Ξεκινάει η Γαλλία, ξεκινάει η Ιταλία. Δεύτερη αγωνιστική στην Ισπανία. Στο ελληνικό πρωτάθλημα στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
0: Έτσι. Καλά κάνεις και το τονίζεις αυτό το πρωτοθλήτρια, ναι.
2: Υποδέχεται τον Ηρακλή.
0: Δεν καταλαβαίνω το γελάκι της Στεφανίας Κασίμη. Πες μας τώρα, Στεφανία.
1: Είναι απλό, ξέρω, Δημήτρης.
0: Ναι, ναι.
2: Επίσης.
0: Τι ομάδα είσαι, Στεφανία. Με συγχωρείς τώρα, Δημήτρη. Τι ομάδα είσαι, Στεφανία. Τώρα θα ανοίξουμε.
2: Την ομάδα που σήμερα δεν παίζει.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συζήτησε να κάνει χρήση του δικαιώματός του ενώ του ευρωπαϊκού αγώνα.
2: Για την Ευρώπη.
0: Μάλιστα, Στεφανία.
2: Στην Τρίπολη στις 8 η Καλαμάτα παίζει με τον Άρη, 9.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Αύριο 7.30 ώρα στο Ηράκλειο Όφη Βόλος. Σε 9 στην Τούμπα πάω Κλεβαδιακό. Σε 9.30 το Αγρίνιο Πανετολικό Στέρα Τρίπολη. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά δεν γίνεται λόγω του δικαιώματος που έχει Παναθηναϊκός επειδή έχει τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να πούμε ότι έχουμε και Super Cup στη Γερμανία. 9.30 ώρα το βράδυ. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ παίζει με την Μπάγερν Μονάχου. Μας ενδιαφέρει γιατί. Λογικά θα δούμε για
0: θα δούμε και Κωνσταντέλια και Καρέτσα μαζί.
2: Καρέτσα και Κωνσταντέλια μαζί απέναντι στους πρωταθλητές στην Μπάγερν Μονάχου στο Super Cup. Ο Κόβατς, ο τεχνικός της Ντόρτμουντ, είπε ότι είναι έτοιμος και ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας για να χρησιμοποιηθούν. Έχουμε στο Τάραντο στην Ισπανία από χθες τους 20 μεσογειακούς αγώνες με σημειοφόρους για την Ελλάδα, την Μαρία Προβολαράκη, πρωταθλήτρια της Πάλης και τον πρωταθλήτη Ευρώπη στο Κολύμπι, Απόστολο Σίσκο. Ήταν η τελετή έναρξη. Σήμερα έχουμε την πρώτη ουσιαστικά αγωνιστική μέρα με πολλά αγωνίσματα για την Ελλάδα. 29 αθλήματα θα πάρει μέρος η χώρα μας. Και η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών ξεκίνησε χθες την πορεία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ιτήθηκε με 3-1 σετ από την Τσεχία. Παίζει στις 5 το απόγευμα με την Ουκρανία το δεύτερο παιχνίδι για τα κορίτσια στην Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών. Αυτά.
0: Πόσα άλλα να ήθελες, Δημήτρη, εδώ έχουμε αναλύσει.
2: Ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα, να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε σήμερα, φέτος, γιατί πιστεύω ότι θα είναι ένα αρκετά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος και φέτος.
0: Η χαρά των ανδρών ξεκινάει, από ό,τι καταλαβαίνεις.
1: Μόνο πολλές γυναίκες βλέπουν.
2: Ακόμα είναι καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Και ο κόσμος είναι ακόμα
0: κερδίζουν οι παραλίες, λες ακόμα, και λόγω ζέστης.
2: Βέβαια.
0: Λογικό.
2: Κερδίζουν οι παραλίες.
0: Κάτσε, είπαμε, πότε έχουμε πρώτο ντέρμπι?
2: Πρώτο ντέρμπι θα σου πω αύριο πότε έχουμε.
0: Ωραία.
2: Όμως τα πρώτα παιχνίδια σήμερα είναι 8 ώρα το βράδυ. Καταλαβαίνει κανείς και 8 και 9.30 ότι έχουμε ακόμα, δηλαδή ο κόσμος θα προτιμήσει νομίζω τη βόλτα του από τα γήπεδα. Έχει και πολύ ζέστη, είναι στοιχεία αυτά.
0: Πολλοί κόσμος είναι ακόμα διακοπές, ναι, λογικά
2: είναι
0: όλα αυτά.
2: Είναι ακόμα διακοπές, ναι. Εντάξει, θα προτιμήσει να είναι πιο χαλαρός.
0: Λοιπόν,
2: από ό,τι να δει, να πάει σε ένα γήπεδο ή να δει ένα παιχνίδι.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα τα πούμε
2: και
0: καλή συνέχεια και καλή δύναμη, γιατί θα τη χρειαστείς από ό,τι βλέπω. Σίγουρα. Έχεις πλούσια αθλητική δραστηριότητα.
2: Καλή σας ημέρα, κορίτσια. Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
9: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
10: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ του σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
11: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: È una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città. E c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

0: να ήρθε και η Μαντόνα τόση ήρθε ώρα τη συζητούσαμε.
1: Τη λέμε, τη λέμε.
0: Δεν θα σε πάω πολύ μακριά, μια και σε λίγο πρέπει να δώσουμε τη σκητάλη στη Χρυσακλητσιώτη.
1: Γιατί με Ανατολή, αλλά δεν θα προλάβουμε
0: Όχι τώρα. Θέλω να σου πω, δεν θα σου πω για τη Μαντόνα, θα σου πω για τη Μελάνια.
1: Α, για πες για τη Μελάνια.
0: Έκανε επανεμφάνιση.
1: Έκανε κάμπα.
0: Με μήνυμα όμως, με συγχωρείς, δεν
1: για
0: ήταν
1: ποιον,
0: έτσι.
1: Για τον Ντόναλτ.
0: Ναι, το για μήνυμα ποιον. Πήγαινε στον Ντόναλτ και πήγαινε και στην στενή, πολύ στενή βοηθό του, την Νάταλι Χάρπ, παρακαλώ. Είναι αυτή που τα δημοσιεύματα λένε ότι όταν πήγαινε στη δίκη, κρύφτηκε ακόμα και στο προπαγκάζ, δεν ξέρω που κρύφτηκε, για να τον ακολουθήσει στο δικαστήριο μαζί τον Ντόναλτ. Και τα βλέπει αυτά η Μελάνια και τα ακούει και τα δημοσιεύματα και τα σχόλια και σου λέει κάτσε. Κάτσε κουκλίτσα μου, κάτσε.
1: Πρέπει να παρέμβω.
0: Εδώ πρέπει λίγο να μπουν τα πράγματα σε μία τάξη, γιατί πολύ τα έχω αφήσει ξέφραγο αμπέλη. Και έκανε μία επανεμφάνιση λοιπόν σε μία εκδήλωση στον Λευκό Οίκο με τα γνωστά πατριωτικά μηνύματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και άκου πώς ξεκίνησε με τέσσερις λεξούλες. Άκουσα ότι σας έλειψα.
1: Με νόημα όμως, με χιούμορ.
0: Εδώ είμαι.
1: Μετά τα δημοσιεύματα όμως, έτσι.
0: Ναι. Εδώ είμαι. Στο εδώ είμαι κάποιον θα κοίταξε με νόημα.
1: Είμαι σίγουρο.
0: Γέλασαν, λέει όλοι. Χαμογέλασε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Βρε, έχει πέσει παντόφλα, σου λέω εγώ. Έχει πέσει παντόφλα από πίσω. Γέλα.
1: Κούκλα πάλι.
0: Εντάξει.
1: Κούκλα, παιδιά. Κούκλα.
0: Τόχι.
1: Εμένα λοιπόν, που κάμισο γαλάζιο εκεί, αυτά τα oversize με μια φούστα κόκκινη. Είναι. Απλά αυτή τη φορά οι τέσσερις λέξεις.
0: Το μήνυμα το πήραμε.
1: Ήτανε, αυτό ήταν το μήνυμα. Αυτό.
0: Τέσσερις λέξεις, δεν ήθελε να πει κάτι άλλο. Αυτό, απλά ήθελε να παρίσταται.
1: Τα υπόλοιπα δεν είχαν σημασία.
0: Δεν χρειάζεται. Ντόναλντ, κατάλαβες, έτσι. Και εσύ, Νάταλη, υποπτεύομαι. Άντε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Κοίτα ζήλιες, κοίτα ζήλιες.
2: Real FM.
3: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
4: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
3: Ναι.
4: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
3: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
4: Θα γυρίσετε.
3: Όχι.
4: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών εισέρχεται η χώρα. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, ο υδράργυρος στις επόμενες ημέρες αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι εκδρομής του Αυγούστου. Περισσότεροι από 27.000 επιβάτες ταξιδεύουν προς νησιωτικούς προορισμούς. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν προαναγγέλνουν οι

0: 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Κίεβο και Ζαπορίζια τη νύχτα, όπως αναφέρουν Ουκρανοί αξιωματούχοι.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond Link της Λοζάνης. Άφησε στη δεύτερη θέση τον Αλβετό Εχάμερ με 8 μέτρα και 13 εκατοστά. Στο βόλεϊ η εθνική μας ομάδα των γυναικών ιτήθηκε με 3-1 σετ από την Τσεχία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. 7 λεπτά μετά τις 10. Έχουμε μπει εσύ ως την τρίτη ώρα της εκπομπής. Στην τρίτη δεν έχουμε μπει.
1: Στην τρίτη έχουμε μπει και πολύ, περνάει και πολύ ευχάριστα η ώρα.
0: Και θα είμαστε
1: χαλαρά
0: εδώ,
1: και όμορφα.
0: Μέχρι
1: είστε
0: τις 12.
1: Εδώ, βλέπω.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνετε για να μην νιώθουμε και μοναξιά. Είμαστε μέχρι τις 12. Θα είμαστε στο στούντιο του Real FM. Η Στεφανία Κασίμη.
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η Κατερίνα Βούτσα είναι σταθερά στις επάλυξεις εδώ στην ηχοληψία. Και η Δέσποινα Καλοχέρι είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας.

0: Το 211-200-8200. Διαφορετικά, πού στέλνουμε
1: email? Μας στέλνετε διεύθυνση studio@realfm.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πολλά. Να πούμε και στο Σπύρο μία καλημέρα, ο οποίος έχει γυρίσει από διακοπές. Οπότε μας λέει καλό χειμώνα. Όχι, ακόμα. Με 40 βαθμούς. Λοιπόν, λέει, είμαι αυτοαπασχολούμενος. Δυστυχώς, στις προηγούμενες εκλογές ψήφισα τη Νέα Δημοκρατία, γιατί απλά πίστευα ότι είναι λιγότερο ανίκανη από όλους. Όχι απλά διαψεύστηκα, αλλά μας κατέστρεψαν κιόλας. Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών 1000 ευρώ το χρόνο από το 19 ως σήμερα. Τεκμαρτό εισόδημα, πρέπει να βγάζω δηλαδή 35 με 40 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Έξοδα λειτουργίας μιας επιχείρησης τουλάχιστον διπλάσια. Καλά, αυτό είναι αλήθεια, εντάξει, και λόγω των πολέμων και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, ο μόνος τους στόχος είναι να αφανίσουν όσο πιο πολλές ατομικές επιχειρήσεις μπορούν. Και 1 εκατομμύριο ευρώ εφάπαξ να ανακοινώσουμε στη ΔΕΘ ότι θα δώσουμε σε κάθε αυτοαπασχολούμενο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδούν ψήφο, μου λέει.
0: Ναι, αυτό το μήνυμα θα το μεταφέρουμε στον εκπρόσωπο που θα έχουμε αργότερα από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για να δούμε τι λένε εκείνοι και τι σκέφτονται για την επόμενη ημέρα. Πάντως, θέλω να πω, πριν πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση που θα είναι με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες η είδηση που έκανε αίσθηση είναι το όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επιστροφή ουσιαστικά του 13ου και 14ου μισθού.
1: Στο δημόσιο.
0: Και καταλαβαίνουμε, γιατί εσείς είχατε και τηλεφωνικές συνεντεύξεις για το θέμα με τον Σπύρο.
1: Μιλήσαμε με τον κύριο Μητρόπουλο, μιλήσαμε και με τον κύριο Αυτιά.
0: Ότι πλέον είναι θέμα πολιτικής απόφασης.
1: Μπορεί να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, πολιτική απόφαση και έχει ξαναγίνει.
0: Μόνο έτσι νομίζω ότι μπορεί να επανέλθουν τα δώρα. Δικαστικά νομίζω ότι έχει μπει τα φόπλακα σε αυτό το θέμα. Άκουγα εργατολόγους, ήταν η 10η ουσιαστικά υπόθεση αγωγή προσφυγή παρόμοιου τύπου που συζητείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την ίδια κατάληξη αυτή τη φορά ουσιαστικά πατούσε ο προσφεύγων πάνω σε μία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις αποδοχές και το επίπεδο της φτώχειας και το κόστος διαβίωσης. Κρίθηκε τελεσίδικα, το καταλαβαίνουμε πλέον, ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
1: Τίποτα, είναι οριστικό σε δικαστικό επίπεδο, υπάρχει οριστικό όχι. Πλέον μπορεί αυτό να γίνει όχι με δικαστικές μάχες, αλλά μόνο με νομοθετική πρωτοβουλία.
0: Λοιπόν, επειδή μπαίνουμε λοιπόν σε ρυθμούς ΔΕΘ και επειδή οι κοινωνικοί εταίροι και οι επαγγελματίες έχουν δώσει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και τα αιτήματα των δικών τους κλάδων στο Μαξίμου, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που θα θέλανε να ακούσουν οι ίδιοι από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Σήμερα, κυρία Σάλα. Μάρα, κυρία Κασίμη, να είστε καλά.
0: Τι είναι αυτό λοιπόν που θα θέλατε εσείς να ακούσετε σε αυτή την προεκλογική Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και το προεκλογική έχει και τη σημασία της?
2: Ναι, το υπόμνημα το οποίο έχουμε καταθέσει από τα τέλη Ιουλίου στο Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, στους αρμόδιους υπουργούς, συγκεκριμένα σε 7 υπουργεία και σε όλα τα κόμματα βεβαίως της Βουλής, είναι ο Δεκάλογος Επιχειρηματικότητας, ο οποίος δεν ισχύει μόνο για τη ΔΕΘ, αλλά ισχύει κυρίως μετά τη ΔΕΘ. Τώρα, τα όσα ακούγονται νομίζω είναι αυτά που θέλουμε να ακούσουμε εν μέρη. Από την άλλη όμως, τη σημασία έχει τι θα ακουστεί από το βήμα της ΔΕΘ, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Οι βασικές αρχές θεωρώ ότι έχουν τεθεί. Τώρα από εκεί και πέρα τα μεγέθη, νομίζω, ειδικά για το δημοσιονομικό κόστος, θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας και θα κλειδώσουν τα μέτρα στο τέλος Αυγούστου. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι μόνιμες παρεμβάσεις και όχι έκτακτα μέτρα. Τα επιδόματα ίσως πάνε στοχευμένα στα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη μεσαία τάξη νομίζω ότι αυτό το οποίο θα έχει ιδιαίτερη αξία θα είναι μέτρα ελάφρυνσης, τα οποία θα έχουν διάρκεια.
1: Φορολογικής εννοείται ελάφρυνσης.
2: Φορολογικής ελάφρυνσης.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, η μείωση της προκαταβολής φόρου.
2: Η μείωση της προκαταβολής φόρου, η πρόταση που έχουμε καταθέσει είναι να μειωθεί στα επίπεδα που ήταν την περίοδο της πανδημίας για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή από το 80% στο 55% και σταδιακά να μειώνεται. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να καταργηθεί με τη μία, γιατί για 2-3 χρόνια το κράτος δεν θα εισπράττει φόρους από τους συμψηφισμούς. Επίσης, αυτό το οποίο θέλουμε είναι μία μείωση του φορολογικού συντελεστή 2% για τους συνεπείς φορολογούμενους. Έχουμε δώσει νομίζω, πολύ βάρος στο θέμα το ληξιπρόθεσμο, και καλά κάνουμε, γιατί είναι 245 δις τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, προς τα ασφαλιστικά ταμεία και, τους services και τις τράπεζες, και νομίζω ότι αυτό λειτουργεί και σαν ντόμινο στην αγορά. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωριστεί και η συνέπεια, η οποία δεν επιτυχάνεται έτσι με ευκολία, με πολύ κόπο και πόνο νομίζω ότι μπορεί κανείς να είναι συνεπής πλέον στις υποχρεώσεις του. Ζητάμε τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή αυτή το μισό της εκατό των
0: ασφαλιστικών εισφορών,
2: το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι 244 εκατομμύρια, έχουν κοστολογηθεί όλα αυτά. Συνολικά αυτά τα οποία έχουμε καταθέσει κοστολογημένα, δηλαδή την πρόσβαση στη χρηματοδότηση με χρηματοδοτικά εργαλεία δεύτερης ευκαιρίας, με εγκυοδοτικά εργαλεία, τα οποία υπάρχουν, και μάλιστα υπάρχει δυνατότητα μόχλευσης μέχρι 4 δις για την αγορά, τη μείωση του ενεργειακού κόστους με αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση για τη μεταποίηση στη βιομηχανία, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, γιατί δυστυχώς έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία, δεν την έχουμε εξαλείψει, δεν την έχουμε μειώσει. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για εξωστρέφεια και εξαγωγές. Παλαιότερα είχαμε ένα φορολογικό αποθεματικό για να εξάγουμε. Τα ναυπηγεία μας, η λιμενική μας βιομηχανία. Γενικότερα προτάσεις οι οποίες, ξέρετε, δεν είναι τόσο πολύ κόστους, αλλά διαρθρωτικές. Δηλαδή το συνολικό κόστος στον προϋπολογισμό μπορεί αρχικά να είναι 700 εκατομμύρια, χωρίς να υπολογίζεται όμως η υπεραξία και η υπεραπόδοση για η ανάπτυξη, δηλαδή το μέγεθος της ανάπτυξης της οικονομίας το 2026. Γιατί τα στοιχεία, τα οικονομικά τα οποία διαθέτουμε για το δημοσιονομικό χώρο είναι το 25, και τα μέτρα θα ισχύσουν το 27.
0: Το 27, ναι.
2: Άρα, υπολογίζοντας το 2026, τα μέτρα αυτά θα έχουν μειωθεί στα 400 εκατομμύρια, που είναι περίπου το 24% του συνολικού πακέτου, της αξίας του συνολικού πακέτου που ακούγεται ότι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΗ.
0: Κυρία Κορκίδη, συγγνώμη, φαίνεται ότι στον πυρήνα των εξαγγελιών, τέλος πάντων, του καλαθιού της ΔΕΗ θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και το κομμάτι των τεκμηρίων. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια κριτική ότι ουσιαστικά πάνε να γίνουν αλλαγές, λένε τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε ένα κομμάτι στο οποίο το ίδιο η κυβέρνηση το έφερε. Άρα είναι αποτυχία, ομολογή αποτυχίας όλο αυτό.
2: Νομίζω ναι, γιατί έχουμε μία μείωση του, αν θέλετε, του καινού ΦΠΑ 53% και ταυτόχρονα μία αύξηση της φορολογικής συνέπειας. Άρα, επειδή το τεκμαρτή φορολόγηση αφορά 670.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυταπασχολούμενους, οι οποίοι δεν ήταν όλοι φοροφυγάδες, ούτε φορά απέφευγαν, οι περισσότεροι ήταν η πραγματική τους κατάσταση. Και αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι την τελευταία 7 ετία έχουμε μείον 90.000 αυταπασχολούμενους και μείον 60.000 εργοδότες. Αυτοί έγιναν μισθωτοί, άρα σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούσαν να διατηρήσουν αυτές τις μικρές επιχειρήσεις τους να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και επέλεξαν να γίνουν κάπου εργαζόμενοι, υπάλληλοι. Δεν είναι κακό αυτό από τη στιγμή που δεν μπορείς να τα καταφέρεις, αλλά με τόσες πολλές δυνατότητες ψηφιακού ελέγχου που έχουμε για τα φορολογικά μας θέματα, νομίζω ότι δεν αρμόζει στην εποχή μας το τεκμήριο, η τεκμαρτή φορολόγηση. Το My Data, τα POS, ηλεκτρονικές πληρωμές, το IRIS, εδώ δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιο μέλος οικογένειάς μας, να του μεταβιβάσουμε κάποια χρήματα. Έχει γίνει η οικογενειακή βοήθεια, έχει οδηγηθεί στην νομιμοποίηση της τοκογλυφίας.
1: Γιατί όταν σου κρατάει
2: το 10 και το 20% από αυτά που πάνε να βοηθήσετε ένα μέλος της οικογένειάς σου. Νομίζω ότι λοιπόν, όλα αυτά μαζί με την τεκμαρτή φορολόγηση που ξεκινήσαμε θεωρώ ότι έπρεπε να αναθεωρηθούν και καλό είναι να αναθεωρηθούν.
1: Σε σχέση με το επειδή είπατε για τον ΦΠΑ, εσείς λέτε μείωση του ΦΠΑ σε κάποια αγαθά?
2: Εγώ λέω μετάταξη του ΦΠΑ, επειδή μείωση δημιουργεί αλλεργία στα
1: δημιουργεί αλλεργία, γι' αυτό το λέω, τι λέτε
2: Κάνουν
1: κάθε φορά που γίνεται συζήτηση για τη μείωση του ΦΠΑ, φέρνουν το παράδειγμα άλλων χωρών όπως η Ισπανία, Με, τα γνωστή, ναι, με εντάξει, τη γνωστή συνέχεια. Κοιτάξτε, ναι.
2: Θα σας πω το εξής. Στείλαμε μία ανάλυση στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης πρώτα, στον κύριο Θεοδωρικάκο και στον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μαραβέλια. Τι είπαμε, ότι ο τζίρος των σούπερ μάρκετ είναι 17 δις. Από τα 17 δις τι αποδίδουν σε ΦΠΑ του τζίρου τους, 1,9, 2 δισεκατομμύρια. Πόσος είναι ο μέσος όρος αυτού του ΦΠΑ που αποδίδουν στα 17 δις τζίρο, 11%. Άρα έχουν περιθώριο το 25% των αγαθών που είναι στο καλάθι της νοικοκυράς και είναι στο 24% να γίνει μια μετάταξη στο 13%. Δεν θα τους μειώσει τίποτα. Γιατί έχουν, ξέρετε πολύ καλά ότι μόνο ένας όμιλος των σούπερ μάρκετ και μάλιστα ελληνικός και μπράβο τους κάνει τζίρο 6 δισεκατομμύρια που είναι το 10% του συνολικού τζίρου στο λιαρικό εμπόριο που είναι 60 δις στη χώρα μας. Οπότε νομίζω με αυτόν τον τρόπο αυτό το 25% των αγαθών που είναι βασικά ήδη στο καλάθι της νοικοκυράς. Αν γίνει μια μετάταξη σε χαμηλότερο συντελεστή δίνει μια ανάσα στα νοικοκυριά και ας μην μου πούνε ότι δεν θα φανεί στην τελική τιμή, εδώ παρακολουθούμε τα μπλαφών. Εδώ παρακολουθούμε τους 1500 κωδικούς. Δεν θα παρακολουθήσουμε τώρα το 25% των ειδών, που δεν είναι πάνω από 500 κωδικοί, αν θέλετε. Το οποίο θα κάνει όμως τη διαφορά, θα κάνει μια διαφορά της τάξης του 11% σε είδη πρώτης ανάγκης. Και τα είδη πρώτης ανάγκης που σας λέω είναι καθαριστικά, είναι απορρυπαντικά, είναι χαρτικά. Είναι αυτά τα οποία αγοράζει ένα νοικοκυριό κάθε μέρα σχεδόν.
1: Κύριε Κουρκίδη, να σας ρωτήσω και κάτι σε σχέση με τις. Με τις ρυθμίσεις. Με τις ρυθμίσεις.
2: Ναι.
1: Γιατί ακούω αρκετούς φορείς να ζητούν τη διεύρυνση της βιστάμενης ρύθμισης. Τώρα, εγώ καταρχάς, πώς κρίνετε εσείς τη συγκεκριμένη ρύθμιση?
2: Κοιτάξτε, να σας πω πρώτα απ' όλα, τα στοιχεία μέχρι σήμερα δείχνουν ότι έχουμε χαμηλή πτήση, χαμηλή συμμετοχή. Έτσι, 19.000 αιτήσεις.
0: Γιατί?
2: Γιατί η τελευταία διετία πρέπει να μπει σε μια πάλια ρύθμιση των 12 και των 24 δόσεων. Και αφορά τις οφειλές μέχρι 31/12/23.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: επίσης δεν έχει κούρεμα των προσαυξήσεων.
2: Λοιπόν, εδώ μιλάμε για 1,6 εκατομμύρια ακριβώς, 1,6 εκατομμύρια δικαιούχους τουλάχιστον από τους 4,5 εκατομμύρια οφειλέτες, έτσι. Άρα να πούμε ότι οι 6 στους 10 μπαίνουν εκτός ρύθμισης. Οι 4 στους 10 που μπαίνουν στη ρύθμιση βλέπουμε ένα ποσοστό το οποίο είναι γύρω στο 1%. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Δεν είναι μόνο τα 110 δις τα οποία οφείλονται στο δημόσιο, δεν είναι τα 52 δις που οφείλονται στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι και άλλα 80 δισεκατομμύρια στους σερβισερς και περίπου 7 δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα 6,5 εκατομμύρια αφημοί, τα 6,5 εκατομμύρια οφειλέτες δεν είναι 6,5 εκατομμύρια, είναι περίπου 4 εκατομμύρια, γιατί πολλοί οφείλουν και στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, είναι περίπου 4 εκατομμύρια. Άρα, όταν μπαίνει το 1,6, από αυτούς πάρα πολλοί έχουν οφειλές και στους σέρβισες και στις τράπεζες από κόκκινα δάνεια. Άρα δεν ρυθμίζουν το σύνολο του χρέους.
1: Όχι, αυτοί μπορούν να μπουν μόνο στον εξοδικαστικό, σωστά?
2: Ακριβώς, πολύ σωστά. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία στην ένταξη. Βλέπουμε ότι καλό θα ήταν να ενταχθούν όλα. Εγώ δεν θα πω ότι να πάμε σε 100 δόσεις. Εγώ νομίζω ότι οι 72 δόσεις, δηλαδή τα 6 χρόνια για έναν ο οποίος πραγματικά μπορεί να βάλει ένα πρόγραμμα και να ξέρει τι μπορεί να πληρώσει, είναι κάτι εφικτό, γιατί από εκεί πέρα έρχεται η κόπωση και κάποιος σταματάει να πληρώνει. Αυτό όμως το οποίο βλέπουμε μέχρι τώρα είναι η μικρή συμμετοχή. Δεν ξέρω εάν αυξηθεί, και μάλιστα να σας πω ότι αν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό δεν θα ενταχθούν πάνω από 55.000.
1: Μα φαίνεται.
2: Αυξηθεί από το Σεπτέμβριο, επειδή ενδεχομένως αυτά να πάνε στις 80.
0: Είναι πολύ μικρή.
1: Είναι πολύ μικρή. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Κορκίδης. Αποκλείονται από το 24 και μετά, δηλαδή που είχε πει υπήρχε σαρωτικός πληθωρισμός, αποκλείονται οι.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν τρία φίλτρα, νομίζω, τα οποία αφήνουν εκτός πάρα πολλούς.
1: Και είναι και το επιτόκιο πολύ ψηλό.
2: Ακριβώς. 5,84.
1: Δεν είναι δυνατόν τώρα. Αυτό είναι ληστρικό.
2: Λοιπόν, ναι, γι' αυτό είπα πολλές φορές, δεν ξέρω. Δηλαδή, βλέπω μια νομιμοποίηση στοχογλυφίας, κάτι το οποίο δηλαδή απεχθάνομαι μια ζωή. Βλέπω να συμβαίνει από το ίδιο το κράτος. Νομίζω ότι δεν κερδίσουν κάτι στο να δημιουργούν εμπόδια.
1: Ήταν μια ρύθμιση του πότε, 19, 18, μία από τις δύο χρονιές, δεν τη θυμάμαι, η οποία είχε κούρεμα και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία των προσαυξήσεων. Μία από τις δύο χρονιές, νομίζω 19, 19. Λοιπόν, που είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θέλω να πω ότι... Η απουσία κάθε πρόβλεψης για διαγραφή προς
0: ότι αν θες να βάλεις πολύ κόσμο μέσα να συμμετέχει στη ρύθμιση.
1: Έστω με ένα κίνητρο. Με λιγότερες δόσεις για διαγραφή.
0: Μην βάλεις τόσους κόφτες. Λοιπόν, κύριε Κορκίδη, είδα.
2: Το ζητούμενο είναι να εισπράξουν ότι μπορούν να περισσότερο. Ναι,
1: όχι να μεταθέτουν τα διέξοδο στο μέλλον.
0: Γιατί αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φτάνουν κάποια στιγμή.
2: Και με τα ασφαλιστικά ταμεία από ό,τι διωγγώνονται.
0: Όταν φτάνουμε κάποια στιγμή και έχουμε κάθε μήνα τα ληξιπρόθεσμα των ιδιωτών προς το κράτος και βλέπουμε πόσα, τι μεγάλο μέρος του ποσού αυτού είναι ανίσπρακτο. Γιατί έχουν μπει τόκι και τόκι και τόκι. Και αν δεν δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους να μπουν σε μια ρύθμιση, οπότε να αρχίσουν να αποπληρώνουν, αυτά κάποια στιγμή θα γίνουν ανίσπρακτα.
2: Και δυσβάστακτα. Οι ρυθμίσεις δεν είναι να εισπράξεις τα ανισπράκτα, ούτε τα πολλά τα οποία οφείλουν οι λίγοι, αλλά τα λίγα που οφείλουν οι πολλοί και ναι, θέλουν να τα τακτοποιήσουν και να μπορέσουν να έχουν φορολογική ενημερότητα και να τους δοθεί πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Κύριε Κορκίδη, να σας πάω λίγο και στον πληθωρισμό, γιατί είδα μια παρέμβαση που έκανε το Επιμελητήριο Πειραιά. Ναι. Επειδή είδαμε τα οριστικά στοιχεία της Eurostat που δείχνουν αποκλιμάκωση του εναρμονισμένου πληθωρισμού για τον μήνα Ιούλιο. Και τονίζει ουσιαστικά το Επιμελητήριο ότι δεν πρέπει αυτό να συγχέεται με μια γενικευμένη μείωση του επίπεδου των τιμών, γιατί είναι πολύ επιβαρημένα τα νοικοκυριά και οι τιμές πολλών αγαθών εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα. Είναι αυτό που λέμε ότι ο κόσμος έξω δεν έχει την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει ή ότι το καλάθι γίνεται πιο ελαφρύ, ίσα ίσα.
2: Λοιπόν, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, το να έχουμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα το μείον 0,4% είναι μια θετική εικόνα, αλλά είναι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί, γιατί εδώ επί τέσσερα χρόνια έχουμε αύξηση του πληθωρισμού. Όμως, να σας πω και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το διευκρινίσουμε. Γιατί πολλές φορές το συγχαίουμε, δηλαδή τον πληθωρισμό, με το δείκτη τιμών καταναλωτή. Είναι δύο πράγματα τα οποία συνδέονται, αλλά είναι διαφορετικά. Τι εννοώ, ότι ο πληθωρισμός, ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι η θερμοκρασία, έτσι που μας δίνει το θερμόμετρο, και ο πληθωρισμός είναι ο δείκτης που ανεβαίνει και κατεβαίνει. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι υψηλά. Είναι δηλαδή γιατί είναι συνάρτηση του εισοδήματος. Δηλαδή η τιμή είναι συνάρτηση του εισοδήματος. Ο πληθωρισμός μας δείχνει μια μεταβολή. Είχαμε μια μεταβολή τον Ιούλιο προς τη θετική κατεύθυνση. Αυτό όμως πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει αυτή η μείωση του πληθωρισμού, ιδιαίτερα στα τρόφιμα, να περάσει από το ράφι στο καλάθι.
0: Αυτό είναι το νιώσουν και τα νοικοκυριά, ναι.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο. Και είδαμε και πάρα πολλά προϊόντα τα οποία έχουν διψήφιο αριθμό αύξησης. Τώρα να σας πω γιατί είχαμε μια μεγάλη μείωση στα φρούτα και τα λαχανικά. Mm-hmm. Πάρα πολλές εξαγωγές οι οποίες προορίζονταν για τη Μέση Ανατολή και για τις χώρες του Περσικού δεν έγιναν. Οπότε υπήρχε μια πληθώρα προϊόντων, μια επάρκεια μεγαλύτερη προϊόντων και μια προσφορά προϊόντων στην εγχώρη αγορά. Και αυτό μας το είχαν πει από το Μάιο οι άνθρωποι της κεντρικής αγοράς τροφίμων στο Ρέντι, ότι υπάρχει αρκετή ποσότητα προϊόντων τα οποία δεν εξήχθησαν και παρέμειναν στην ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα να ρίξουν τις τιμές. Mm. Θετικό αυτό βεβαίως για το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει να υπάρξει συνέχεια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η σύντηση είναι το 1/3 περίπου του κόστους των οικοκυριών. Και αν βάλουμε και τη στέγαση, δημιουργείται ένα πρόβλημα το οποίο μας φάνηκε πολύ έντονα και την περίοδο των εκπτώσεων.
1: Ναι. Κύριε Κορκίδη, για να δούμε λίγο και πριν κλείσουμε για τις θερινές εκπτώσεις. Πώς πάνε,
2: ναι.
1: Είναι ευχαριστημένοι οι εμποροί?
2: Όχι, δεν είναι ευχαριστημένοι. 3 στους 10 δηλώνουν μείωση του τζίρου από πέρσι. 3 στους 10 ότι κινούνται σε ίδια επίπεδα και μόλις 1 στους 10 ότι έχει αύξηση.
0: Ούτε ο τουρισμός βοήθησε ούτως ώστε να δοθεί.
2: Κοιτάξτε, εντάξει, τα τελικά αποτελέσματα δεν τα έχουμε. Βεβαίως εξετάζουμε περισσότερο το θέμα των αστικών κέντρων και των τουριστικών περιοχών, να δούμε πώς η εισαγόμενη κατανάλωση βοήθησε. Το δίμηνο είναι της τάξης των 7 δισεκατομμύρων ευρώ τζίρου. Όμως έχουμε μια μετατόπιση 7% πάλι από τα μικρά καταστήματα προς τις μεγάλες, τα εμπορικά κέντρα και τα υπερκαταστήματα, και λόγω καύσωνα πάρα πολλοί επιλέγουν κλειστούς χώρους που είναι πιο άνετοι για να κάνουν τις αγορές από τα, από τα κέντρα των πόλεων. Και αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε, κατά πόσο μετά την επιβολή των 3 ευρώ στα μικροδέματα από την Κίνα αυτή η εισαγωγή, η παράλληλη εισαγωγή, αν θέλετε έτσι, κατανάλωσης από την Κίνα, και πόσο λιγότερος, εάν έχουμε απώλειες. Μέχρι τώρα αυτό που μας δείχνει είναι ότι μπορεί να είχαμε λιγότερα δέματα αλλά μεγαλύτερης αξίας. Οπότε δεν υπάρχει κάτι θετικό από εκεί. Και την τελευταία εβδομάδα των εκτόσεων που θα διανύσουμε από τη Δευτέρα, δεν νομίζουμε ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα παρά την επιστροφή πολλών από τις διακοπές τους. Δεν ξέρω αν κάποιοι το εκμεταλλευτούν για τα σχολικά είδη.
0: Ναι, σε λίγη. Α, ναι, έχουμε ακόμα μία εβδομάδα. Οπότε ενδεχομένως κάποιοι έχουν επιστρέψει από την αδειά τους. Ναι. Λοιπόν, κύριε Κορχίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Σαλαμάρα, κυρία Καρτίμη. Να είστε καλά. Γεια σας. Real FM.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Κορυφώνεται το κύμα ζέστη. Στις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα στο real.gr. Αυξημένη παραμένει η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι εκδρομείς του Αυγούστου. Περισσότεροι από 27.000 επιβάτες ταξιδεύουν σήμερα προς νησιωτικούς προορισμούς. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Στο ψυχιατρία των φυλακών Κορυδαλού οδηγεί το 23χρονο που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο στον Άγιο Δημήτριο.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 27 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και 25 στην Αλεξανδρούπολη.
5: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Έλα, είσαι έτοιμη να τραγουδήσουμε, αφού χορεύουμε. Όχι, ας την πρωτοψάλτη.
1: Καλύτερα, ας την πρωτοψάλτη, ας χορέψουμε εμείς, ας κάνουμε τα μπαλέτα.
2: Μη ρωτάς πώς και γιατί είμαστε τώρα ένα σώμα.
1: Τώρα, μόνο εμένα με παραπέμπει αυτό το τραγούδι σε άλλη εποχή. Κοστούμια το λες, απόκριες.
0: Ναι, όχι, δίκιο έχεις τώρα που το λες, δίκιο έχεις.
1: Το παμπολέιο δεν είναι
0: που είναι. Ναι, απόκριες, απόκριες, ξεκάθαρα.
2: Ένα φεγγάρι μας κοιτάζει φωτεινό.
1: Τους έχουμε κάνει όλους ρεπόρτερ, μου φαίνεται εκεί έξω. Η κυρία Κατερίνα στέλνει μήνυμα και έχει ρεπορτάζ για τη Μαντόνα, γιατί η κυρία Κατερίνα μένει στην Πάτμο.
0: Ναι.
1: Και λέει, ήρθε, λέει, πήγε στο μοναστήρι της Πάτμου στην Αποκάλυψη και στη Μονή Ευαγγελισμού. Ήρθε με 3 ελικόπτερα, ένα για αποσκευές, ένα με εκείνη και τον σύντροφό της 26 ετών, παρακαλώ. Αν δεν έχει η Μαντόνα ελικόπτερο μόνο για τις αποσκευές της, ποιος τα έχει, κυρία Κατερίνα? Εγώ και η Στεφανία.
0: Αυτό είναι το όνειρό μου. Είναι να έχω ένα ελικόπτερο για αποσκευές ή να μην έχω καθόλου αποσκευές.
1: Το να έχεις ένα σκέτο ελικόπτερο δεν είναι όνειρο. Πρέπει να είναι ένα ελικόπτερο
0: Εμένα
1: για αποσκευές.
0: Είναι το όνειρό μου για τις αποσκευές.
1: Ναι.
0: Να ταξιδεύω χωρίς αποσκευές.
1: Α, αυτό το ακούω.
0: Καθόλου. Ναι, να είμαι τόσο πλούσια.
1: Ούτε ένα σακίδιο στον νόμο.
0: Ναι, εντάξει. Να αγοράζω εκεί που θα πάω. Τα αφήνω κιόλας.
1: Κάθε φορά και να τα αφήνεις.
0: Αυτό είναι καλύτερο από ελικόπτερο.
2: Θα στο λέω.
1: Τρεις, λέει, συγγενείς και σωματοφύλακες, και ζήτησε και ιδιωτικό συμφωνητικό, λέει, να είναι μόνη όπου πηγαίνει. Αλίμονο. Το μόνο που έμαθα, λέει, είναι ότι άγγιξε το θείο, της άρεσε πολύ το νησί, θα ξαναέρθει. Εκτός και αν πάει στοιχείο την επόμενη φορά.
0: Ναι, ναι, θα την καλέσουμε, λοιπόν. Θα την καλέσουμε, εννοείται. Καλημέρα και στην Ρένα. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και στον. Είδε το μήνυμα του κύριου Πιταρά.
1: Ναι, το είδα γιατί έχει και προσωπικό
0: ενδιαφέρον.
1: Ναι. Ναι, καλημέρα κύριε Κώστα.
0: Χρειαζόμαστε ισχυρότατη εκτοφυλακή και συνεκπαίδευση, λέει, με το πολεμικό ναυτικό για να μην δεν την πω ποτέ αυτή τη λέξη, να ξέρεις, στρατιωτικοποιούνται άμεσα ενέργειές μας, γεγονό που μας δίνει και πολιτική ευελιξία στη διαχείριση κρίσεων όπως οι παρούσες, λέει ο υποναύαρχος, ένα αποστρατεία. Καλημέρα και στον Παύλο Σταθερός, εδώ ακόμα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίβα. Καλημέρα και στο Βλάση. Πολλές καλημέρες και ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και στον Μάνο.
1: Λοιπόν, και μιας και με έλεγες εδώ πέρα υπονάβαρχος και τα σχετικά, τι έχει γίνει ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ?
0: Έχει γίνει ένας χαμός. Έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα, θα έλεγα, η κατάσταση της.
1: Βγαίνουν εδώ, λέει, εντάλματα σύλληψης, λέει, για τον Νετανιάχου.
0: Έχει βγει εντάλμα σύλληψης από την Διεθνές Τουρκία έντελμα. Την Παρασκευή.
1: Λοιπόν,
0: είναι για ποιο λόγο, να πούμε, για όσοι δεν το έχουν.
1: Έχει να κάνει για την έρευνα για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα, την κράτηση ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτό. Και είναι πολλές φορές αυτό. Ναι. Είναι πάγια τακτική του Ισραήλ. Όταν κάνουν προσπάθεια ακτιβιστές να φτάσουν μέχρι τη Γάζα για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, το έχουμε δει και με δικούς μας ακτιβιστές από την Ελλάδα. Λοιπόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει ερυθρές αγγελίες για την σύλληψη. Είναι ο Νετανιάχου και είναι άλλος ένας Ισραηλινός πολίτης, ο Άφεκ Μοσκόβιτς. Δεν δίνεται η ιδιότητά του. Για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, στέρηση ελευθερίας, εκούσιους ξυλοδαρμούς, τραυματισμούς, βασανιστήρια, καταστροφή αγαθών, λαιλασία και εκτροπή μέσων μεταφοράς. Αυτές είναι οι κατηγορίες που τους αποδίδονται. Και δεν άργησε να έρθει και η απάντηση του Νετανιάχου σε εξίσου υψηλούς τόνους. Αποκαλεί τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα.
0: Αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, που έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες Χαμάς, που έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει ρεκόρ δημοσιογράφους, πάρα πολλούς που ξέρουμε, δημοσιογράφους και πολιτικούς που εκφράζουν την αντίθεσή τους.
1: Όλα αυτά λίγες μέρες μετά από τα πλήγματα κατά αεροπορικής βάσης στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, απέχει λίγα χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα. Και ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι δεν θα ανεχθεί το Ισραήλ μια τουρκική στρατιωτική παρουσία να προωθείται προς το νότο, γιατί αυτό, λέει, μας απειλεί.
0: Αυτό λέει και βγήκε και ο Κάτς, ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών, νομίζω, ή άμυνας είναι. Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι ο Ερντογάν σύρεται σε επικίνδυνες περιπέτειες στην Συρία. Λοιπόν, και ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν το Ισραήλ αυτό που να επιλύσει την ασφάλειά του. Ήταν μια σαφής αναφορά στην αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Συρία.

0: Λοιπόν, και επίσης έχουμε και την κρίση στην Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζεται η αντιπαράθεση σε επίπεδο έντονης ρητορικής μεταξύ
1: Τώρα πάμε σε οικονομικό πόλεμο.
0: Ακριβώς.
1: Κάτσε.
0: D-Day, εν ώψη και των νέων Αμερικανικών κυρώσεων, τη Δευτέρα τις περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
1: Βέβαια.
0: Θα είναι πρωτοφανείς,
1: και δεν,
0: έχουν πει.
1: Κοίτα, και δεν θα αφορούν μόνο το Ιράν, θα αφορούν και όλες εκείνες τις χώρες που ενδεχομένως δεν θα ακολουθήσουν τις οδηγίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή,
0: και βασικούς εμπορικούς της χώρας.
1: Είσαστε εναντίον μας. Αυτά πάνε κυρίως. Μία από τις χώρες τέλος πάντων τις οποίες αγγίζει είναι η Κίνα και την Τουρκία βέβαια αγγίζει, χώρες οι οποίες έχουν παραδοσιακά σχέσεις με το Ιράν και την Ρωσία επίσης.
0: Και την Τουρκία όντως αγγίζει, φυσικό αέριο, εισαγωγές, έχουν...
1: Το Πεκίνο μένει να δούμε πώς αντιδράσει, γιατί όντως η Κίνα αγόραζε τη μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου από την Τεχεράνη. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο σε επίπεδο ρητορικής δηλώσεις ότι κυρώσεις και πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι λύση. Είναι μια προσπάθεια για οικονομικό στραγγαλισμό, γιατί ακούγαμε και τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών, ότι αυτή θα είναι... θα είναι κυρώσεις που δεν θα έχουμε ξαναδεί. Θα είναι πίεση σε τέτοιο βαθμό που θα είναι πρωτοφανής. Εμένα μου άρεσε από την ανακοίνωση του Πεκίνου αυτό που έλεγε ότι η Κίνα λέει αντιτίθεται σε παράνομες μονομερείς κυρώσεις που δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το ότι επικαλούνται όλοι το διεθνές δίκαιο.
0: Όλοι, αλλά κανείς δεν το τηρεί τελικά. αφού ισχύει.
1: Κυρίως αυτοί που δεν το τηρούν το επικαλούνται. Αυτό είναι ωραίο.
0: Ποιο διεθνές δίκαιο, κυρίως αυτή, εννοείται. Και σε μια άλλη εξέλιξη, φαίνεται ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Οτάβα έχουν οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο. Μια εξέλιξη που πυροδοτεί μια νέα σοβαρή κρίση στις σχέσεις δύο ιστορικών συμμάχων. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην επιβολή δασμών, εξοδοτικών δασμών ύψους 50% σε καναδικά προϊόντα.

0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχονται ενισχύσεις εδώ. Μπαίνει
0: Νίκο
1: Σαμπρανίδη. Έρχονται
0: ενισχύσεις. Να σου πω
1: Νίκο, για μας δεν έχει κάτι, τίποτα, τίποτα έτσι. Μπαίνει ξεροσφύρι μέσα.
0: Συγγνώμη που είπαμε ότι οι άντρες του σταθμού είναι σε ξαπλώστρες.
1: Ναι. Όχι, δεν είπαμε σε
0: ξαπλώστες, σε τσίπουρα, σε κοκτέιλ, όλα αυτά τέλος πάντων. Ναι. Δεν είπαμε σε ξαπλώστες, παραλίες, το ίδιο πράγμα.
1: Ήμασταν όλοι γυναίκες. Εδώ ήμασταν πέντε γυναίκες μέχρι τώρα. Εμφανίστηκε και ο πρώτος άντρας του σταθμού, Νίκος Σαμπρανίδης, έκανε την εμφάνισή του. Όλοι οι υπόλοιποι πάντως, να ξέρεις, ούζα και τσίπουρα πίνουν, είμαι σίγουρη.
0: Έτσι. Κι εγώ έτσι είμαι σίγουρη.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και θα πάμε αμέσως στην καλεσμένη μας Ελισάβετ. Είσαι έτοιμη να περάσουμε στην πολιτική?
1: Πανέτοιμη.
0: Πανέτοιμη πάντα. Λοιπόν, η κυρία Σοφία Βούλτεψη στην παρέα μας.
2: Καλημέρα
0: σας. Βουλευτής νοτίου τομέα, έτσι. Να τα λέμε τώρα, γιατί είμαστε και...
1: Κοντοζυγώνει ο καιρός.
0: Κοντοζυγώνει. Κοντοζυγώνει. Όποτε και να είναι, κοντοζυγώνει σε κάθε περίπτωση. Είναι προεκλογική χρονιά. Λοιπόν, πάμε λίγο στη ΔΕΘ. Τι έχουμε να περιμένουμε από αυτό το πακέτο των μέτρων? Και το λέω για παράδειγμα γιατί ακούγεται σε σχέση με την τεκμαρτή φορολόγηση. Ακούγονται διάφορα πράγματα και έχουμε το ΠΑΣΟΚ, είχε μια δήλωση ο κύριος Τσουκαλάς χθες, αν δεν κάνω λάθος, που λέει ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας λαιλάτισε το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών με την τεκμαρτή φορολόγηση που επέβαλε οριζόντια, τώρα λέει να θα μειώσει τα τεκμήρια, παρότι αυτή τα θεσμοθέτησε. Είναι όντως μια ομολογία αποτυχίας αυτό?
2: Εντάξει, ακούστε να δείτε. Αυτό το οποίο έχουμε δει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 7-8 πολύ δύσκολα χρόνια, που όλοι αναγνωρίζουν ότι ήταν δύσκολα, γιατί είχαμε και μεταναστευτική κρίση και πανδημία και τρεις πολέμους με μεγάλες επιπτώσεις στις οικονομίες ακόμη και των πιο ισχυρών χωρών, και με τις γνωστές μας σχέσεις με την Τουρκία, άκουγα και την ανάλυση σας πριν, οι οποίες η Τουρκία όταν είναι στριμωγμένη στο οικονομικό πεδίο και αυτόν τον καιρό η κατάσταση εκεί είναι πάρα πολύ άσχημη, με τεράστιο χρέος, με τεράστιο πληθωρισμό, περνάει κάθε φορά στον επόμενο εχθρό. Τώρα εχθρός είναι το Ισραήλ, είναι η Ελλάδα, παλιότερα ήταν οι Έλληνες του Πόντου και της Μικράς Ασίας, μετά ήταν οι Έλληνες Κωνσταντινούπολης, μετά ήταν οι μετανάστες που παίρναν τις δουλειές από τους Τούρκους. Πάντοτε βρίσκουν κάτι για να καλύψουν ενώπιον του λαού το γεγονός ότι δεν μπορούν να αγοράσουν μια φρεντζόλα ψωμί με 30% και πάνω πληθωρισμό. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, όπου πρέπει και οι άνθρωποι να ανακουφίζονται και τα δημοσιονομικά να είναι όλα τακτοποιημένα. Εγώ τώρα αυτά με το ΠΑΣΟΚ τα ακούω λίγο βερεσέ, γιατί το ΠΑΣΟΚ σε όλα τα επίπεδα είχε και στην περίοδο του 2003, θυμάμαι τα Νέα, το Βήμα, το Έθνος, εφημερίδες δηλαδή που δεν πρόσκυντο στη Νέα Δημοκρατία, να λένε ασπιρίνες για την ακρίβεια, κερδοσκοπία κτλ. Και πάντοτε υπάρχουν αυτά τα προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Ακούω βερεσέ πάρα πολλά από όσα λέει το ΠΑΣΟΚ και στα εθνικά θέματα. Τώρα και επειδή λέγατε, κάνω μια παρένθεση για τον Ερντογάν, ο οποίος έχει εκδώσει ερυθρά αγγελία για τον Νετανιάχου.
1: Ναι,
2: να πάει να τον βοηθήσει λίγο η κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος του κύριου Τσίπρα.
1: Ας έρθουμε όμως, κυρία Βούλτεψη, ας αφήσουμε λίγο τον
2: Ερντογάν.
1: Ας έρθουμε εδώ και στα τεκμήρια
0: για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας κάνω ανακοινώσεις. Αυτές θα τις κάνει ο Πρωθυπουργός και όπως ξέρετε αυτά είναι ευθοσφράγιστα.
1: Όχι, για την ουσία του θέματος.
2: Από εκεί και πέρα, κάθε χρόνο αυτά τα οποία ο Πρωθυπουργός λέει στη ΔΕΘ όχι μόνο πραγματοποιούνται, αλλά μπαίνουν και στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει. Να θυμίσω ότι η Χάρτα Σιμίτη που ανακοινώθηκε το 2003 στην ΔΕΘ δεν τη βρήκαμε ποτέ το 4 ο Καραμαλής στον προϋπολογισμό. Άρα ο Πρωθυπουργός με βάση τα δεδομένα δημοσιονομικά που έχουμε, τα οποία δεν είναι απέραντα, γιατί ακούμε να πετάνε πάνω από το κεφάλι με διάφορα δις για συντάξεις, δεκατεστρίτες, για διάφορα. Δεν είναι χρήματα τα οποία διαθέτεις και μπορείς να διαθέσεις με αυτόν τον τρόπο. Πάντοτε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είναι βέβαιο ότι και φέτος ο Πρωθυπουργός αυτά που θα εξαγγείλει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τα πραγματοποιήσει.
1: Ναι, κυρία Βούλτεψη.
2: Μπορεί να είναι και αυτό που λέτε.
1: Ναι, επειδή άφησε το παράθυρο ανοιχτό και πιαστήκαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Όσον αφορά τα τεκμήρια και το ερώτημα.
2: Γιατί τα τεκμήρια είχαν μπει Ναι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν.
1: Ναι, αλλά εσείς τα βάλατε τα τεκμήρια. Αυτό λέει η αντιπολίτευση.
2: Πριν είχε 100% προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, γιατί γινόταν αυτό? Για το θέμα της φοροδιαφυγής. Δηλαδή, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, γιατί ξέρουμε όλοι ότι δηλώναν ελάχιστα, έμπαινε αυτό. Τώρα που έχει αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό η φοροδιαφυγή, νομίζω κι εγώ ότι πολλά από αυτά τα μέτρα μπορούν να.
1: Είναι αυτό ή είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι είδατε ότι το μέτρο δεν αποδίδει και απέτυχε και το παίρνετε πίσω υπό το φόβο. Μισό λεπτό. Υπό το φόβο ότι πάμε και σε εκλογές και οι ελεύθεροι επαγγελματίες σας είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές.
2: Το αντίθετο συμβαίνει. Το αντίθετο συμβαίνει. Κοιτάξτε, αυτοί που μας στηρίζουν στις εκλογές είναι αυτοί που θέλουν μια σταθερή κυβέρνηση, που δεν θα πηγαίνει η χώρα από εκλογές σε εκλογές. Που δεν θα είναι ένα κόμμα με 30%, σας λέω εγώ πιστεύω στην αυτοδυναμία, αλλά να δεχτώ το αυτό των δημοσκοπήσεων, και μετά θα ψάχνουν να φτιάξουν κυβέρνηση, αυτός που έχει πάρει 10, αυτός που έχει πάρει 11, αυτός που έχει πάρει 9, αυτός που έχει πάρει 5, και στο μεταξύ θα δεχόμαστε απειλές από την Τουρκία, θα δεχόμαστε ένα διεθνές περιβάλλον πολύ επιβαρυντικό και στα θέματα της ενέργειας. Έχουμε χάσει τους δύο συντοβολώνες μας, την Ρωσία και την Ουκρανία. Δεν έχουμε τις εξαγωγές των λιπασμάτων από εκεί που είχαμε. Υπάρχει πρόβλημα επιφυτιστικής κρίσης. Όλα αυτά μπαίνουν στο λογαριασμό ενός υπεύθυνου ηγέτη. Ναι. Και έτσι και κάνει τους λογαριασμούς.
1: Θα έρθουμε και στο θέμα της Τουρκίας, κυρία Βούλτεψη. Εγώ θα διαβάσω απλά το μήνυμα ενός δικού σας ψηφοφόρου που το έστειλε λίγο νωρίτερα, πριν να αρχίσουμε την συνέντευξή μας, του κυρίου Σπύρου, ο οποίος λέει ότι ψήφισα τη Νέα Δημοκρατία, αλλά διαψεύστηκα. Με κατέστρεψαν κιόλας. Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών 1.000 ευρώ το χρόνο από το 19 έως σήμερα. Τεκμαρτό εισόδημα, πρέπει να βγάζω δηλαδή 35 με 40 χιλιάρικα το χρόνο. Έξοδα λειτουργίας μιας επιχείρησης τουλάχιστον διπλάσια. Και ο μόνος του στόχος είναι να φανίσουν όσο πιο πολλές ατομικές επιχειρήσεις μπορούν. Αυτός είναι ένας ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που δηλώνει.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ο κύριος Σπύρος.
2: Λέει εκείνος.
1: Ναι, είναι έτσι η εικόνα όπως τη μεταφέρει.
2: Αν τον κατέστρεψε κάποιος, φαντάζομαι ότι τον κατέστρεψε ο Τσίπρας που του έπαιρνε 100% προκαταβολή φόρου. Λοιπόν, αν θέλει τώρα να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, πιστεύοντας ότι θα βρει τον επόμενο σωτήρα, ο οποίος θα βρει τα δισεκατομμύρια που θα πέφτουν από τον ουρανό, είναι δικό του θέμα. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Τις μετακινήσεις έχουμε ζήσει. Αν και εγώ δεν το πιστεύω. Βγαίνουν και λένε είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας για να ακούει ο κόσμος ότι, δεν τον ξέρω, έχω δει το εκλογικό του βιβλιάριο, μου έχει πει, μου έχει δείξει τη φορολογική.
1: Τώρα πια ούτε εκλογικά βιβλιάρια και βουλήτεψε τίποτα.
2: Εντάξει. Μου έχει δείξει το Ε9 του, μου έχει πει που έχει υπηρετήσει στρατό. Εγώ, κοιτάξτε, για να μιλήσω και να απαντήσω σε κάποιον άνθρωπο, πρέπει να ξέρω ποιος είναι. Να ξέρω τι φορολογική δήλωση έχει κάνει, τι δουλειά έχει κάνει και τι φορολόγηση. Και πώς έχει ζήσει για περίπου, ας πούμε, ένας άνθρωπος με 5.000 το χρόνο, όπως δηλωνόταν. Δεν μπορώ να απαντάω στον αέρα σε κανέναν άνθρωπο. Θα μου παίρνει χαρτιά. Και θα μου πει επίσης και πού υπηρέτησε στρατό. Όλοι θα μου το λένε αυτό τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Λοιπόν, επειδή σας άκουσα να λέτε για την αυτοδυναμία.
1: Ναι.
0: Πώς είστε, δηλαδή τα ποσοστά δεν δείχνουν κάτι τέτοιο? Προφανώς στις δημοσκοπήσεις βλέπω μια πολύ μεγάλη σιγουριά από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το στόχο πάντως.
2: Κοιτάξτε, πάντα. Αυτό έγινε και την προηγούμενη φορά, γιατί την ώρα που έρχονται οι εκλογές τα διλήμματα είναι σκληρά. Εάν υπήρχε ένας άλλος πόλος. Προσέξτε.
0: Μα διαμορφώνεται ένας άλλος πόλος.
2: Ναι, ναι, τον βλέπω πολύ διαμορφωμένο.
0: Τι εννοείται, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει παγιωθεί.
1: Μα μέσα σε 3-4 μήνες έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση.
2: Και καλά, βέβαια, αφού έχει το Πασόκ, τι να κάνει. Απέναντι στο Πασόκ, οποιοδήποτε θα παγιωνόταν στη δεύτερη θέση. Εγώ λέω το εξής. Είναι δυνατόν να μου λέει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος εντάξει διέλυσε το κόμμα του, έκανε ό,τι έκανε, δεν πάω τώρα στο παρελθόν. Να μου λέει ότι έφυγε για να φτιάξει κάτι καινούριο. Και ενώ τον στηρίζουν, ακόμη και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, άμα ρωτήσεις το ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνεί με αυτά που γίνανε επί της εποχής Τσίπρα. Τον στηρίζουν κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ που έχουν πάει εκεί. Τον στηρίζουν κάποιοι που είναι καθαρά Τσίπρα. Και είναι πόσο, βρε παιδιά, 12. Αυτός έπρεπε να είχε τώρα 25 με όλη αυτή τη στήριξη. Τον στηρίζουν όλα τα μεγάλα μαγαζιά. Όλα τα μεγάλα μαγαζιά. Δεν μας λέει από πού βρίσκει τα λεφτά. Δεν μας τα λέει αυτό. Δεν μας απαντάει γιατί άλλαξε τον ποινικό κώδικα και έκανε το κακούργημα της δωροδοκίας από κακούργημα πλημέλημα, γιατί μείωσε τις ποινές στους βιαστές του ομαδικού βιασμού, στους μαστροπούς, στους τράφικερς, αυτούς που κάνουν εμπορία ανθρώπων, γιατί έκανε πλημέλημα το βασικό έγκλημα του εμπνισμού. Εγώ με αυτόν καημό θα πάω. Ρωτάω συνέχεια. Το μεν Τσίπρα να μας πει γιατί το έκανε αυτό κρατώντας ανοιχτή τη Βουλή και λέει δεν θα απαντήσει, θα μας στέλνει λουλούδια, να τα βρει με τον Ανθοπόλητο και θα, μέχρι τότε θα πούμε πολλά για αυτά τα πράγματα.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι... Ναι.
2: Και έχω και πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ξαφνικά όλοι, ενώ έχουν υπηρετήσει τα ήρεμα νερά, τα οποία τα λέγανε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα λέγανε ελληνοτουρκική φιλία, τα λέγανε ζεϊμπέκικα, τα λέγανε συμφωνία της Μαδρίτης, τα λέγανε Νταβός με ακούλπα του κυρίου του ημνήστου Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι αυτοί λοιπόν που έχουν υπηρετήσει τα ήρεμα νερά και ουσιαστικά πάρα πολλοί έχουν υπηρετήσει και τον κατευνασμό. Γιατί στη συμφωνία της Μαδρίτης τι δεχτήκαμε, ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Αυτό δεχτήκαμε. Και αυτό μας κοπανάνε σήμερα που μιλάμε ακόμη.
0: Άρα λοιπόν, αυτή η σιγουριά βγαίνει από τα σκληρά διλήμματα, προκύπτει
2: λοιπόν
0: από τα σκληρά διλήμματα που θα τεθούν. Ναι,
2: ναι, όταν θα έρθει η ώρα. Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να ακόμα να κυβερνάει για πάντα. Πρέπει να υπάρχει αναλλαγή στην αξία. Αυτό λέει η δημοκρατία. Έτσι. Αλλά να υπάρχει. Δεν μπορεί να έχει.
1: Και αν ο λαός δώσει εντολή για συνεργασία, κυρία Βούλτεψη.
2: Συνεργασία.
0: Με ποιον θα συνεργαστείτε, γιατί ρωτάμε το ΠΑΣΟΚ συνέχεια, το ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα, όλοι με ποιους θα συνεργαστεί, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν απαντάει με ποιον θα συνεργαστεί.
2: Εμείς έχουμε αποδείξει στην πράξη. Έχουμε κάνει τρικομματική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ και με την αριστερά.
1: Το ΠΑΣΟΚ λέει όχι. Υπό τις δεδομένες συνθήκες λέμε.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω ποιες είναι οι δεδομένες συνθήκες. Είναι να μας λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο παππούς του έβαζε φωτιές, πιάναν φωτιά οι καβαλίνες και μετά έρχονται να κατέβουν και τις βίνανε. Αν νομίζει ότι αυτό είναι λόγος πολιτικός, δηλαδή ότι, ότι ήταν τότε επειδή δεν υπήρχε δημογραφικό και υπήρχαν 100 να σβήνουν τις φωτιές του παππού του. Αυτά τώρα είναι σοβαρά πράγματα. Και όταν λέει ποτέ, γιατί η αείμνη φόφη γεννηματά.
1: Και να ολοκληρώσουμε αυτό, γιατί δεν έχουμε χρόνο, κύριε Βούλτεψη.
2: Είχε το ίδιο δελτίο ερώτημα. Τη ρώταγα. Δεν έλεγε θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς. Έλεγε δεν θα αφήσω ακυβέρνητη τη χώρα. Αλλά αν είναι να πάει να λέει ότι θα συνεργαστεί ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, η Καριστιανού, τύπος και ο Βελόπουλος, όλοι αυτοί, και να γίνει κυβέρνηση μειοψηφία στο τέλος, συγγνώμη, αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλοι κίνδυνοι για να μην υπάρχει σταθερή κυβέρνηση. Ναι. Ας ήταν ένα κόμμα, αντίθετος πόλος.
0: Ναι. Άρα με το συγγνώμη, έχουμε μισό, πολύ σύντομα, γιατί κλείνουμε. Με το κόμμα Σαμαρά, σε περίπτωση που ανακοινωθεί και έμπαινε, λέμε τώρα, υποθετικό σενάριο, θα συνεργαζόσασταν?
2: Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Ο κύριος Σαμαρά ισχυρίζεται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Σε όλους τους τομείς. Στο εθνικό δεν ισχύουν. Και ο ίδιος αυτό προσπάθησε. Να υπάρχουν ήρεμα νερά, και τότε είχαμε εισβολή του Μπαρμπαρό στην Κυπριακή ΑΟΣ, είχαμε πλοία τα οποία έφταναν στην Κίναρο, είχαμε, τι να πω, και στον Καφιρέα έφταναν, είχαμε την παραμονή της συνάντησης με τον Ερντογκάν στην Ουαλία, είχαμε 27 παραβιάσεις. Πάντοτε γίνονταν αυτά. Μίλησε, πήγε στην Τουρκία, είδε τον Ερντογκάν, ήρθε εδώ ο Νταβούτογλου που ήταν τότε πρωθυπουργός, κάνανε δηλώσεις. Λοιπόν, δεν με πείθει εμένα όσο για τη Walk Agenda, επίσης δεν με πείθει.
0: Γιατί είναι σαφές,
2: τον καιρό της Δημάρ είχαμε γενικούς γραμματείς από τη Δημάρ που ήταν οι ημνητές.
1: Κυρία Βούλτεψη, δεν έχουμε άλλο χρόνο, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια σας.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομείς του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά, αξιοποιώντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και από το Λαύριο 8 δρομολόγια. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Κορυφώνεται το κύμα ζέστη στη χώρα. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, τις επόμενες ημέρες ο υδραγύρος αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού οδηγείται ο 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο, τραυματίζοντας τον στο κεφάλι και την πλάτη στον Άγιο Δημήτριο. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν προαναγγέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για οικονομικό πόλεμο μιλάει η Ταχεράνη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 33 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε παραπλέον δεξαμενόπλιο υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Κίεβο και Ζαπορίζια τη νύχτα, όπως αναφέρουν Ουκρανοί αξιωματούχοι.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων

0: το Diamond Link της Λοζάνης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM.
3: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
4: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
3: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
5: Ελάτε, η σειρά σας.
6: Δεν ερχόμαστε.
4: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
7: Πάω να κολυμπήσω.
3: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
4: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
8: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
9: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
10: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
11: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
12: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
13: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: αλλιώς.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουν αρχίσει και πηγαίνουν προς παραλίες. Δειλά-δειλά. Βλέπω λίγο στον χάρτη της κίνησης.
2: Είδες κίνησούλα.
1: Έτσι, λίγο κάτι κιτρινάκια ελαφριά, ένα τμήματα παραλιακή και λεωφοροβουλιαγμένης. Που σημαίνει ότι, πουλάκια μου, έχετε ξυπνήσει, ότι έχετε πάρει το καφεδάκι σας, προφανώς, έχετε πάρει καλή παρέα, υποθέτω. Και, έχετε
2: και μόνος σου πας για μπάνιο, σιγά.
1: Ναι, με το βιβλίο σου. Εγώ πάντα δεν έχω ένα βιβλίο, δεν γίνεται.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Εκτός αν δεν έχεις κάποιον να σου μιλάει όλη την ώρα, οπότε είναι τσάμπα το βιβλίο.
1: Όχι. Α, αυτό είναι σπάσιμο νεύρο, ναι. Πάω να πιάσω το βιβλίο και αρχίζει ο άλλος τον μπούρμα εκείνη την ώρα, το θυμάται. Όχι, βέβαια, παιδιά.
2: Τι το θυμάται, πας στην παραλία.
1: Ο άντρας μου κάνει επίτηδες, αυτό ξέρεις.
2: Γι' αυτό σου λέω, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι. Λέει, κοίτα να δεις τώρα, λέει, άμα πιάσεις το βιβλίο, δεν θα μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Ενώ αν για παράδειγμα είχες μια εφημερίδα ή αν είχες το κινητό στα χέρια, μιλάς ταυτόχρονα.
2: Σωστά.
1: Στο βιβλίο βυθίζεσαι μέσα. Μου λέει, άστο τώρα λίγο να μιλήσουμε. Τώρα να μιλήσουμε. Τόση ώρα.
2: Όχι. Εκείνη πριν ώρα, μετά. Στην παραλία.
1: Όχι, βρε παιδί μου, την ώρα που θα πιάσω το βιβλίο πρέπει να πιάσουμε.
2: Γι' αυτό σου λέω, ξέρω εγώ τι λέω.
1: Ομοιοπαθείς, ε!
2: Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11. Κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα στο μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου.
1: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη στο άλλο. Και αλλαγή, έχει έρθει ένας άντρας επιτέλους.
2: Το αγόρι μας
1: εδώ, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου.
2: Κατάμαυρος και ο κύριος Απρανίδης.
1: Κατευθείαν από την παραλία μας ήρθες, Νίκο.
2: Όχι, την έριξες την προηγούμενες μέρες έχει έρθει. Λοιπόν.
1: Και η Δέσποινα Καλοχέρη συνεχίζει στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Χρύσα Χλησιώτη στα δελτία ειδήσεων. Αυτό είναι το επιτελείο του Real FM αυτή την ώρα. Πώς το είπε νωρίτερα στο τρέιλερ ο Ηλιόπουλος, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Κάτι τέτοιο άρχισα να καταλαβαίνω μετά τη συνέντευξη της κυρίας Βούλτεψη.
2: Ναι.
1: Και εν όψη των εξέλιξεων.
2: Λοιπόν, να πούμε μερικές καλημέρες.
1: Βέβαια.
2: Έχω μείνει από τις 10 και κάτι. Έχω βάλει μία σημεούλα εγώ.
1: Α, βάζεις. Είσαι ψυχαναγκαστική, είσαι κι εσύ.
2: Καθόλου.
1: Α.
2: Σιγά τώρα, για να μην χάνω, βάζω μία σημεούλα. Σιγά τον ψυχαναγκασμό. Καλημέρα στον Τζόρτζ, καλημέρα στον Παντελή τον Χάρο, καλημέρα στον Ανάργυρο, στο ηλεκτρικό τόξο, μάλιστα. Καλημέρα στον Γιώργο, στον Νίκο τον Λεβαδιακό. Στον Τσάκαλο, καλημέρα στον Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή, καλημέρα στην Άννα, καλημέρα και στην Αναστασία. Έψαχνα ένα μήνυμα.
1: Εγώ θα σταθώ, μέχρι να το βρεις αυτό, εγώ θα σταθώ στου Κώστα. Του υπογράφει ως χημικός από το Βόλο, ναι. Και λέει: στο θαλάσσιο χώρο των Αλικών Βόλου εμφανίζεται συχνά αφρός οφειλόμενο σε λίμματα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υγιεινής, περιβάλλοντος και η λιμενική αρχή πρέπει να διερευνήσουν την πρόλευσή τους και να ενεργήσουν σχετικά. Κώστα, φαντάζομαι ότι αυτό το μήνυμα, εκτός από το να το στείλει σε εμάς, καλό θα ήταν να επικοινωνήσεις και με το λιμενικό, mm-hmm, και με τις τοπικές αρχές. Ότι εμείς, ναι, μεν το διαβάζουμε και μπορούμε να το ψάξουμε δημοσιογραφικά, αλλά θέλει κάποιου άλλου είδους έρευνα το σχετικό θέμα. Οπότε καλό είναι να ενημερωθούν οι αρχές στις Αλικές Βόλου.
2: Ο Γιάννης λέει: ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται από το 19. Η εξαγγελία και ακόμα περιμένουμε. Λοιπόν, είχαμε ρωτήσει χθες και τον κύριο Καραγκούνη, τον είχαμε καλεσμένο. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Το νόμος Κατρούγκαλου είχε πει και μέσα στην Δημοκρατία να το καταργήσει. Θεωρεί ότι με κάποιες ουσιαστικά καταργείται σταδιακά. Δηλαδή με τη λογική της προσωπικής διαφοράς, με τη συνταξιχείριας, με διάφορες παρεμβάσεις ξυλώνεται. Ναι. Αλλά όντως πριν έλεγε ότι ο νόμος θα προχωρήσει στην κατάργηση, στην πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Είναι κάτι που το βλέπουμε πολύ σταδιακά.

0: Λοιπόν, καλημέρα στην Βέρα, καλημέρα στον Άρη, καλημέρα στον Τιτόρμο. Λοιπόν, τα έχουν βάλει πολύ με την κυβέρνηση σε σχέση με το κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών και με τα τεκμήρια.
1: Έτοιμο πόλεμο σας βλέπω πάντως.
0: Βέβαια,
1: άναψαν
0: καλημέρα στον Αντώνη, πολύ έτοιμο πόλεμο. Καλημέρα στον Μιχάλη. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα στην Ειρήλη. Θέλαν infotainment βλέπω, οι ακρότες.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν έτοιμοι για πολιτική ακόμα.
1: Δεν ήταν έτοιμοι για πολιτική συζήτηση, γιατί μέχρι τις προηγούμενες δύο εβδομάδες και εδώ πηγαίναμε έτσι πολύ χαλαρά, πολύ σταδιακά βάζαμε τον κόσμο στην επικαιρότητα.
0: Τώρα πρέπει όμως.
1: Αλλά από Δευτέρα τα κεφάλια μέσα, όπως καταλάβατε, είπαμε και νωρίτερα ότι θα έχει και συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου και εκεί θα συζητηθεί το πακέτο της ΔΕΘ και η ολοκλήρωση του, ή το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλουμε, δεν θέλουμε, μπαίνουμε στα βαθιά σιγά σιγά.

0: Έχεις βαλθεί να με βάλεις στα βαθιά, το ήξερα.
1: Και συγγνώμη, πριν πάμε στην κυρία Τσουκάλα. Ναι. Λέει ο Δημήτρης, σκέψου να πιάνει το βιβλίο άντρα σου στην παραλία.
0: Ευχής έργων θα ήταν αυτό, Δημήτρη μου. Θα πιάνω και εγώ το δικό μου βιβλίο.
1: Λες, ε.
0: Και θα τελειώνει
1: την υπόθεση. Εσύ, γι' αυτό
0: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Καλημέρα.
0: Δεν θα ξεκινήσω από την ΕΔΕΘ, έτσι προγραμματίζαμε, αλλά επειδή νωρίτερα είχαμε φιλοξενούμενη εδώ την κυρία Σοφία Βούλτεψη, σε μία ερώτηση σχετικά με το πώς έχει παγιωθεί μέχρι στιγμής στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, η απάντησή της ήταν ότι απέναντι στο Πασόκ οποιοδήποτε θα παγιωνόταν στη δεύτερη θέση.
2: Εντάξει, αυτό που λέει η κυρία Βούλτεψη δεν έχει γίνει πράξη τα τελευταία τρία χρόνια και με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Κασελάκη και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Άρα η ίδια ιστορία τη διαψεύδει. Άρα δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Προφανώς την πρόθεση και την επιθυμία που έχει η Νέα Δημοκρατία να έχει απέναντι όχι έναν πραγματικό αντίπαλο που κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση, αλλά έναν βολικό αντίπαλο, την κάνει πρόθεση πραγματικότητα στην ουσία.
0: Ναι, μήπως είχατε αφήσει κι εσείς όλα αυτά τα χρόνια όμως ένα περιθώριο, γιατί και στις δημοσκοπήσεις, όσο έλειπε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί έλειπε για κάποια χρόνια από την πρώτη γραμμή της πολιτικής σκηνής, δεν καταλάβατε εκείνο τον χώρο που άφησε κενό.
2: Έχουμε τα ίδια ποσοστά που έχει, είχαμε τα ίδια ποσοστά που έχει σήμερα ο κύριος Τσίπρας συγκυριακά. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα κάλυψη κενού. Κάλυψη κενού είναι όταν έχεις πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι είχε το κόμμα που έως τώρα ήταν δεύτερο έστω δημοσκοπικά. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε περίπου τα ίδια ποσοστά που είχε τον Πασόκ το Μάιο. Άρα δεν νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται και βέβαια ούτε πολιτικά. Διότι ξέρετε, όταν λες ότι υπάρχει κενό αντιπολίτευσης, αλλά στην ουσία κάνεις μια πολύ πιο light αντιπολίτευση συνειδητά από εκείνη που κάνει το Πασόκ, αυτό είναι που ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία, δεν επιβεβαιώνεις ότι υπήρχε κενό. Όταν στην ουσία από τις 10 θέσεις που έχει πάρει ένα νέο κόμμα, οι 7 θέσεις είναι ίδιες copy-paste με τον Πασόκ και οι 3 είναι ίδιες με τις Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι μπορείς να λες ότι ήρθα να καλύψω κάποιο κενό.
0: Έχει επιλέξει βολικό αντίπαλο, δηλαδή, ναι. Λέτε εσείς, η Νέα Δημοκρατία θέλει να έχει απέναντί της τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν είδατε πριν λίγες μέρες.
1: Ναι, για ποιο λόγο θέλει, να το πάμε αλλιώς, για ποιο λόγο θέλει τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Μπορεί πολύ πιο εύκολα να συσπηρώσει ακροατήρια. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Επειδή μπορεί να θέσει πιο εύκολα το δίλημα σε σχέση με το παρελθόν.
2: Δημιουργεί πολύ μεγάλες αντισυσπηρώσεις. Τι θέλει η Νέα Δημοκρατία? Θέλει να βγάλει από την κατάψυξη, να σερβίρει έναν κατεψυγμένο διπολισμό της μνημονιακής περίοδου, για να μην υπάρξει πραγματική πολιτική σύγκρουση με βάση τα σημερινά επίδικα.
1: Εννοείται πολιτικές προτάσεις συγκεκριμένες.
2: Τα σημερινά επίδικα είναι αν θα έχουμε ανισότητες ή αν θα έχουμε ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας. Αν θα έχουμε λύση υπέρ των δανειοληπτών σε σχέση με τα ΦΑΝΣ ή αν θα έχουμε τη σημερινή λαϊλασία εισοδήματος. Αν θα έχουμε πραγματικές αυτές τις συντάξεις ή νόμο Κατρούγκαλου, όπου και τα δύο κόμματα αυτά ομονοούν και ορκίζονται σε αυτόν. Αν θα έχουμε μια εξωτερική πολιτική η οποία δεν θα αφήνει περιθώρια για γκριζάρισμα του Αιγαίου ή αν θα έχουμε υποχωρητικότητα.
1: Ναι, έχετε βάλει πολλά θέματα τώρα. Ας πούμε για παράδειγμα νόμος Κατρούγκαλου. Ο οποίος νόμος Κατρούγκαλου στην πράξη δεν έχει καταργηθεί.
2: Μα αυτό σας λέω.
1: Εσείς δηλαδή, αν ήσασταν κυβέρνηση, αύριο το πρωί θα τον είχατε καταργήσει πλήρως?
2: Εμείς έχουμε πει ακριβώς τι θα κάναμε. Έχουμε καταθέσει 18 προτάσεις. Εμείς δεν είπαμε όπως ο Πρωθυπουργός το 19 γενικά θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Το οποίο, για να ξέρουμε, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου σημαίνει δεκάδες δις. Και ο νόμος Κατρούγκαλου μείωσε όλες τις μελλοντικές συντάξεις 30%. Άρα ο Πρωθυπουργός, όταν έλεγε με ευκολία και χωρίς καμία κοστολόγηση θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου, εξαπατούσε.
1: Ναι, εντάξει, έχουν γίνει όμως κάποιες παραβάσεις, προσωπική διαφορά, συντάξεις, χειρία, έχουν γίνει κάποια
2: προσωπική
1: πράγματα.
2: Προσωπική διαφορά είναι δική μας πρόταση και έγινε 8 χρόνια μετά. Τώρα γίνεται. Και προσωπική διαφορά, η οποία τώρα καταργείται, στην ουσία είχε ήδη εξαϊλωθεί, διότι με το πέρασμα των ετών από τις ονομαστικές αυξήσεις είχε καλυφθεί. Δεν έκανε κάτι στην ουσία. Δεύτερον, η μόνη παρέμβαση που έκανε στον νόμο Κατρούγκαλου αυτή η κυβέρνηση είναι η παρέμβαση στις εισφορές των επαγγελματιών, που πράγματι έγινε το 2020, η μοναδική, και τώρα που αναγκάστηκε να υιοθετήσει τη δική μας πρόταση για κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Οι αναπηρικές συντάξεις, η 14η σύνταξη, η εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων, τα ποσοστά αναπλήρωσης, η αδική σχέση με τον ΟΓΑ και την εθνική σύνταξη.
0: Ωραία, πάμε να τα πάρουμε αλλιώς και να δούμε εσείς ανεβαίνοντας στην Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, τι είναι αυτό που θα παρουσιάσετε ως το δικό σας, σε εισαγωγικά, πακέτο.
2: Να δείτε, εμείς έχουμε μια άλλη λογική, ότι πρέπει να πάμε σε μια Ελλάδα πολύ πιο παραγωγική. Ότι αν θέλουμε πράγματι να χρηματοδοτήσουμε μακροπρόθεσμα πολιτικές στήριξης κοινωνίας, πρέπει να προηγηθεί η μεταρρύθμιση παραγωγικού μοντέλου της χώρας αλλά και του κράτους. Να έχουμε ένα κράτος που μπορεί να είναι κράτος στρατηγείο, αρρωγός στο να σχεδιαστεί μέσα από την περιφερειακή ανάπτυξη και πάντα με πολιτικές που έχουν δημογραφικό αποτύπωμα, που είναι το μεγάλο εθνικό ζήτημα, πολιτικές οι οποίες μπορούν να εξοικονομήσουν πόρους και να περιορίσουν τη σπατάλη, η οποία επί Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε αδιανόητα μεγέθη. Αν καταφέρουμε λοιπόν με αυτές τις μεταρρυθμίσεις να δημιουργήσουμε τον χώρο αυτόν, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μια σειρά πολιτικών, τις οποίες έχουμε ανακοινώσει και έχουμε εξαγγείλει ποιες είναι. Και για τους μικρομεσαίους και για τις μεγάλες επενδύσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Εμείς γι' αυτό λέμε Ταμείο Εθνικού Πλούτου, διότι πρέπει να δούμε το πώς θα στηρίξουμε να έχουμε πραγματικές μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Πώς μέσα από τον όμιλο Αναπτυξιακής Τράπεζας θα στηρίξουμε τον μικρομεσαίο, ο οποίος στην ουσία αποκλείστηκε από κάθε εργαλείο χρηματοδότησης. Για να έχουμε μια οικονομία που μπορεί να παράξει και να μπει σε αγορές προστιθέμενης αξίας, να γίνει η χώρα πιο ανταγωνιστική. Είμαστε ακόμα στον πάτο της Ευρώπης και στην παραγωγικότητα της οικονομίας και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Μια οικονομία που δεν είναι ανταγωνιστική, δεν είναι ελκυστικός προορισμός παραγωγικών επενδύσεων και ταυτόχρονα έχει πολύ χαμηλή δημογραφική προβολή, δεν είναι ελκυστική στο να μπορεί να υπάρξει επένδυση, άρα οικονομική μεγέθυνση, άρα παραγόμενος πλούτος, ο οποίος θα μπορεί να δημιουργήσει αυτόν τον χώρο το δημοσιονομικό, ώστε να έχω επεκτατικές πολιτικές υπέρ των πολλών.
1: Ναι.
2: Το μεγάλο δίλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι αν είσαι με την κοινωνική πλειοψηφία ή αν είσαι με πολύ ισχυρά συμφέροντα και ολιγοπόλια. Αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι είναι με τα φανς, με τις τράπεζες, με τις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων, με τους ενεργειακούς κολοσσούς που μονοπολούν και δεν είναι με το 85% της κοινωνίας.
1: Για τον 13ο μισθό, τι λέτε εσείς τώρα, ειδικά και μετά την απόφαση του
2: ΣΤΕ? Είναι η πρότασή μας. Η απόφαση του ΣΤΕ δεν λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Και 14ος λέει το ΠΑΣΟΚ.
2: Εμείς λέμε 13ος. Εμείς λέμε αυτά που μπορούν τώρα να δοθούν.
1: Το οποίο το έχετε κοστολογήσει πόσο?
2: Το οποίο έχουμε πει ακριβώς ότι κοστίζει καθαρή δαπάνη 775 εκατομμύρια. Ωραία, καθαρή δαπάνη. Αφαιρουμένων εισφορών και φόρων που επιστρέφουν στο κράτος.
1: Mm-hmm.
2: Προσέξτε. Εμείς δεν λέμε 14ος γιατί το θέλουμε, γιατί ξέρουμε τι μπορεί να γίνει τώρα. Αυτό είναι και ένα μέτρο βαθιά αναπτυξιακό, διότι στην ουσία οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς.
0: Θα γυρίσουν εννοείται στην αγορά τα χρήματα. Να επικαλεστούμε λίγο την ιδιότητά σας ως εργατολόγου.
2: Να ρωτήσουμε κάτι. Ωστε, δεν έρχεται να απαφανθεί αν ένα αίτημα είναι εύλογο ή δίκαιο. Έρχεται να απαφανθεί αν μία περικοπή είναι στα όρια ή όχι του συντάγματος. Το ότι είναι στα όρια ή όχι του συντάγματος βάσει του ΣΤΕ, δεν σημαίνει ότι μια κυβέρνηση δεν μπορεί να νομοθετήσει την επαναφορά του.
0: Αυτό λέγαμε λοιπόν. Άρα φτάσαμε στο σημείο που, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μόνο με πολιτική βούληση ή με νομοθετική πρωτοβουλία μπορεί να επανέλθουν ο 13ος και αργότερα ο 14ος μισθός. Καταλαβαίνουμε ότι δικαστικά δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια πλέον.
2: Δεν είναι δικαστικό ή νομικό ζήτημα. Είναι βαθιά πολιτικό ζήτημα. Αλλά σου πω και κάτι ακόμα. Μα γιατί αν έβγαινε αντισυνταγματικό η κυβέρνηση, μην θα το έκανε. Εδώ η κυβέρνηση τα αναδρομικά των συνταξιούχων του 11 μήνου επικουρικές και δώρα που έχουν βγει αντισυνταγματικά εδώ και χρόνια δεν το έχει δώσει.
1: Ναι.
2: Έχει μια κυβέρνηση που δεν εφαρμόζει επιβάσεις δικαστικές.
1: Θυμάμαι επίσης τον κύριο Μητσοτάκη να λέει, τώρα δεν θυμάμαι πότε τώρα, μπορεί να είναι και πέρυσι αυτό, ότι με τις αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους ουσιαστικά έχει δοθεί ο 13ος μισθός.
2: Δεν ισχύει αυτό. Αυτά που λέει πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος συνομολογεί.
1: Αν δεν κάνω λάθος, το είχε πει πέρυσι.
2: Τον απολογισμό της Νέας Δημοκρατίας ότι όλες τις αυξήσεις που έχουν δοθεί είναι χαμηλότερες του πληθωρισμού. Ας πω ένα παράδειγμα. λένε για τους συνταξιούχους, δεν το λέω εγώ, το λέει ο απολογισμός που ανήρτησε ο ίδιος στην προσωπική του σελίδα. Τι λέει, 19% ο δομικός πληθωρισμός, 15,5% συντάξεις. Άρα αυξήθηκαν οι συντάξεις ή όχι? Δεν αυξήθηκαν όταν αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα το κόστος ζωής. Άρα ο Πρωθυπουργός τι κάνει, με μπαλώματα κάποιων περιορισμένων ονομαστικών αυξήσεων που μας διατηρούν τελευταίους σε όλη την Ευρώπη, ενώ έχουμε την πιο μεγάλη ακρίβεια, προσπαθεί να κρύψει ότι επί των ημερών του, για μια μεγάλη πλειοψηφία, έχει μειωθεί το πραγματικό εισόδημα. Γι' αυτό και από Πέμπτη, από το τέλος στην αγοραστική δύναμη, γίνομαι τελευταίοι. Αυτό έγινε επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε μια χώρα που είναι εκτός μνημονίων και στην ουσία, με τις πολιτικές που εφαρμόζει, ο κόσμος βλέπει να υποχωρεί το πραγματικό του εισόδημα. Γι' αυτό ξαναλέω, για αυτά πρέπει να μιλήσουμε. Εμείς τα έχουμε κοστολογήσει. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Είναι πρόγραμμα το οποίο δεν είναι copy-paste. Είναι πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει με τεχνοκράτες, με ειδικούς. Πάντα όμως με την πολιτική βούληση να στηρίξουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Ναι, σαν για παροχολογία πάντως σας κατηγορώ. Είναι η κυβέρνηση.
2: Ας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Ένα παράδειγμα. Λέει, βγαίνουμε πριν 2 μήνες. Και προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης την επαναφορά σταδιακά της 13ης σύνταξης. Και λέει ότι το κονδύλι το οποίο προϋπολογίζει για την πρώτη χρονιά για κυβέρνηση είναι 420 εκατομμύρια. Διαβάζω και εγώ, όπως και εσείς, ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται να δώσει 13η εθνική σύνταξη. Από 300 ευρώ να πάει 446. Αυτό ξέρετε πόσο κοστίζει?
0: Πόσο?
2: 310 εκατομμύρια. Άρα, οι ίδιοι άνθρωποι που είμαστε.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Τσουκαλά.
2: 420 διαραίουν πάνω στην κοινωνική πίεση που δέχτηκαν από την πρότασή μας ότι μπορεί να βρουν 310.
0: Μάλιστα.
2: 100 εκατομμύρια, άμα αφρίσουμε την πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία σπατάνε 3 εκατομμύρια. Άμα αφρίσουμε τη συμβουλοκρατία, πρέπει να είναι πολύ παραπάνω.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε.
2: Για να καταλάβουμε την υποκρισία.
0: Κύριε Τσουκαλά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Εδώ. Real FM.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Βίκος κόλλα 6x330 ml μόνο 2,30. Άξα ποσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio-books.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αυξημένη παραμένει η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι εκδρομές του Αυγούστου. Περισσότεροι από 27.000 επιβάτες ταξιδεύουν σήμερα προς νησιωτικούς προορισμούς. Κορυφώνεται το κύμα ζέστης. Στις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα στο real.gr. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού οδηγείται ο 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο στον Άγιο Δημήτριο.

0: Τι θα γίνει?
1: Λοιπόν, πριν πάμε στην τελευταία μας τηλεφωνική σύνδεση.
0: Α, έχουμε και άλλη συνέντευξη.
1: Ναι, σωστά. Και εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη, γιατί θα φύγουμε τελείως από την πολιτική επικαιρότητα και θα πάμε σε ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε σε περιβάλλον διαφημιστικό, όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι η Real News αυτή την Κυριακή κυκλοφορεί με πολύ δυνατό ρεπορτάζ, αλλά και πολύ δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σουλτσεχόφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, μορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευε στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, με τη Real News.
1: Και
0: συγγνώμη, θα μου δώσεις,
1: ναι, βέβαια,
0: 10 δευτερόλεπτα απλώς να πω, επειδή έχουν στείλει μηνύματα, παιδιά, αυτό που είπα για την αναφορά του κ. Μητσοτάκη στο κατώτατο μισθό, δεν το λέω εγώ. Και προφανώς για να ρωτήσω, έτσι δεν συμφωνώ κιόλας. Ήταν σε μία ανάρτηση του πέρυσι, αυτές οι Κυριακάτικες, γιατί ψάξα και τη βρήκα τώρα. Ανασκοπής που κάνει.
1: Μία ανασκοπήσεις, ναι.
0: Λοιπόν, που είπε ουσιαστικά ότι όταν μιλούσε για τις. Όταν αναφερόταν στις αυξήσεις που είχαν πάρει δημόσιοι υπάλληλοι, είπε ότι οι αυξήσεις που έχουν δοθεί δημόσιοι υπάλληλοι στην ελληνικά 22 από το 23 έως σήμερα και αφρίζουν σε πρόσβατα πάνε τόσα, που μεταφράζει σε επιπλέον 1,3 μισθούς για το σύνολο δημοσίων υπαλλήλων. Ο 13ος μισθός επομένως έχει ήδη δοθεί και πάμε. Το 14ο με τις προγραμματισμένες αυξήσεις που θα δοθούν και τα επόμενα χρόνια. Δεν το είπα εγώ.
1: Ναι, γι' αυτό έρχονται μηνύματα.
0: Πόσες ήταν οι πραγματικές αυξήσεις.
1: Όπως του Χρήστου ή του Γιώργου που μιλούν για το πόσες ήταν οι πραγματικές αυξήσεις.
0: Η ανάρτηση ήταν τον Μάρτιο του 25. Λοιπόν,
1: λοιπόν, είδαμε λοιπόν τις προηγούμενες μέρες στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να κυριαρχεί ένα θέμα από τον ιατρικό χώρο και αφορούσαν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν η Moderna και η Merck αναφορικά με το πειραματικό εμβόλιο mRNA για το μελάνωμα. Και επικοινωνούμε με την καθηγήτρια παθολογίας ογκολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την κυρία Έλενα Γκόγκα, η οποία είτε και η κύρια ερευνήτρια του Λαϊκού Νοσοκομείου για το πειραματικό αυτό εμβόλιο.
0: Την ευχαριστούμε πολύ για την
1: καλή
0: σας
1: ημέρα,
0: θέμα.
1: Κυρία Γκόγκα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Έχουμε ανάγκη από θετικές ειδήσεις.
2: Ναι.
1: Και θέλουμε να μας εξηγήσετε τι σημαίνουν αυτά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι εταιρείες, γιατί. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ θετικά, αλλά να καταλάβουμε και στην ουσία τι σημαίνουν.
2: Ναι. Πραγματικά είναι θετικά τα αποτελέσματα και υπάρχουν δύο αντίκτυποι. Ένα στον επιστημονικό τομέα και στον επιστημονικό κόσμο που έχουμε την αλλαγή σελίδα στον τρόπο θεραπείας του καρκίνου, δηλαδή αποτελεί ένα ορόσημο για την θεραπεία του καρκίνου, γιατί γνωρίζουμε ότι όλα τα χρόνια που έχουν γίνει προσπάθειες και επανάσταση στον χώρο της μοριακής βιολογίας και της ανοσοθεραπείας βελτιώνονται το προσδόκιμο επιβίωσης. Έχουμε καταπολέμηση πολλών τύπων καρκίνου, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο δεν υπακούει σε όποιες θεραπείες υπήρχαν μέχρι τώρα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
1: Ναι.
2: Για τους πολίτες, για τους ασθενείς, αυτή τη στιγμή πρέπει να γνωρίζουν ότι, όπως σας είπα, είναι μια τελείως καινούργια μέθοδος, είναι πειραματική. Να ξέρετε ότι εκτός από κλινικές μελέτες δεν υπάρχει η δυνατότητα να πάρει κάποιος το εμβόλιο, γιατί με αυτά τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν πριν από 3 μέρες θα κατατεθεί άμεσα ο φάκελος στις ρυθμιστικές αρχές για εγκρίσεις και με τις καλύτερες περιπτώσεις και με την προσπάθεια επιταχυνόμενης έγκρισης πιστεύω ότι θα πάρει τουλάχιστον 1 χρόνο.
1: Μάλιστα.
2: Και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ακολουθεί τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Άρα μπορεί να έχουμε λίγο μεγαλύτερη καθυστέρηση, γιατί η Ευρώπη συνήθως έπεται.
2: έπεται. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια, τουλάχιστον γύρω στο εξάμηνο μετά την Αμερική. Και αυτό οφείλεται, όπως καταλαβαίνετε, στη διαφορά των συστημάτων υγείας από τη μία πλευρά του Ατλαντικού σε σχέση με την άλλη.
0: Αυτό ουσιαστικά σε ποιους ασθενείς απευθύνεται? Θέλω να πω, δεν είναι ένα προληπτικό εμβόλιο, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι σαν κάπως μια διαφορετική θεραπεία που θα μας εξηγήσετε εσείς τι ακριβώς εννοούμε.
2: Ναι, τρία πράγματα. Δεν είναι ένα εμβόλιο το οποίο κάνουμε για να μην εμφανιστεί στο μέλλον μελάνωμα. Mm-hmm. Δηλαδή ένας υγιής άνθρωπος δεν είναι για αυτή την ομάδα των ανθρώπων, όπως κάνουμε το προληπτικό εμβόλιο για τον ιό του έρπιτα και των κονδυλωμάτων στα παιδιά της εφηβικής ηλικίας για την προστασία καρκίνων στο μέλλον. Δεν είναι επίσης, δεν έχουμε αποτελέσματα για ασθενείς οι οποίοι έχουν μεταστατική νόσο. Δηλαδή το μελάνωμα έχει εμφανιστεί σε συμπαγή όργανα, δηλαδή στο πνεύμονα, στο σηκώτη, σε άλλα όργανα. Είναι μόνο για την ομάδα των ασθενών οι οποίοι μετά τη χειρουργική αφαίρεση του μελανώματος και που έχουν αυξημένη πιθανότητα υποτροπής, σε αυτήν την ομάδα μπορεί έχουν δοθεί τα θετικά αποτελέσματα.
1: Και πώς μπορεί να λειτουργήσει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και πάλι ένα εμβόλιο γενικά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτού του είδους οι ασθενείς, είναι εξατομικευμένο.
2: Ακριβώς.
0: Επειδή είναι mRNA, γι' αυτό είναι. Όχι.
2: Όχι, εξατομικευμένο είναι γιατί χρειάζεται ιστός από τον όγκο του κάθε ασθενούς. Mm. Όπως επίσης και το βιολογικό υλικό του κάθε ασθενούς, δηλαδή το αίμα του, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση και μέσω βιοπληροφορικής, να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι στο μελάνωμα, οι οποίοι στόχοι δεν μοιράζονται με τους φυσιολογικούς ιστούς. Και φτιάχνεται ουσιαστικά μια επίθεση εναντίον αυτών των συγκεκριμένων στόχων. Χορηγείται μαζί με την ανοσοθεραπεία και ο τρόπος που λειτουργεί είναι να εκπαιδεύσει τα δικά μας κύτταρα του ανοσοποιητικού να επιτεθούν στα κύτταρα μελανώματος. Τα δικά μας κύτταρα του ανοσοποιητικού είναι κάτι με τα οποία γεννιόμαστε και κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας οριμάζουν και έτσι μας προστατεύουν από τους ιούς και από τα ξένα κύτταρα. Εδώ με αυτό το εμβόλιο, αυτό το οποίο γίνεται, εκπαιδεύονται, είναι ένας άλλος επιπλέον τρόπος εκπαίδευσης των δικών μας.
1: Κυρία Γκόγκα, αυτό ακούγεται σε εμάς τουλάχιστον που δεν είμαστε του χώρου εντυπωσιακό, αλλά μπορεί να είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο, δηλαδή να κοστίζει πάρα πολύ και να παίρνει και καιρό για να παραχθεί για τον κάθε ασθενή.
2: Θέσατε δύο πολύ σωστά ζητήματα. Ένα, ότι χρειάζεται χρόνος για να γίνει παραγωγή. Από τη στιγμή που στέλνεται το υλικό του ασθενούς και το δικό του και το αίμα, θέλει τουλάχιστον 6 εβδομάδες για να γίνει η παραγωγή. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί στην πλατφόρμα, υπάρχει ένα ποσοστό αποτυχίας το οποίο είναι κατασκευαστικό. Ο ασθενής, όμως υπάρχουν εγγενείς δυσκολίες στην παραγωγή. Άρα, αν είναι καλά, αν τα πράγματα πάνε όπως τα θέλουμε, θέλουμε γύρω 6 εβδομάδες και όπως αφορά το θέμα του κόστους, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα τεθεί μετά την έγκριση. Αλλά σκεφτείτε ότι δεν είναι ένα φάρμακο, γιατί πολλές φορές πούμε για τα καινοτόμα φάρμακα τα οποία είναι πολύ ακριβά, αλλά μην ξεχνάτε ότι ένα καινοτόμο φάρμακο θα το πάρουν δεκάδες χιλιάδες ασθενείς. Εδώ είναι ένα φάρμακο για τον κάθε ασθενή. θα πρέπει να δημιουργείται διαφορετικό φάρμακο.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνει και το κόστος, έτσι,
2: ναι,
0: σωστά.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν ανάλογες θεραπείες, ανάλογες μελέτες, έρευνες και για άλλες μορφές καρκίνου.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα της Merck και της Moderna αναπτύσσεται και σε άλλους όγκους, όπως είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, είναι ο καρκίνος του οροθυλίου. Αυτός απλώς δεν υπάρχουν ακόμα αποτελέσματα ώστε να μπορούν να ανακοινωθούν. Να σκεφτείτε ότι η συγκεκριμένη μελέτη φάσης 3 που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα πριν από 3 μέρες ξεκίνησε το 2023, τελείωσε έκλεισε το πριν από 2 χρόνια και πέρασαν 2 χρόνια για να έχουμε αποτελέσματα.
1: Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάποια στιγμή στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, κυρία Γκόγκα, θα γίνει εφικτό ένα προληπτικό εμβόλιο εναντίον του καρκίνου ή είναι όνειρο?
2: Κοιτάξτε, ήδη έχουμε ένα προληπτικό εμβόλιο. Αυτό που σας είπα για τον HPV.
1: Για τον HPV.
2: Ναι, θεωρώ ότι πιθανώς θα υπάρξουν και άλλα προληπτικά εμβόλια. Είναι θέμα τεχνολογίας, έρευνας και επειδή αυτά προχωρούν ιδιαίτερα γρήγορα, θεωρώ ότι πιθανότατα, αν και δεν είναι ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιούμε, πιστεύω ότι σίγουρα θα έχουμε κάποια τέτοια καλά αποτελέσματα.
1: Αλλά θα είναι εμβόλια για ξεχωριστούς τύπους καρκίνου κάθε φορά.
0: Συγγνώμη, εκτός αν το απαντήσατε και δεν το κατάλαβα σε επιστημονικό επίπεδο, πόσους εμβολιασμούς πρέπει να κάνει ο ασθενής? Είναι μία φορά?
2: Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν γνωρίζουμε. Στην συγκεκριμένη μελέτη κάναμε 9 εμβολιασμούς. Δεν ξέρουμε αν αυτός είναι ο κατάλληλος αριθμός, γιατί εάν πάμε από κάτι εντελώς διαφορετικό και γυρίσουμε στον COVID, αν θυμάστε ότι δεν ήταν αρκετός ο ένας εμβολιασμός, ότι χρειαζόταν επαναληπτικές δόσεις. Και εδώ δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο ακριβής αριθμός εμβολιασμών.
1: Θα γίνονται εξετάσεις στον ασθενή για να δούνε κατά πόσο έχει βοηθηθεί?
2: Και θα
1: κρίνεται ανάλογα με την περίσταση, γιατί καταλαβαίνω ότι κάθε οργανισμός δεν είναι και ίδιος.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτά θα πρέπει να μελετηθούν κάτω από πολύ αυστηρές συνθήκες και υποθέτω ότι και τα αποτελέσματα από μετρήσεις που το πώς διεγείρεται το νοσοποιητικό μας σύστημα που γινόταν σε κάθε έγχυση εμβολίου, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Όμως αυτά δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν.
1: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα πάντως όλα αυτά και σίγουρα και μεγάλα βήματα.
0: Γεννά ελπίδες πάντως.
1: Και γεννά ελπίδες για τον κόσμο ο οποίος πάσχει από μελάνωμα. Κυρία Γκόγκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
3: Real FM. Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlem.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, για να κλείσουμε. Κάτι ανάλαφρο τέλος πάντων, έτσι όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή. Ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε σε παραλία της Ιταλίας και την έκανε viral. Από τότε μάλιστα την έχει επισκεφτεί και αριθμός ρεκόρ παραθεριστών. Είναι η παραλία La Lanterna, γνωστή περισσότερο ως Πεντοτσίν στην Τεργέστη.
1: Μάλιστα.
0: Μοναδική παραλία στην Ευρώπη, ναι, όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται κανονισμός για τον διαχωρισμό των φύλων. Παρακαλώ.
1: Αλήθεια λες.
0: Υπάρχει λοιπόν, αν δεις τη φωτογραφία, είναι η παραλία και υπάρχει ένα τείχος ουσιαστικά, ναι, χτισμένο, ναι, σε αρκετά μεγάλο ύψος, τόσο ώστε να μην βλέπει μία πλευρά την άλλη.
1: Ναι.
0: Το οποίο μάλιστα είναι χτισμένο και μέσα στη θάλασσα, μέχρι ένα βάθος.
1: Α, το έχουμε και σε διάφορα νησιά με πλατφόρμες εδώ, όχι γι' αυτό λόγο βέβαια.
0: Ναι, έχει λοιπόν αυτά κάποιο ύψος, ναι, και πηγαίνει μέσα στη θάλασσα και χωρίζει αυτή την παραλία σε δύο μέρη. Από τη μία πλευρά κάνουν μπάνιο οι άντρες, από την άλλη πλευρά κάνουν μπάνιο οι γυναίκες. Λοιπόν, η μία πλευρά είναι για τις γυναίκες και τα παιδιά έως 12 ετών. Και από την άλλη πλευρά είναι ο ανδρικός πληθυσμός. Για να συναντηθούν τα άτομα του φίλου. Γιατί πες ότι εσύ πας με τον άντρα σου, εγώ με το δικό μου. Ο ένας πρέπει να πάει από τη μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη. Θα πρέπει να κολυμπήσουμε.
1: Πόσο?
0: Και να φτάσουμε μέσα βάθος. Αρκετά μέτρα.
1: Ωραία.
0: Υπάρχουν εκεί που είναι οι σημαδούρες
1: συνήθως. Αυτό γιατί έχει γίνει, έχουμε απάντηση, λοιπόν, ξέρουμε.
0: Αυτό έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Η περιοχή εκείνη, λέει, ήταν μια περιοχή όπου οι ταξιδιώτες αποψήρωναν τα άλογά τους, γιατί Πεντοτσίν σημαίνει κάτι με, σαν ψήρα. Η παραλία, λέει, έχει εμφανιστεί μάλιστα στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο. Γίνει και ντοκιμαντέρ για αυτή την παραλία το 2016, γιατί δεν είναι και απλό πράγμα στην Ευρώπη να εξακολουθεί να υπάρχει μια τέτοιου είδους παραλία.
1: Μπικίνι φοράμε ή είμαστε ακόμα με ολόσωμο?
0: Όχι, δεν υπάρχουν, νομίζω,
1: δεν υπάρχουν τέτοια, μάλιστα.
0: Λοιπόν, πώς τώρα το βρει, αυτό έχει μείνει από τα παλιά χρόνια, κάποτε,
1: εντάξει,
0: που υπήρχε ας πούμε το τείχος. Τον Ιούνιο όμως ήρθε στην επικαιρότητα πάλι η παραλία, γιατί ξέσπασε ένας καυγάς, πήγε ένα ζευγάρι και πήγε από την ίδια πλευρά.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί εμφανίστηκε μια γυναίκα η οποία τους είπε ότι δεν μπορεί να είσαστε μαζί, πρέπει να χωριστείτε, πρέπει ο ένας να πάει από εδώ και ο άλλος να πάει από εκεί. Ξέσπασε καυγάς, ακούστηκαν διάφορα πράγματα ότι εδώ είναι μεσαίωνας ακόμα και δεν θα χωριστούμε και τα σχετικά. Και από τότε έγινε viral η παραλία και όλοι θέλουν να την επισκεφτούν για να δουν τι είναι αυτό το περίφημο τείχος που χωρίζει στα δύο.
1: Εντάξει, είναι λίγο μεσαίωνας.
0: Τραγικό.
1: Και ταυτόχρονα με παράδοση. Είναι λίγο, εντάξει. Το πουλάνε τώρα. Αλλά είναι
0: φυσικά
1: λίγο τραγικό.
0: Και το πουλάνε. Έχουν ανέβει.
1: Γιατί να σου πω, το είδα το τείχος τώρα, να σου πω κάτι.
0: Πληρώνεις ένα εισιτηριάκι.
1: Είδα τη φωτογραφία. Είσαι, ναι, είσαι λίγο υπερβολική.
0: Ναι.
1: Σιγά,
0: συγγνώμη,
1: το πολύ που πρέπει να κολυμπήσω και να συναντηθώ.
0: Εντάξει, σου είπα, μέχρι εκεί που έχουν βάλει σημαδούρες οι
1: άνθρωποι. Σιγά τώρα.
0: Εντάξει.
1: Καλά.
0: Άρα δεν έχεις πρόβλημα, χαλαρά.
1: Θα σε αφήνει να διαβάζει και το βιβλίο.
0: Ναι. Αυτό είναι μια ιδέα. Ναι. Θες όμως κάτι να πεις, ας πούμε, τώρα πρέπει να γίνει ολόκληρη ιστορία.
1: Ναι. Εσύ δεν είπες ότι δεν θες να πεις. Μα δεν σε βρίσκουμε που δεν να καταλαβες. Τώρα δεν είπες ότι στην παραλία δεν θες να σου μιλάω, διαβάζει βιβλίο.
0: Όχι όλη την
1: τώρα
0: ώρα.
1: Τώρα λες ότι κάτι θέλει. Όχι, κάτι θέλει να πεις, θα γίνει.
0: Δεν θα κάτσεις εκεί πέρα πέντε ώρες.
1: Πήγαινε στο τείχος. Πήγαινε στο μεσαίωνα τότε.
0: Τηλεφώνημα και λέμε, έλα, κολύμπα.
1: Εντάξει. Δεν σε κολύμπα. Πουθενά,
0: άσε το κινητό κολύμπα για να τα πούμε μέσα. Ναι. Γιατί κάτι θέλω να σου πω, κάτι θυμήθηκα, βρε αδερφέ.
1: Ναι.
0: Ραντεβού στις σημαδούρες. Κάπως, ναι, έτσι θα λειτουργεί αυτό, φαντάζομαι.
1: Ναι, πάντως είναι.
0: Αξιοπερίεργο, δεν είναι?
1: Αξιοπερίεργο, νομίζω.
0: Γιατί είναι
1: ότι
0: ευρωπαϊκό
1: το
0: έδαφος.
1: Ναι, μωρό, το πουλάνε τώρα. Είναι, λοιπόν, λίγο μεσαιωνικό.
0: Έχει
1: προφανώς,
0: γίνει χαμός, θέλω να σου πω, από τότε που ξέσπασε ο καυγάς και ξαναήρθε στην επικαιρότητα ότι υπάρχει αυτή η παραλία, γιατί πολλοί δεν την ήξεραν κιόλας. Έχουν πουλήσει, λέει, πάνω από 53.000 εισιτήρια, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ήταν 34.000. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, ότι μπεις να είναι και διαφήμιση. Η διαφήμιση, λέει, αν λένε το όνομά σου σωστά, δεν είναι κακή ποτέ.
1: Σωστά.
0: Νομίζω ότι πλησιάζουμε
1: τι,
0: στο τέλος.
1: Τι, δεν θα κάθισουμε άλλο?
0: Τι, θέλεις, έλα.
1: Έλα ρε, είναι 12, κάτσε, τώρα κάνει ζέστη, δεν θέλω να βγω έξω.
0: Εντάξει, κάτσε παρέα εδώ με τον Νίκο Σαπρανίδη να τα πείτε.
1: Ωραία.
0: Θα γυρίσει το μικρόφωνο μου ο Νίκος προς την πλευρά του για να κάνετε.
1: Ωραία,
0: και ένα
1: αλλά αύριο το πρωί θα είσαι, ναι, εδώ στις 8,
0: Ναι, σου δίνω η υπόσχεση.
1: Η πρόμιση. Λοιπόν, γεια σας, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
0: Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο.
1: Όλα καλά.
0: 8 η ώρα το πρωί.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα και αύριο, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομής του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και 8 από το Λαύριο. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού οδηγείται ο 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο, τραυματίζοντας τον στο κεφάλι και την πλάτη στον Άγιο Δημήτριο. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στον Δήμο Μάνθρας Ιδηλίας. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν προαναγγέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για οικονομικό πόλεμο μιλάει η Ταχεράνη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 33 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε παραπλέον δεξαμενόπλιο υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Κίεβο και Ζαπορίζια τη νύχτα, όπως αναφέρουν Ουκρανοί αξιωματούχοι.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με τον Χρήστο Τζόλι στην αρχική ενδεκάδα της, η Arsenal κέρδισε με 3-0 την Coventry στην πρεμιέρα της Premier League. Ο διεθνής επιθετικός είχε συμμετοχή στα δύο πρώτα τέρματα της ομάδας του. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Μένει στο Real FM στους 97 και 8 με Γιώργος Κολοκοτρώνης. Οι περισσότεροι όσοι ακούτε την εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο περιμένετε ασφαλώς αυτό το αφιέρωμα. Εξάλλου δεν το έχω κρύψει ότι είναι και δική σας πρόταση. Μέχρι τώρα τόσα χρόνια δεν είχα κάνει ένα αφιέρωμα στον Μανώλη Χιώτη, έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους του λαϊκού τραγουδιού και φυσικά ένας σπουδαίος δεξιοτέχνης του μπουζουκιού. Ο Μανώλης Χιώτης, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 21 Μαρτίου, όλοι λένε στον Άβυλο, θα τα δούμε αργότερα, αλλά την ίδια ημερομηνία έφυγε στην Αθήνα. 21 Μαρτίου του 1970, σαφώς επηρέασε το λαϊκό τραγούδι και την ελληνική μουσική γενικότερα, επινοώντας την τετράχορδη παραλλαγή του μπουζουκιού, αλλά και δημιουργώντας το πρώτο κοσμικό κέντρο. Ο Μανώλης Χιώτης, θα πούμε πολύ περισσότερα στη συνέχεια. Να μπω όμως κατευθείαν στο ψητό, γιατί θέλω να ακούσουμε πολλά τραγούδια και ξεκινάω με μία από τις μουσες και δεύτερη σύζυγό του, την Μέρι Λίντα. Το περασμένο μου αγάπες, στίχους Ευτυχής Παπαγιανοπούλου, από την ταινία Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης του 1963, και το δεύτερο κομμάτι, Εσείς η αιτία που υποφέρω, μαζί με το Χιώτη, από την ταινία Χαμένοι Άγγελοι του 1948.

Πάρα πολλά τραγούδια φυσικά τα έχει πει η Μέρι Λίτα και θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια, αλλά επειδή δεν μου αρέσει να ακούμε συνέχεια τον ίδιο ερμηνευτή ή την ίδια ερμηνεύτρια, αρκετά κομμάτια έχω χρησιμοποιήσει άλλες φωνές νεότερες. Δηλαδή θέλω να έχουμε έτσι μια ποικιλία και παλιές φωνές και καινούργιες φωνές. Όπως θα ακούσουμε τώρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το πάραμε στο τηλέφωνο με την Ελένη Δήμου και αμέσως μετά το μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα με την Ιουλία Καραπατάκη.

Χιόντος λοιπόν γεννήθηκε 21 Μαρτίου του 1921 στη Θεσσαλονίκη. Κατάλληλες αναφορές στο Ναύπλιο κατά τον Τάσο Σχορέλη, ο οποίος ήταν ρεμπετολόγος. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ σύμφωνα με τον συγγραφέα και ποιητή τον Νίκο Ρούτσο, στο Ναύπλιο. Ο πατέρας του Χιώτη λεγόταν Διαμαντής. Είχε, τον λέγανε Βαρύμαγκα. Τώρα από ό,τι έχω διαβάσει, έτσι, δεν λέω ότι το ξέρω. Πειραιώτης και είχε καταγωγή από το Λεωνίδιο, από την Αρκαδία. Από μικρή ηλικία λοιπόν άρχισε να ασχολείται με τα λαϊκά όργανα και ξεκίνησε να μαθαίνει κοντά σε ένα θεσσαλονικό μουσικό διδάσκαλο, ο Χιώτης, ο Μανώλης, αρχικά κιθάρα, μετά μπουζούκι και στη συνέχεια ούτη. Έτσι λοιπόν από 15 ετών, όταν η οικογένειά του έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και κατέβηκε η Πελοπόννησο στο Ναύπλιο, ο Χιώτης άρχισε να εργάζεται επαγγελματικά ως μουσικός, ήταν στο αίμα του. Ήθελε να ασχοληθεί με την μουσική. Θα δούμε και άλλα στοιχεία αργότερα. Απλά να διευκρινίσω, σε όποια τραγούδια δεν λέω στιχουργός συνθέτη, εννοείται ότι είναι ο ίδιος. Γιατί έχει γράψει ατέλειωτα τραγούδια, τα περισσότερα ο ίδιος, και η στίχη και η μουσική. Και θα ακούσουμε τώρα τη Δούκισσα να μας τραγουδά το «Σβήσε τη φλόγα».

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Αυξημένη παραμένει η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι εκδρομείς του Αυγούστου. Περισσότεροι από 27.000 επιβάτες ταξιδεύουν σήμερα προς νησιωτικούς προορισμούς. Κορυφώνεται το κύμα ζέστη. Στις επόμενες μέρες ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα στο real.gr. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί σε Αθήνα και Χανιά, 30 στη Θεσσαλονίκη και 31 στην Πάτρα.
5: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Μανώλη Χιώτη με δύο τραγούδια του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Είχαμε συνεργασία εδώ του Χιώτη με τον Χρήστο Κολοκοτρώνη. Το πρώτο είναι «Σκότωσέ με» ή αλλιώς όσοι το γνωρίζετε «Το μαχαίρι» με τη Μάγια Μελάγια, και αμέσως μετά ένα πασίγνωστο κομμάτι αγαπημένο, το «Απόψε φύλαμε». Έχω επιλέξει το Στέλιο Καζατζίδη με την Kitty Gray.

Είπα από την αρχή θα ακούσουμε αρκετά κομμάτια της Μέρης Λίντα και το τονίζω, διότι πάρα πολλές κυρίες μου έχετε ζητήσει περισσότερες αν θέλατε μόνο Λίντα, αλλά δεν είναι δυνατόν να παίζουμε μόνο Μέρη Λίντα. Έχω επιλέξει τα πιο γνωστά κομμάτια, όπως το Λαός και Κολονάκι από την ομώνυμη ταινία του 59 και το Πολλές Φορές, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πάλι σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη.

0: Real FM.
1: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Το 1935 περίπου ο Χιώτης πήγε στην Αθήνα προκειμένου να σπουδάσει βιολί και ήταν τότε που γνωρίστηκε με τον Στράτο τον Παγιουμτζή, ο οποίος και τον προσέλαβε να παίζει δίπλα του, μπουζούκι βέβαια, στο κέντρο δάσος, στο Βοτανικό. Το 1937 ο Μανώλης Χιώτης ακολούθησε το ρεμπέτικο μοτίβο. Μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και μετά από αυτόν, συνέχισε να γράφει τραγούδια, πλην όμως βλέποντας ότι με το κλασικό μπουζούκι δεν μπορούσε να αποδώσει γρηγορότερες σε ρυθμό μουσικές εκτελέσεις, προχώρησε στη μεγάλη κοινοτομία προσθέτοντας άλλη μια χορδή στο όργανο, δημιουργώντας έτσι το τετράχορδο μπουζούκι. Με αυτό λοιπόν το τετράχορδο πλέον μπουζούκι άνοιξε ορίζοντας για σύλληπτες σε ταχύτητα εκτελέσεις σε σχέση με το κλασικό μπουζούκι. Θα σας πω αργότερα γιατί πολλοί τον είχαν αμφισβητήσει, αλλά αυτός που έπλελε το καπέλο του ήταν ο Τσιτσάνης. Λοιπόν, ακολουθεί το Καφεδάκι, ένα όμορφο τραγούδι με την Στέλλα Χασκίλ και τον Τάκη Μπίνη. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Νίκος Ρούτσος, ο οποίος στην αρχή σας είπα ότι πιστεύει ότι γεννήθηκε ο Χιώτης στον Άφλιο και όχι στη Θεσσαλονίκη. Και αμέσως μετά ακολουθεί ένα τραγούδι με την Πόλη Πάνου με τον τίτλο «Μέσα στη νύχτα».

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.

0: Ακούστε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα και αύριο, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομείς του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και 8 από το Λαύριο. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Περισσότερα στο enikos.gr. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν προαναγγέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για οικονομικό πόλεμο μιλάει η Ταχεράνη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Σε ισχύ τέθηκαν στο μεταξύ νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα, προκαλώντας νέο πλήγμα στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 33 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμπο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε παραπλέον δεξαμενόπλιο υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με 3-1 σετ, η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών ιτήθηκε από την Τσεχία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στις 5 το απόγευμα αντιμετωπίζει την Ουκρανία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Όσοι τώρα έρθατε στην παρέα μας, ακούτε Real FM στους 97 και 8 με Γιώργο Σχολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2, αφιέρωμα στο Μανώλη Χιώτη, τελειώνουμε στις 5. Τώρα έτσι θα ακούσουμε, έτσι ανεβαίνει η ομάδα που λέμε, ένα από τα αγαπημένα μου ζεϊμπέκικα. Το Εγώ το Πλουσιόπεδο, εδώ έχουμε συνεργασία του Χιώτη με τον Χρήστο Κολοκοτρώνη και έχω επιλέξει να το ακούσουμε από τον μεγάλο, τον Στράτο Διονυσίου.

μια λέξη που προέρχεται από την ιταλική γλώσσα και όπως έχω διαβάσει πιθανόν να έρθει στην Ελλάδα από τους ισπανόφωνους Εβραίους που εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη τον 16ο αιώνα. Πασατέμπος, πάσο. Το πάσο σημαίνει περνάω. Τέμπο σημαίνει χρόνος. Γιατί καταναλώνεται για να περάσει η ώρα. Πουλιόταν λοιπόν από αυτούς τους λεγόμενους τραγαλατζίδες που στέκονταν σε πολυσύγναστους δρόμους και πλατείες και φώναζαν στους περαστικούς «Πασαντέμπος ζεστός εδώ της ώρας» και στα γήπεδα. Έτσι, όσοι πηγαίνετε στα γήπεδα, οι κολοκυθόσφοροι που λέμε. Ήταν ένα έτσι και είναι ένα φθηνό σνακ και έχει συνδυαστεί κυρίως με τους εργάτες στα χαμηλά εισοδήματα. Γιατί συνήθιζαν να τρώνε σπόρους στο διάλειμμα της δουλειάς για να χορτάσουν. Επίσης, ο Πασαντέμπος δημοφιλές σνακ στους καλοκαιρινούς περιπάτους και από τους τηλεθεατές στα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης που παρακολουθούσαν κάποιο πρόγραμμα στην τηλεόραση. Λοιπόν, το 1946 αυτός που έγραψε τους στίχους του τραγουδίου ο Πασαντέμπος ήταν ο Γιώργος Γιαννακόπουλος. Και ο Μανώλης Χιώτης σε ηλικία 25 ετών έκανε τη σύνθεση και αρχικά η πρώτη εκτέλεση ήταν από την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και το Στελάκι Πρεπινιάδη. Το τραγούδι αυτό συμπεριλαμβανόταν στο δίσκο του Χιώτη που ήταν ο πρώτος που κυκλοφόρησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμείς θα το ακούσουμε από το Στράτο του Μπαγιουμτζή.

Σειρά στην παρέα μας έχει ο πατέρας του Γιώργου του Νταλάρα, ο Λουκάς ο Νταράλας, με το φτωχό μπούζουκο. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον Απόστολο Νικολαίδη να μας τραγουδά το «Καλύτερα μια μαχαιριά» σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη.

Ακολουθούν αγαπημένα κομμάτια. Το ξεκρέμασα απόψε. Θα τα ακούσουμε με το Στελάκι Πρεπινιάδη, τον συνοδεύει ο Χιώτης. Εδώ η στίχη είναι του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, πάντα βέβαια σε σύνδεση του Μανώλη Χιώτη. Και αμέσως μετά ένα πολύ γνωστό κομμάτι, δημιούργημα του Χιώτη, το Τρελό Κορίτσι με τη Σωτηρία Μπελού.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Δύο αδελφές. Μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Κορυφώνεται το κύμα ζέστης. Στις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα στο real.gr. Αυξημένη παραμένει η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς αναχωρούν οι τελευταίοι εκδρομείς του Αυγούστου. Περισσότεροι από 27.000 επιβάτες ταξιδεύουν σήμερα προς νησιωτικούς προορισμούς. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία, με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Σε ισχύ τέθηκαν οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη, 36 στη Λάρισα και 30 στη Σαντορίνη.
6: Midea.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επιστροφή τώρα στη Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα ήταν η δεύτερη σύζυγος. Η πρώτη ήταν η Ζωή Γρυπάρη, η Λίντα η δεύτερη και η τρίτη η Μπέπα Κυριακίδου. Θα ακούσουμε λοιπόν το «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς» από την ταινία Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης και μετά θα τα βρεις μαζί μου σκούρα. Τη συνοδεύει ο Χιώτης που έχει γράψει βέβαια τη μουσική. Η στίχη είναι του Κώστα Κοφινιώτη.

Στη δεκαετία του 50, ο Χιώτης ήταν ο πρώτος που άρχισε να εφαρμόζει τη χρήση του ενισχυτή σε λαϊκό όργανο. Ήταν μια καινοτομία και αρχίζει η περίοδος του αρχοντορεμπέτικου, όπου πλέον το μπουζούκι γίνεται αποδεκτό και από τη λεγόμενη ψηλή κοινωνία, για χατήρι της οποίας άρχισε επιλέγοντας να γράφει τραγούδια με λατινοαμερικάνικο χαρακτήρα, κυρίως του μάμπο, ξέρετε. Αυτή η δεύτερη καινοτομία του το καθιέρωσε πλέον ως ηγέτη ιδιαίτερης μουσικής σχολής και τραγουδιού από το κοινό της εποχής του. Εκείνη ακριβώς την περίοδο ο αθηναϊκός τύπος τον αποκαλούσε οδηγό του μπουζουκιού στα σαλόνια. Γρηγόρης Μπιθικότσης, «Εσένα μόνο αγαπώ» και αμέσως μετά Μανώλης Αγγελόπουλος, «Κίνδυνος θάνατος», στίχους που έχει γράψει ο Νίκος ο Μουρκάκος. Τι σας λέει το όνομα? Συνάδελφος, δημοσιογράφος, παλιός πρόεδρος του Εθνικού και ο πατέρας του Λάζαρου που με επάτρεψε.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
3: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
2: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο. Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
3: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης.
2: Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
3: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Δεύτερο τραγούδι σήμερα που θα ακούσουμε από το Στέλιο Καζατζίδη, την έδιωξα και όμως την αγαπώ, δώσε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, και αμέσως μετά έχω επιλέξει να ακούσουμε και Δήμητρα Γαλάνη, η οποία έχει πει τον Καρσόνι. Εδώ είχαμε συνεργασία του Χιώτη με τον Γιώργο Οικονομίδη που έγραψε τους στίχους.

0: Real FM.
1: Γεια σας.
2: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
4: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
2: Το ρίχνω.
4: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
2: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
9: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
0: Real FM.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα και αύριο, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι τελευταίοι εκδρομείς του Αυγούστου αναχωρούν για τα νησιά. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και 8 από το Λαύριο. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τα 3 λιμάνια της Αττικής. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, έως τις 19 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 157 εγχώρια κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 47 νέα περιστατικά και 4 θάνατοι. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα. Το Ισραήλ χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα. Για μικροπολιτικούς ελιγμούς έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν προαναγγέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για οικονομικό πόλεμο μιλάει η Τεχεράνη. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Σε ισχύ τέθηκαν στο μεταξύ νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα, προκαλώντας νέο πλήγμα στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 33 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε παραπλέον δεξαμενόπλιο υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με τρεις αναμετρήσεις αρχίζει σήμερα το πρωτάθλημα της Super League στο ποδόσφαιρο. Στις 8 παίζουν η ΑΕΚ με τον Ηρακλή και η Καλαμάτα με τον Άρη. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Δεν είναι δυνατόν να μην παίξω το Ήλιο Βασιλέματα που το έχετε ζητήσει πάρα πολλοί κόσμος. Μιλάμε για πολύ μεγάλο κομμάτι, το συζητάμε. Στέλιος Καζαντζίδης με τη Μαρινέλα. Εδώ τους στίχους έχει γράψει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Μάλιστα στην κηδεία του Μανώλη Χιώτη τα Ήλιο Βασιλέματα τα έπαιξε με τον μπουζούκι του Χιώτη ο Γιάννης ο Καραμπεσίνης. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ο Χιώτης. Ήταν με τον Στράτο τον Παγιουμτσί, το χρήμα δεν το λογαριάζω.

Το πρώτο κέντρο διασκέδασης που δημιούργησε ο ίδιος ο Χιώτης ήταν μετά το πόλεμο. Θα το έχετε ακούσει αρκετοί, φαντάζομαι θα είχατε πάει, πιο μεγάλη ηλικία, το Πιγκάλ, που ήταν και το

πρώτο κοσμικό κέντρο της Αθήνας. Γι' αυτό στον πρόλογο είπα ότι δημιούργησε το πρώτο κοσμικό κέντρο της Αθήνας. Από τα τέλη της δεκαετίας του 50 συνέχιζε να παρουσιάζει το πρόγραμμά του στο πασίγνωστο τότε κέντρο Σπηλιά ή Σπηλιά του Παρασκευά στον Πειραιά, που ήταν διαμορφωμένος ανάλογα χώρος πρώτου αρχείου Σιραγγίου, στη πίστα του οποίου γυρίστηκαν και τα περισσότερα πλάνα των σχετικών κινηματογραφικών του συμμετοχών, γιατί θυμάστε ότι έχουμε δει το Χιώτη ειδικά με τη Λίντα σε πάρα πολλές ταινίες. Στην παρέα μας θα προσθεθεί ο Γιώργος Ονταλάρας, πρώτο τραγούδι. Το Είναι Αργά, πρώτη εκτέλεση με τη Μάγια Μελάγια. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Χρήστος Κολοκοτρώνης και μετά ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που έχει γράψει η Ευτυχία Παπαγενοπούλου, το Πάρε το Δάκρυ Μου. Θα το ακούσουμε από την Κέντι Γκρέι.

Στα τέλη του 1953 ο Χιώτης πήγε στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, μαζί με τη Ζωή Νάχη, τον τραγουδιστή και κιθαρίστα τον Γιώργο τον Χωσαδίνο, τον Καράμπελα τον Θανάση που έπαιζε ακορντεόν και τον πιανίστα τον Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο. Εκεί, περισσότερο κοντά στους 3,5-4 μήνες, διασκέδαζε τους επισκέπτες στο καζίνο στο Excelsior. Στη συνέχεια, από το Φλεβάρι του 1954 ως το Μάρτιο, για κανένα μήνα, ανάμιση, ο Χιώτης έφυγε από την Αλεξάνδρεια, πήγε στο Κάιρο και ήταν σε ένα μαγαζί, το Σάιρος, και επέστρεψε ξανά στην Αλεξάνδρεια, όπου συνέχισε να παίζει στο καζίνο Excelsior μέχρι τον Απρίλιο του 1954 που επέστρεψε στην Αθήνα. Στράτος Διονυσίου, ο γίγαντας, βουνό με βουνό, στίχη εδώ, ο Δημήτρης ο Σέμψης.

Μανώλης Αγγελόπουλος μας τραγουδά το ακροτήρι σε στίχους του Γιώργου Βρούζα και μετά θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση, αλλά έχει σχέση με το Χιώτη. Θα ακούσω ένα αγαπημένο μου κομμάτι. Το ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Αυτό το έχει φτιάξει ο Μπαγιαντέρας. Και στίχη και μουσική. Αλλά έπαιζε μπουζούκι ο Μανώλης ο Χιώτης.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Κορυφώνεται το κύμα ζέστης. Στις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα στο real.gr. Αναχωρούν οι τελευταίοι εκδρομείς του Αυγούστου, με την επιβατική κίνηση να παραμένει αυξημένη στα λιμάνια της Αττικής. Περισσότεροι από 27.000 επιβάτες ταξιδεύουν σήμερα προς νησιωτικούς προορισμούς. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα έχουν καταγραφεί 47 εγχώρια κρούσματα και 4 θάνατοι. Σε ισχύ τέθηκαν οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τελευταίο ημίωρο θα ακούσουμε έτσι αρκετή Λίντα, επειδή το έχετε ζητήσει πάρα πολύ, ειδικά κυρίες, και δεν θέλω να χαλάσω χατήρι. Εσύ που τρελά μ' αγαπούσες και το Παρτίδες, εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης.

Τη δεκαετία του 60, στη δεκαετία του 60, ο Χιώτης περιλαμβανόταν μόνιμα σε ειδικό πίνακα Ελλήνων καλλιτεχνών της Εθιμοτυπικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την προτινόμενη διασκέδαση των υψηλών επισκεπτών της χώρας. Ο Χιώτης είχε τραγουδήσει μπροστά σε πολλούς ηγεμόνες και άλλους αρχηγούς χωρών, ενώ είχε κληθεί να παίξει ακόμα και στο Λευκό Οίκο στα γενέθλια του Προέδρου του Τζόνσον. Φέρεται να έχει γράψει περισσότερα από 1500 τραγούδια. Ο Μανώλης Χιώτης, ο οποίος πραγματικά ένας δάσκαλος, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, τρομερός, ένας άνθρωπος ο οποίος επηρέασε πολύ το ελληνικό τραγούδι, είχε συνεργαστεί και με όλους τους μεγάλους και με τον Θοδωράκη, με τον Χατζηδάκη κλπ. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα δύο πάρα πολύ ωραία τραγούδια, ειδικά το δεύτερο με την Μοσχολίνα, από τα αγαπημένα μου. Το ένα το Μελαχρινή Τσιγκάνα μου με την Πολυπάνου. Το δεύτερο, Κάποιο τρένο θα περάσει. Εδώ του στίχους έχει γράψει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και η μουσική είναι του Μανώλη Χιώτη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Με ρωτάτε τι ομάδα είναι, ήταν ο Χιώτης Παναθηναϊκός ήταν. Από πρώτο χέρι, σας το υπογράφω. Λοιπόν, δύο ακόμα τραγούδια με την Μέρι Λίντε, γιατί θέλω να ακούσουμε να τελειώσουμε με το Θεό, έτσι. Η Σκούνα, σαφώς αγαπημένο. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Αφού το Θες, όπου εδώ συνοδεύουν τη Μέρι Λίντε ο Πάνος ο Γαβαλάς και ο Μανώλης Χιώτης.

Και φτάσαμε στο φινάλε. Εντάξει, τι άλλο θα ήταν, τη Θεσσαλονίκη μου, σε στίχους του Χρήστου Κολοκοντρώνη, αγαπημένο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ελπίζω να σας ικανοποίησα. Ο Χιώτης έχει γράψει φοβερά κομμάτια. Θέλει και δύο και τρεις εκπομπές. Κάποια στιγμή θα το επαναλάβουμε. Να σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Υγεία στα σπίτια σας και πρώτα Θεός. Τα ξαναλέμε το ερχόμενο Σάββατο στις 2 μετά το μεσημέρι. Να είστε καλά.

μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 x 500 ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν, ενώ η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση προδιαγράφουν θερμό φθινόπωρο. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν το 40 βαθμούς Κελσίου. Οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα και αύριο, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτή, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Αναχωρούν για τα νησιά οι τελευταίοι εκδρομής του Αυγούστου, με την επιβατική κίνηση να παραμένει και σήμερα αυξημένη στα λιμάνια της Αττικής. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και 8 από το Λαύριο. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τα 3 λιμάνια της Αττικής. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, έως τις 19 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 157 εγχώρια κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 47 νέα περιστατικά και 4 θάνατοι. Σε ισχύ τέθηκαν οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα, προκαλώντας νέο πλήγμα στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με την τελετή έναρξης άνοιξε η αυλαία των Μεσογειακών Αγώνων χθες το βράδυ στο Τάραντο της Ισπανίας. Η Μαρία Πρεβολαράκη και ο Απόστολος Σίσκος ήταν οι σημεοφόροι της ελληνικής ομάδας. Σε 12 αθλήματα έχουμε σήμερα παρουσία Ελλήνων αθλητών και αθλητριών. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κοβάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. pediobooks.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Πύλης Τρικάλων. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα στο real.gr. Αναχωρούν οι τελευταίοι εκδρομές του Αυγούστου με την επιβατική κίνηση να παραμένει αυξημένη στα λιμάνια της Αττικής. Περισσότεροι από 27.000 επιβάτες ταξιδεύουν σήμερα προς νησιωτικούς προορισμούς.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

ένα φύλαχτο σπίτι καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαιλάτισε. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάλο με φωτιές και το πάτησες. Τώρα τι τρέχεις.

Κρίστινα. Είναι τα λάθη σου μεγάλα και κάθε λάθος σου πονάκο. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Τι πάει τα ώρα το ρολόι, κυκυκυρίζει, κυκυκυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν, ενώ η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση προδιαγράφουν θερμό φθινόπωρο. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα και αύριο, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Πύλης Τρικάλων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Αναχωρούν για τα νησιά η τελευταία εκδρομή του Αυγούστου με την επιβατική κίνηση να παραμένει και σήμερα αυξημένη στα λιμάνια της Αττικής. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 14 και 8 από το Λαύριο. Τουλάχιστον 27.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα έχουν καταγραφεί 47 εγχώρια κρούσματα και 4 θάνατοι. Σε ισχύ τέθηκαν οι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα, προκαλώντας νέο πλήγμα στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ολυμπιακό υπέγραψε ο 23χρονος Μεξικανός φορ Αρμάντο Γκονζάλες. Στον Παναθηναϊκό εκτός δράσης θα μείνει για 3 εβδομάδες ο Τριανταφυλόπουλος Τσάπρας, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Κράλοβε για το Conference Link. Υπέστη θυλάση στο αριστερό γόνατο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather.
11: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 37 στη Θεσσαλονίκη.
6: Real FM.
12: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
13: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Οχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δεν βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάεμιν Σουνίμ, για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. pediobooks.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ορειβάτη ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος σε Χαράδρα στον Όλυμπο. Σε έξαρση είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα έχουν καταγραφεί 47 εγχώρια κρούσματα και 4 θάνατοι.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Almis 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
6: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
5: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
6: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης.
5: Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
6: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα.
7: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
15: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
16: Κρυβελόγια.
15: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
16: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
15: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
15: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
17: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
18: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη.
14: τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν, ενώ η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση προδιαγράφουν θερμό φθινόπωρο. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα και αύριο, ενώ συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ορειβάτη ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος σε Χαράδρα στον Όλυμπο. Τον προσέγγισε η ελληνική ομάδα διάσωσης και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν έχει τις αισθήσεις του. Σε έξαρση είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα έχουν καταγραφεί 47 εγχώρια κρούσματα και 4 θάνατοι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το Ιράν χορήγησε άδεια σε ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με τρεις αναμετρήσεις αρχίζει σήμερα το πρωτάθλημα της Super League στο ποδόσφαιρο. Στις 8 παίζουν η ΑΕΚ με τον Ηρακλή και η Καλαμάτα με τον Άρη. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Στο μπάσκετ στις 8 το βράδυ η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Πολωνία σε φιλικό αγώνα στο Telecom Center του ΆΚΑ. Περισσότερα στο philatelos.gr.
19: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
14: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν, και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
3: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
5: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
4: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
5: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Αύριο, στη Real News, τα 4 σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαίσιου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Αύριο στη Real News.

Σίμω να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται μαζί.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν Μαλάχ Λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
3: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
1: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Βάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
2: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
1: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
3: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
4: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μην κρυφεί. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM. Η ώρα είναι 6.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Αύριο, στη Real News, τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Αύριο στη Real News.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Ό,τι λέμε εμείς και εσείς, εντάξει. Αυτό επειδή όταν το κάνω του τη σπάει του σταυρό, να το κάνω μια άλλη φορά. Άλλη μία. Εντάξει. 10 να δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
10: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
0: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

5 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, να είστε καλά, να απολαμβάνετε όσοι είστε εκτός των πόλεων, σε παραθαλάσσια μέρη, σε νησιά, είσαι και ορεινά τις διακοπές σας. Είναι ο Real FM, η εκπομπή Real Sports αμέσως τώρα αρχίζει. Και σήμερα έχουμε και πρεμιέρα στη Super League. Το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής, αν θέλετε καλύτερα, ή της Super League, ξεκινάει σήμερα με τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 η πρωταθλήτρια εκποδέχεται τον Ηρακλή, νεοφώτιστο στην Super League, ανέβηκε από τη Super League 2. Στις 8 στην Τρίπολη η Καλαμάτα θα παίξει με τον Άρη. Και στις 9.30 στο Γιώργος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Μπορεί να έχει πολύ ζέστη, όμως η δράση ξεκινάει. Η δράση ξεκίνησε και στην Premier League, στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ξεκινάει στην Ισπανία, στο Ιταλικό πρωτάθλημα και στην Αγγλία. Ξεκινάει με καλά νέα για τα παιδιά μας που παίζουν εκεί, όπως ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, που ήταν ο πρωταγωνιστής της νίκης της Χαλ, νεοφώτιστης στην Premier League, με 2-0 απέναντι στη Manchester United. Όπως ο Χρήστος Τζόλης, που χθες είχε συμμετοχή στα 2-3 γκολ της Arsenal απέναντι στην Coventry, επίσης στην πρεμιέρα της Premier League. Η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας. Εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Ο Νίκος Λικούρης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Χριστοδούλου, ο Λάσκαρης Αγοραστός έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν την Πέμπτη με τις ελληνικές ομάδες και όχι μόνο. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.

Τελικά αποτελέσματα η ΧΑΛ, όπως είπαμε, με πρωταγωνιστή του Κωνσταντή Τζολάκη στην εστία της, νίκησε 2-0 τη Manchester United. Η Everton νίκησε την Crystal Palace 2-0. Η Ipswich κέρδισε την Sunderland 2-1. Η Leeds εκτός έδρας νίκησε την Nottingham Forest 1-0. 7:30 Bradford Tottenham. Χθες η πρωταθλήτρια Arsenal νίκησε 3-0 την Coventry. Αύριο η δράση στην Premier League συνεχίζεται. 4 η ώρα Manchester City Bournemouth. Στις 4 Brighton Aston Villa. Στις 6:30 Newcastle Liverpool.

αύριο στη Γαλλία. Αντζέρ Λίλ στις 4. 6 και 4 Χαύρι Μονακό. 10 παρατέταρτο Ρεν Παρί Σεζερμέν. Στην Ισπανία χθες Μπέτις Ρεάλ Σοσεδάδ 1-0. Σήμερα για το ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σε εξέλιξη 46ο λεπτό Αθλέτικ Μπιλμπάο Σεβίλη 0-1. 8:30 παίζουν Βαλένθια Θέλτα. 10:30 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης.

αύριο στην Ισπανία στις 6, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ, στις 8.30 Χετάφε Σαταντέρ, στις 10.30 το βράδυ Έλτσε Μπαρτσελώνα. Στην Ιταλία, 7.30 θα παρακολουθούμε μαζί το παιχνίδι Ίντερ Μόντσα και Ουντινέζε Κόμο, 14 Πάρμα Κάλιαρι Τζένοα Νάπολη. Αύριο στην Ιταλία, 7.30 Βενέτσια Λέτσε, Φροζιζόνε Ιουβέντους 7.30, 14 Αταλάντα Σασουόλο, Τωρίνο Μίλαν στις 14.

Την απόκτηση του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονζάλες ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο Ολυμπιακός. Ο παίχτης που βρίσκονταν από χθες στην Αθήνα πέρασε ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε. Οι Πειραιώτες έδωσαν στην Τσίβας της Γκουαδαλαχάρας το ποσό των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ και επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνους με την μεξικανική ομάδα να διατηρεί ποσοστό 20% της μεταπόλησης. Στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού δεν αναφέρει τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου, όμως σύμφωνα με πληροφορίες έχει υπογράψει για 4 συν 1 χρόνια ο Γκονζάλες στον Ολυμπιακό.

Ενδεκάδα ΑΕΚ ενόψει του αγώνα με τον Ηρακλή στις 8. Πιο συγκεκριμένα έχει Ζουμπκοφ, Γκατζίνοβιτς και Βιτάλη στην ενδεκάδα ο Νίκολιτς. Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Βιτάλης, Μαρίν, Ζουμπκοφ, Γκατζίνοβιτς, Γιώβιτς και Βάρκα.

Στην Αγγλία είπαμε τα αποτελέσματα, τα ξαναπούμε πάλι σε λίγο για όσους συντονιστήκατε τώρα. Χθες ο Χρήστος Τζόλης στην πρεμιέρα με τη φανέλα της Arsenal στην Premier League ήταν κομβικός στην νίκη με 3-0 απέναντι στην Coventry. Στο 15 έκλειψε την μπάλα και πάσαρε στον Καλαφιόρη, ο οποίος πέρασε στον Harvets και έγινε το 1-0. Στο 23 ήταν εκείνος που έδωσε assist, παρεβάλλον στον Μπουκαγιό Σάκα και έγινε το 2-0. Καταστάθηκε στο 76ο λεπτό από τον Έζε και χειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους της Emirates. Ο Αρτέτα μίλησε με πολύ καλά λόγια για την παρουσία του Τζόλι στο παιχνίδι το χθεσινό της Arsenal.

Σήμερα ήταν η σειρά του Κωνσταντή Τσολάκη στην αιστεία της Χαλ να πρωταγωνιστήσει. Είπαμε στη νίκη 2-0 απέναντι στη Manchester United. Κατέβασε ρολά ο διεθνής Έλληνας θερματοφύλακας στο ντεπούτο του με τη νεοφώτιστη ομάδα. Ανακηρύχθηκε και ο πολυτιμότερος παίκτης της Hull City στο παιχνίδι. Έκανε πραγματικά μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο μέχρι πρότινος goalkeeper του Ολυμπιακού ήταν Κέρβερος κάτω από την αιστεία για τις Τίγρες, προβαίνοντας σε 5 επεμβάσεις, οι δύο εκ των οποίων σε τέτα-τέτ του Εμπεμό. Μάλιστα κατάφερε να κρατήσει έτσι το 0 στην αιστεία απέναντι στην United. MVP λοιπόν της αναμέτρησης και όχι μόνο της Hull, συγκέντρωσε το 28% των ψήφων για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτρου Κωνσταντής Τσολάκης.

Αυτή την ώρα, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών, Ουκρανία-Ελλάδα, στην Τσεχία είναι 2-2 είμαστε στα σετ. Πήραν οι Ελληνίδες το πρώτο σετ με 25-23. Το δεύτερο το ισοφάρισαν οι Ουκρανές 25-23. 25-12 το τρίτο, προηγήθηκε η Ουκρανία 2-1. Και η ελληνική ομάδα στο τέταρτο σετ το πήγε στο 25-22, 2-2 στα σετ. Τώρα 7-6 προηγείται η ελληνική ομάδα στο tie break. Χθες η εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ των γυναικών ιτήθηκε με 3-1 σετ από την Τσεχία. Η ελληνική ομάδα είναι σε όμιλο με Βουλγαρία, Σερβία, Τσεχία, Αυστρία, Ουγγαρία. Οκτώ η ώρα έχουμε και φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την Πολωνία στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Με 13 παίχτες η εθνική ομάδα στο φιλικό αυτό που θα αρχίσει στις 8. Εκτός έμειναν Κώστας Παπανικολάου, Δημήτρης Φλιώνης και Αντώνης Καραγιαννίδης. Οι δύο πρώτοι έχουν κάποιες ενοχλήσεις και ακολουθούν θεραπεία. Η δεκατριάδα, Θανάσης Αντιτοκούμπο, Κώστας Αντιτοκούμπο, Μπαζίνας, Καλάθης, Χαραλαμπόπουλος, Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκης, Λαρετζάκης, Μίτογλου, Μωραΐτης, Νετζίπογλου, Περσίδης, Τολιόπουλος. Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για τα παιχνίδια τα κρίσιμα που έχει με την Ουκρανία και την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τη δεύτερη φάση των προκριματικών.

9:30 έχουμε τον τελικό του Super Cup στη Γερμανία. Η Borussia Dortmund αντιμετωπίζει την Bayern Μονάχου. Από εδώ θα παρακολουθούμε και την εξέλιξη του αγώνα. Εκεί περιμένουμε να δούμε Καρέτσα και Κωνσταντέλια με την Borussia Dortmund στην πρώτη τους εμφάνιση. Ανάρτηση του Κωνσταντή Τσολάκη για το ιδανικό του ξεκίνημα με τη φανέλα της Χαλ. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι, λέει ο διεθνής goalkeeper, που ήταν, είπαμε, ο πρωταγωνιστής της ομάδας του στην πρώτη νίκη στην Premier League. Είμαι απολύτως ενθουσιασμένος με το πρώτο μου παιχνίδι για τη Hull στην Premier League. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσω από μια υπέροχη νίκη μπροστά στους οπαδούς μας. Τι καταπληκτικός τρόπος να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι, έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο διεθνής πορτιέρο.

Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα το παιχνίδι του που ήταν προγραμματισμένο με την Κηφισιά δεν γίνεται, γιατί έχει πάρει την αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων που έχει με την Κράλοβε, την τσεχική ομάδα, και έτσι δεν θα παίξει. Η Λεύσκη Σόφιας αντίπαλος ΣΑΕΚ στα play-off του Champions League παίζει σε 9 και 4 με τη Σπάρτακ Βάρνα για το βουλγαρικό πρωτάθλημα. Στις 9 και 4 είναι το παιχνίδι, θα παρακολουθούμε μαζί την εξέλιξη του αγώνα.

Στο βόλεϊ έχουμε το πέμπτο σετ, όπως είπαμε, στο Ουκρανία-Ελλάδα, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Γυναικών. Η ελληνική ομάδα tie break προηγείται 17 της Ουκρανίας.

Να θυμίσουμε τώρα για το Diamond League χθες στη Λοζάνη, όπου ο Μίλτος Εντόγλου, ο χρυσός Ολυμπιονίκης πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος, είχε επίδοση 8 μέτρων και 24 εκατοστά στη δεύτερη προσπάθειά του και πήρε την πρώτη θέση του Diamond League της Λοζάνης. 8-0-4, 8-10, 8-17 οι άλλες επιδόσεις του, τα άλλα άλματα. Άφησε την πέμπτη και έκτη προσπάθεια. Δεν χρειάστηκε. Ο Ελβετός ο Σίμον Χάμερ 6-13 στη δεύτερη θέση και ο Σέρβος ο Λούκα Μπόσκοβιτς 8-0-7 στην τρίτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης. Και φυσικά η μεγάλη επιτυχία του Λευτέρη Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Ο Έλληνας υπεραθλητής στους Κρίκους κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο τρίτη θέση. Βαθμολογήθηκε με 14.366 βαθμούς. Στις λεπτομέρειες, όπως είδε και ο ίδιος, χάθηκε το μετάλλιο, το χρυσό. Άφησε, ήταν μπροστά ο πρώτος ο Αβετισιάνο Αρμένιος, 14.400. Και δεύτερος ο Ρώσος ο Ζάικα με 14.400. Όμως ο Αβατισιάν, ο Αρμένιος, είχε καλύτερο συντελεστή δυσκολίας και έτσι πήρε την πρώτη θέση. Και ο άρχοντας των Κρίκων έχει 8 χρυσά, 11 χάλκινα, 8 χρυσά, 3 χάλκινα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, σύνολο 11 μετάλλια. Το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες. Ακολουθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα σε 2 μήνες, ο δρόμος είναι μπροστά και θα πάμε ψηλά, είπε. Έτσι ενδεικτικά να σας πω ότι το πρώτο μετάλλιο που πήρε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ο Πετρούνιας ήταν το 2011 στο Βερολίνο χάλκινο και από εκεί και πέρα έχει καταιγισμό χρυσών και 2 ακόμα χάλκινο μεταλλίων. Το 2015 στο Μομπελιέ χρυσό, τα υπόλοιπα χρυσά ήταν στη Βέρνη το 2016, ένα χρόνο μετά στην Ρουμανία στο Κλουζ Ναπόκα, το 2018 στη Γλασκόβη, στη Βασιλεία ήταν το 2021, στο Μόναχο το 2022, στο Ρίμινι το 2024, στη Λειψία το 2025. Χάλκινα πήρε στο Βερολίνο, όπως είπαμε, η πρώτη του εμφάνιση το 2011, στην Ατάλια το 2023 και χθες στο Ζάγκρεπ το 2026. Κάθε χρόνο έχει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην ενόργανη γυμναστική.

0: Are you ready?
1: Στον Ηρακλείο Βάλτερ Ματσαρή παρατάσσει σχηματισμό 3-4-2-1 έχοντας αφανσιάδικα τα δοκάρια Βούρο και Τσάλκα και Πίνια στην τριάδα της άμυνας. Σωρία και Σουρλή αναλαμβάνοντας τις δύο πλευρές με τους Ραντόγια και Κάουμπε στον άξονα. Ο Κράντιτς και ο Νίζετ κινούνται πίσω από τον Κούστα, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Δηλαδή η ενδεκάδα είναι Αθανασιάδης, Βούρος, Τσάλκα, Πίνια, Σόρια, Ίβι Λόπες, Καϊμπουέ, Σουρλής, Κράντιτς, Ζινέτ, Ζιζέτ, συγγνώμη, και Κούστα.

Ενδεκάδα Καλαμάτας που επιστρέφει μετά από 25 χρόνια στην Super League. 8 η ώρα υποδέχεται τον Άρη. Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Αλόνσο, Στρούγκης, Ροντρίγκες, Διαρά, Καταλαντή, Χάμτζα, Μπόλιβαρ, Βάργκας και Μέντες. Ενδεκάδα Άρη για τον κύριο Γρηγορίου. Βέλιο, Φαμπιάνο, Γένσεν, Φατιγκά, Πέτρης, Ράσιτς, Μυρ, Γιαννιώτας, Γκάρε, Ντέλε, Μπασιρού και Παλάσιος. Ωραία πράγματα. Ο Άρης έχει έναν Έλληνα. Για να δούμε και, επειδή διαβάσαμε και την ενδεκάδα του, της Καλαμάτος, είχε, Καλαμάτα έχει παραπάνω. Έχει έναν, δύο, τρεις. Τρεις Έλληνες έχει Καλαμάτα. Έναν ο Άρης. Ωραία πράγματα, ομορφιές. Γελάσαι, εντάξει, δεν είναι τώρα, δεν είναι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, που θα πεις εντάξει έχουν ξένους γιατί πάνε Ευρώπη, ανταγωνίζονται πάρα πολύ. Αυτές οι ομάδες που είναι από τη μεσαία και κάτω θα μπορούσαν να έχουν περισσότερο ελληνικό στοιχείο. Δείτε παράδειγμα τον Όφη.

Την πρώτη νίκη πέτυχε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ γυναικών πριν από λίγο στην Τσεχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κέρδισε με 3-2 την Ουκρανία. Χθες είχε χάσει 3-1 από την Τσεχία και τώρα οι διεθνείς μας κέρδισαν 3-2 στο tie break την Ουκρανία. Το πρώτο σετ πήρε η ελληνική ομάδα με 25-23. Έχασε το δεύτερο 25-23. Οι Ουκρανές πήραν το τρίτο με 25-12, 2-1 προηγήθηκαν μπροστά. Ισοφάρισε η ελληνική ομάδα 25-22. Και στο tie break η Ελλάδα το πήρε με 15-10 και έτσι τα κορίτσια έγραψαν το πρώτο τους, την πρώτη τους νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Γυναικών απέναντι στην Ουκρανία. Στη Γαλλία για το γαλλικό πρωτάθλημα, το Σαμπιονά, η Λανς προηγείται 2-0 στο 55ο λεπτό της Οσέρ. Η Οσέρ παίζει με 10 παίκτες. Και στο Μπιλμπάο, Αθλέτικ Σεβίλη 0-3 στο 66ο λεπτό. Η Αθλέτικ παίζει με 10 παίκτες κι αυτή. Ιντερ Βέτεν Λαϊβ Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός για σκέδαση στην παρέα μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real FM. Σε λίγο θα ακούσουμε από το Ηράκλειο δηλώσεις για την σπουδαία επιτυχία του Όφη στα play-off του Europa League, που κέρδισε 3-0 την Τσέσκα Σόφιας και έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Ο Όφη που παίζει αύριο 7.30 ώρα στο Παγκρίτιο με το Βόλο. Αύριο επίσης έχουμε στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης.

Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει σήμερα, μάλλον αύριο που ήταν το παιχνίδι με την Κηφισιά, γιατί έχει ζητήσει την αναβολή και την πήρε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό, γιατί ο τριαντάφυλλος Τσάπρας μένει εκτός, τραυματίστηκε στο δεξί στην γάμπα στο παιχνίδι με την Κράλοβε την Πέμπτη. Ο Έλληνας δεξιός μπακ υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στην γάμπα και μένει εκτός και έτσι δεν μπορέσει να τον έχει για περίπου 20 μέρες. Θα είναι εκτός ο Τσάπρας στον Παναθηναϊκό.

0: Σε μισή ώρα η έναρξη του πρωταθλήματος στη Super League. ΑΕΚ Ηρακλής στις 8 και Καλαμάτα Άρης στο γήπεδο της Τρίπολης επίσης 8. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
4: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
6: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
5: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
6: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
7: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Αύριο, στη Real News. Τα 4 σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Αύριο στη Real News.

0: Πάντα συντονισμένοι στον Real FM στις 8 ΑΕΚ, Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης. Πρεμιέρα Super League. Εκτός αποστολής ο Κοϊτά στην ΑΕΚ με Ζούπκοφ, Γκατσίνοβιτς, Βιτάλη στην δεκάδα της Ένωσης. Την ξαναλέω για όσους συντονιστήκατε τώρα. Στρακόσια Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Βιτάλης, Μαρίν, Ζούπκοφ, Γκατσίνοβιτς, Γιώβιτς, Βάρκα. Παίζει με δύο φόρ μπροστά, με Γιώβιτς και Βάρκα, ο Νίκολιτς σε αυτό το παιχνίδι που θα αρχίσει στις 8. Ο Μιχάλης Φουστέρης μαζί μας για το σχόλιο του για την πρεμιέρα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, και καλή αρχή βεβαίως. Καλή σεζόν για το πρωτάθλημα στην Super League. Η ΑΕΚ έχει τρεις αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τη Λεύσκη. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι Βιτάλης, Γκατσίνοβιτς και Βάργκα έχουν πάρει τις θέσεις των Καερίνεν, Κοϊτά και Ζήνη. Η άμυνα παρέμεινε αναλύωτη. Θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς προφανώς να δει τον Βάργκα από την αρχή μαζί με τον Γιώβιτς. Θυμίζουμε ότι στο παιχνίδι με τη Λεύσκη ήταν ο Ζήνη, ο οποίος προσπάθησε τελικά, δεν κατάφερε και εκείνος όπως και ο Σέρβος να βρουν δίχτυα. Όσο να πεις, Γιώβιτς και Βάρκα έχουν άλλη χημεία και σε αυτήν ποντάρει ο Νίκολιτς. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να μοιάζει εύκολο με τον νεοφώτιστο της κατηγορίας τον Ηρακλή. Όμως η πρεμιέρα.
0: Μιχάλη, τίποτα δεν είναι εύκολο. Όλα φαίνονται στο ταμπλό στο τέλος βραδιάς.
1: Θεωρητικά μιλάω, βέβαια. Ναι. Εννοείται ότι πρέπει να αποδειχθεί στα αγωνιστικά τετραγωνικά ότι είναι το φαβορί, να το αποδείξει. Και βεβαίως μένει να φανεί κατά πόσο οι παίκτες θα μπουν συγκεντρωμένοι, όπως είπε ο προπονητής ότι πρέπει να μπουν, ή θα έχουν σε μια άκρη του μυαλού τους το πολύ μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης με τη Λεύσκη, όπου εκεί βεβαίως διακυβεύεται η παρουσία σε ομίλους Champions League. Οπότε μπορώ να καταλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό το διακύβευμα το βράδυ της Τετάρτης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουν με το δεξί το πρωτάθλημα στη Super League.
0: Η οποία Λεύσκη παίζει σήμερα, ενώ ο αντίπαλος του Όφη, η Τσέσκα Σόφιας, δεν παίζει.
1: Όχι.
0: Έχει κάνει και αυτή χρήση να μην
1: σωστά,
0: παίξει.
1: Αναβολή.
0: Ενώ η Λεύσκη απόψε παίζει, θα είμαστε συνεχώς σε ενημέρωση.
1: Βεβαίως.
0: Για την αντίπαλο του της ΑΕΚ. Για ολοκλήρωση, να σε ακούμε.
1: Ναι, αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι η ΑΕΚ θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Σε καμία περίπτωση δεν θέλει να σκέφτεται ο Νίκολης ότι παίχτες που θα σκέφτονται τη Λεύσκη. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει τις απαιτήσεις του. Μάλιστα ο Ηρακλής θα έχει κόσμο στις εξέδρες της All Win Arena μετά από συμφωνία των δύο ΠΑΕ. Και αυτό νομίζω είναι από τις ωραίες ενότητες. Μακάρι όλα αυτά να τα βλέπουμε πιο συχνά και χωρίς παρατράγουδα. Δηλαδή να έχουμε οπαδούς και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Η ΑΕΚ λοιπόν οφείλει να μπει συγκεντρωμένη. Είναι μια καλή ενδεκάδα αυτή, με τις αλλαγές που έκανε ο προπονητής ότι χρειάζονται σε σχέση με το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας.
0: Και οφείλει να μην αγχωθεί, για να συμπληρώσω.
1: Να μην αγχωθεί
0: σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αν θέλει να πάει με καθαρό μυαλό στην επόμενη μέρα,
1: σωστά,
0: που είναι Τετάρτη.
1: Ίσως ένα γρήγορο γκολ θα έλυνε το γόρδιο δεσμό, γιατί φαντάζομαι ότι ο Ηρακλής θα έχει κυρίως αμυντικό προσανατολισμό. Παίζοντας στην έδρα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αυτό που έχει να κάνει είναι να προσπαθήσει να βρει δίχτυα, κάτι που δεν κατάφερε στη Βουλγαρία, και ίσως ένα γρήγορο γκολ να της δώσει έναν άλλο ρυθμό στο παιχνίδι, έτσι ώστε να βγάλει το παιχνίδι όσο πιο εύκολα μπορεί, χωρίς προβλήματα, χωρίς άγχος, χωρίς χτυποκάρδια, έτσι ώστε μετά οι ποδοσφαιριστές να αφοσιωθούν στο παιχνίδι της Τετάρτης με τη Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Μάλιστα, θα σε έχουμε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Εκεί είναι στο Νέα Φιλαδέλφεια ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Θα είσαι και εσύ για να μας κάνεις τα σχόλιά σου. Ευχαριστώ, Μιχάλη Φουστέρη. Τώρα, διαφημίσεις. Αφού σας θυμίσω πάντα ότι η Ντερβέτε Λεύ Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ, είναι στην παρέα μας, και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Real FM. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάντα συντονισμένοι στον Real FM. Εμείς, ενώ περιμένουμε τις ενάρξεις των αγώνων στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο γήπεδο της Τρίπολης, θα κάνουμε μια παρένθεση με Όφη. Με τον Όφη που εντυπωσίασε στο Παγκρίτριο Στάδιο την Πέμπτη, κέρδισε 3-0 την ομάδα της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Europa League, και έχει το μαξιλαράκι της πρόκρισης, παρά το γεγονός ότι ο Χρήστος Κόντης λέει ότι έχουμε παίξει το πρώτο ημίχρονο και δεν έχει τελειώσει τίποτα για την πρόκριση, αναφέρει ο τεχνικός του Όφη.
6: Όχι, δεν πήγε καθόλου άσχημα. Είναι ένα πολύ ωραίο, καθαρό σκορ. Ένα παιχνίδι θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Υποφέραμε σε πάρα πολλές στιγμές του παιχνιδιού. Ήμασταν καλοί σε δικές μας στιγμές. Βάλαμε γκολ γρήγορα στο πρώτο ημίχρονο, βάλαμε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο πάλι γρήγορα. Μετά έπρεπε να διαχειριστούμε το ρυθμό, την πίεση. Είχαν και κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες. Και νομίζω στο τέλος αυτό το τρίτο γκολ δίνει έτσι μια ωραία νότα στο σημερινό παιχνίδι. Αυτό που είπα στα παιδιά πριν το παιχνίδι, στην ομιλία μου, είναι ότι είναι ένα πολύ ωραίο γκρουπ παιχτών που οποιοδήποτε μπαίνει σε αυτή την ομάδα τον αγκαλιάζουν. Όλοι παίζουν, δεν παίζουν, νιώθουν το ίδιο. Προφανώς όλοι θέλουν να παίξουν, αλλά εγώ θεωρώ ότι το γκρουπ βοηθάει τα παιδιά αυτά να μπουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς έχουμε έναν τρόπο παιχνιδιού που πιστεύουμε ότι βοηθάει το παιχνίδι μας, βοηθάει αυτό που κάνουμε. Πιστεύουν τα παιδιά σε αυτόν τον τρόπο και νομίζω ότι όλο αυτό μαζί δημιουργεί αυτή την ατμόσφαιρα και αυτά τα αποτελέσματα. Προφανώς θα θέλουμε να ζήσουμε τέτοιες στιγμές όπως και τη σημερινή. Απλώς θέλω να πω σίγουρα ότι είναι το πρώτο ημίχρονο αυτών των διπλών παιχνιδιών. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ξαναλέω, είναι μια πολύ έμπειρη και καλή ομάδα. Θα πρέπει σίγουρα πάλι να πάμε εκεί στην Βουλγαρία, στη Σόφια και να υποφέρουμε. Να αντέξουμε, να κάνουμε πάλι αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, και θέλω να πιστεύω ότι αν δείξουμε την ίδια οριμότητα σαν ομάδα μπορεί να καταφέρουμε κάτι καλό.
0: Και να ακούσουμε τώρα και τους ποδοσφαιριστές του Όφη τι λένε για την νίκη. Πρώτα ο Ζήσης Καραχαλιός.
7: Δουλέψαμε πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό για να είμαστε έτοιμοι σε αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι από το πρώτο λεπτό δείξαμε πόσο πολύ το θέλαμε. Και νομίζω ότι άξια πήραμε την νίκη σήμερα. Σίγουρα το 3-0 είναι ένα πολύ καλό σκορ για μια ρεβάνς. Αλλά πρέπει να πάμε εκεί και να είμαστε ακόμη πιο πολύ συγκεντρωμένοι από σήμερα για να τελειώσουμε την πρόκριση.
0: Ο Νίκος Αθανασίου.
8: Το θέλαμε πάρα πολύ, το δείξαμε από την αρχή του παιχνιδιού. Σίγουρα το αποτέλεσμα είναι καλό για μας, αλλά έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, κοιτάμε μπροστά και εστιάζουμε στο εκτός έδρας. Στο πρώτο στο Βόλο, αλλά αφού μιλάμε για την Ευρώπη, στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη ΣΕΚΑ. Μας έδωσε όθηση πολύ ο τελικός με την ΑΕΚ, αλλά ήμασταν και κατάλληλα προετοιμασμένοι. Δουλεύουμε καθημερινά με τον προπονητή για να δίνουμε το 100% στον αγώνα. Μας έδωσε πολύ όθηση. Τελικός πέρυσι, ο τελικός φέτος. Είμαστε σε πολύ καλό momentum. Σίγουρα δεν το έχω ξαναπεί, το λέω συνέχεια, είναι κοντά μας, είναι ο 12ος παίχτης. Μας στηρίζει πάρα πολύ. Θέλουμε να συνεχίσει να είναι εκεί και στις χαρές και στις δύσκολες στιγμές που θα έρθουν, γιατί είναι μεγάλη χρονιά και εμείς όσο μπορούμε θα τους δίνουμε τις χαρές που θέλουν.
0: Και ο σκόρερ των δύο από τα τρία τέρματα του Όφη, ο ταξιάρχης Φούντας, για να κλείσουμε αυτήν την ενότητα για την κριτική ομάδα.
9: Έβαλα δύο γκολ σήμερα, αλλά αυτό δεν μετράει όσο μετράει η νίκη που κάναμε για το επόμενο παιχνίδι. Οπότε εντάξει, είμαστε χαρούμενοι και διπλά και εγώ χαρούμενος που βοήθησα σε αυτή τη νίκη. Ο κόσμος σήμερα ήταν εκπληκτικός, μας έδωσε πολύ δύναμη. Έτσι τον θέλουμε δίπλα μας, στα δύσκολα και στα εύκολα. Είμαστε πάρα πολύ καλά ψυχολογικά, είμαστε ανεβασμένοι που αυτό μετράει, που το έχω πει και άλλες φορές, ότι η ψυχολογία είναι το παν για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν άνθρωπο. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε, πιστεύω, πολύ καλά και να το κρατήσουμε αυτό, να είμαστε προσγειωμένοι και να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που κάνουμε μέσα στο γήπεδο και να συνεχίσουμε έτσι.
0: Σε 10 λεπτά έχουμε και το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδος στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με αντίπαλο την Πολωνία. Η Εθνική που προετοιμάζεται για τα δύο καθοριστικά παιχνίδια που έχει με Ουκρανία και με Ισπανία για τα προκριματικά, δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτή την ώρα διαβάζεται στο ενικός.gr. Χαλκιδική. Συνελήφθη στο Μαυροβούνιο, 52χρονος που κατηγορείται για βιασμό. Το DNA που οδήγησε στην ταυτοποίησή του. σκεπάστηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο, αναφέρει το ενικός.gr. 9 συλλήψεις για ροζ, κοκαίνη και πάνω από 170 ευρώ. Ηλία, τραγωδία στον Όλυμπο. Νεκρός 40χρονος ορειβάτης που έπεσε σε χαράδρα. Διαβάζετε λοιπόν ενικός.gr. Και φυσικά μπαίνετε real.gr. Βασικό θέμα το πρωτοσέλιδο της Real News. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Η Real News που κυκλοφορεί με πολύ καλά ρεπορτάζ και δυνατές συνεντεύξεις. Ακόμα στο real.gr, τουρισμός για όλους 2026-2027. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο αιτήσεις. Πότε αναμένεται η κλήρωση? Υιός Δυτικού Νείλου, πρόεδρος ΕΟΔΗ, η κορύφωση των κρουσμάτων θα διαρκέσει για ακόμη 2 με 3 εβδομάδες. Εξοδικαστικός μηχανισμός, τι αλλάζει από 21 Σεπτεμβρίου στο επίκεντρο η προστασία της κυρίας κατοικίας? Διαβάζετε στο real.gr. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, θυμίζω στην Premier League πρώτη αγωνιστική. Χθες Arsenal Coventry 3-0. Σήμερα Hull Manchester United 2-0. Everton Crystal Palace 2-0. Ipswich Sunderland 2-1. Nottingham Forest Leeds 0-1. Και σε εξέλιξη 23ο λεπτό Brentford Tottenham 1-0. Κορυφαίος της Χάλλο, ο τερματοφύλακας ο Κωνσταντής Τσολάκης, έσωσε την αιστεία του αρκετές φορές, 5 φορές από παραβιάσεις της United, και η Χάλ πήρε μια νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αρκετά γκολ στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στη Γαλλία. 79ο λεπτό, Λάνσον Σερ 4-2. Η Οσέρ παίζει με 10 παίχτες. Στην Ισπανία, 90 λεπτό της αναμέτρησης, Athletic Bilbao Σεβίλη 1-3 στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. 20 λεπτό στην Ιταλία, Ίντερ Μόντσα ήδη 1-0 και Ουντινέζε Κόμο 0-0.

Είπαμε για τη μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδος στο ντέρμπι με την Ουκρανία 3-2 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλιο των Γυναικών. Πρώτη νίκη, με ανατροπή ήρθε αυτή η νίκη και η ελληνική ομάδα φουλάρει πλέον για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Παίζει αύριο με την Βουλγαρία και ψάχνει ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα για να πάρει την πρόκριση στην δεύτερη φάση. Είναι στο δεύτερο όμιλο η ελληνική ομάδα. Έχασε 3-1 σετ από την ομάδα της Τσεχίας χθες και σήμερα κέρδισε την Ουκρανία, μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη στο tie break. So 15-10 πήρε το tie break η εθνική μας ομάδα.

παρελθόν από τον Ολυμπιακό μέχρι τη Ταρέμι. Η Ερυθρόλευκη αναγνωστό το τέλος της εργασίας του με τον Ιρανό επιθετικό, ο οποίος είναι σε αναζήτηση ομάδας στο τελευταίο διάστημα, μάλλον ακούγεται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μέχρι σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε καλή τύχη στα επόμενα βήματά σου, αναφέρουν οι πυριώτες στο μήνυμά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θυμίζουμε ότι ο Ταρέμι δεν είχε συμμετοχή στο παιχνίδι Νεϊμέγγεν, μένοντας εκτός λίστας του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν, τέλος ο Ταρέμι από τον Ολυμπιακό. Στο ημίχρονο των δύο αναμετρήσεων θα ακούσετε και δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρουμ, που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εν ώψη της ρεβάνς με την Κράλοβε. Το 2-2 ήρθε ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League, και του Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ, που ήρθε 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα και πάνε την Πέμπτη για να τα παίξουν όλα για όλα σε Νορβηγία και σε Τσεχία. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League είναι με την πλάτη στον τοίχο. Πρέπει να προκριθούν για να πάνε στη League Phase. Αλλιώς αποχαιρετούν την διοργάνωση του Conference League και τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

0: Μικρή αιστεία ένταση δημιουργήθηκε στις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας πριν από λίγο, πριν τη σέντρα του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή ανάμεσα σε φιλάθλους των δύο ομάδων. Είναι περίπου 500 φιλάθλους του Ηρακλή, φιλοξενούνται στη θύρα 48 του γηπέδου. Στις 7:25 υπήρξε ένταση με οπαδούς της ΑΕΚ από τη θύρα 46 με λογομαχίες, ενώ η αποκλιμακώθηκε μετά από παρέμβαση των ψυχοδραματέρων. Κράτησε 2 λεπτά αυτή η ένταση ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τώρα, είμαστε έτοιμοι να πάμε σε διαφημίσεις για να συνδεθούμε συνέχεια με την Νέα Φιλαδέλφεια και να παρακολουθούμε και το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Άρη και της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την Πολωνία. Πάντα στην παρέα μας Intervetting Live Casino, καθημερινή διασκέδαση.
1: Real FM.
2: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
3: Ναι.
4: Έρχεσαι, πού είσαι?
3: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
4: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
5: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
4: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
5: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
4: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
6: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
12: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
11: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
12: Γίνε δωρητής οργάνων.
11: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
12: Για πληροφορίες και ραντεβού,
11: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 8 και ένα πρώτο λεπτό η ώρα. Η δράση ξεκίνησε σε Νέα Φιλαδέλφια, ξεκίνησε και στην Τρίπολη, εκεί όπου η Καλαμάτα παίζει με τον Άρη και η ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφια παίζει με τον Ηρακλή. Ξεκίνησε η δράση και στο Telecom Center, η εθνική μας ομάδα, φιλικό παιχνίδι με την Πολωνία στα πλαίσια της προετοιμασίας της εθνική μπάσκετ όψης των κρίσιμων αγώνων που έχει με Ουκρανία και Ισπανία για, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η δεύτερη προκριματική φάση. Αμέσως η έναρξη. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος στη Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα Μιλτιάδη. Να πάνε όλα καλά. Καλησπέρα, σε αυτό το πρωτάθλημα σας ακούμε.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά, σήμερα είναι η πρεμιέρα. Ξεκινάει με τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή εδώ στην Αγία Σοφιά, στη Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα να σας πω, η μεγάλη παλιά έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 λεπτά. 2,5 λεπτά Δημήτρη, θα έλεγα παιχνίδι μεσαίας γραμμής, για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει βρει ρυθμό η ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά ο Ηρακλής προσπαθεί να κρατήσει παίκτες της ΑΕΚ προς τη μεσαία γραμμή. Να δώσω τις συνθέσεις με τις οποίες ξεκίνησαν οι δύο ομάδες. Ξεκινώντας με την φιλοξενούμενη ομάδα, Αθανασιάδης, Τσάκλα, Βούρος, Πίνια, Καϊπού, Σωρία, Νιζέτα, Κράιντς, Σουρλής, Λόπεθ και Κούσα. Είναι η 11 για τον Ηρακλή που βρίσκεται στην επίθεση. Έρχεται ο Μουκουτί, καταφέρνει τελευταία στιγμή, κερδίζει την μπάλα, επιμένει, δεύτερη προσπάθεια, θέλει την μπάλα να περάσει πλάγιο για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής που βγήκε στην επίθεση στο 3ο λεπτό, δείχνει τις προθέσεις να μην κλειστεί, αλλά να βγει μπροστά να διεκδικήσει το αποτέλεσμα. Να δούμε λοιπόν αν θα μπορέσει να συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό ή τουλάχιστον την πίεση που ασκεί. Ενώ έρχεται τώρα η κίνηση, η προσπάθεια από τον αρχηγό της ομάδας, τον Μαρκινό, τον Τσάκλε, στην διεκδίκηση με τον Βάρκα. Τον ακολούθησε πάνω από τη μεσαία γραμμή. Εκτελείται το φάουλ, η μπάλα περνάει για τον Πίλιο. Για ξεκίνησε με 300 Μουκουτί, Πίλιο, Ρότα, Ρέλβα, Γκατσίνοβιτ, Ζούπκοφ, Μαρίν, Πιτάλη, Γιώβιτ και Βάρκα. Αυτή είναι η 11. Του Μάρκο Νίκολιτ, ο Μιχάλης ο Ματσούκας, ο διευθυντής του αγώνα. Θανάσης Κλεπατσάνης και Γιάννης Μινούδης, οι δύο βοηθοί διαιτές. Η πλάγη, Κωνσταντίνος Κατοίκος, τέταρτος διαιτής, Κωνσταντίνος Πουλικίδης είναι ο Βάρ και Αβάρ είναι ο Θανάσης Τζίλος. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, επαναλαμβάνουμε, του αγωνιστικού χώρου. Να δούμε την προσπάθεια τώρα με τον Ρέλβας, καθώς ανέβηκε ψηλά πάνω από τη μέσα γραμμή. Θα γυρίσει για τον Πίλιο, Πίλιος, θα περάσει για τον Βιτάλης. Ο Βιτάλης παίζει σαν κλασικό εξάρι. Ο Μαρίνα αυτός ανεβαίνει πάνω από τη μέσα γραμμή. Με τρία στόπερ παίζει η ομάδα του Ηρακλή, με Τσάλκα, Βούρο και Πίνια. Αριστερά παίζει ο Σωρία, δεξιά παίζει ο Νιζέτε, ο Βέλγος. Και εδώ όταν αμήνεται, αμήνεται με 5 παίκτες. Έτσι, αυτό είναι αναμενόμενο, παίζοντας 3-5-2. Πολύ εύκολα αυτό το 3-5-2, οι αντελτές 3-4-3 το δίνουν, αλλά βάσει αυτό το 3-5-2 κλασικό είναι. Να, ο Πίλος μένει μέσα στη μεγάλη περιοχή, σεντράρι, η μπάλα περνά και θα είναι πλάγιο για την ομάδα της ΑΚΑ, καθώς βρήκε την μπάλα ελαφρώς. Ο Σωρία, η μπάλα πέρασε δίπλα από το Σινεάκι και είναι το πλάγιο. Ήταν η προσπάθεια με τον Πίλιο. Ο Πίλιος έκανε την πρώτη κίνηση προς πίεση εντός περιοχής, προσπάθησε να σεντράρει. Αλλά ήταν πολύ άσχημη σέντρα, πολύ δυνατή, πολύ μακριά, επαναλαμβάνουμε, από τους παίκτες ΑΚΑ, κυρίως από τον Βάρκα. Είχε πλασταριστεί και ο Γιώβης, αλλά τελικά ο Πίλιος έστειλε την μπάλα να περάσει πάρα πολύ μακριά. Συνέχεια εκτελέστηκε το πλάγιο από πλευρά ΑΚΑ, έγινε επιθετικό φάουλ και έτσι η μπάλα θα περάσει στην κατοχή των παίκτων του Ηρακλή. Στο 5ο λεπτό, 6ο λεπτό παραμένει το 0-0 εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Το θέμα, Μιλτιάδη, για την ΑΕΚ είναι να μπορεί να έχει καθαρό μυαλό και να μην σκέφτεται το παιχνίδι της Τετάρτης. Αυτό είναι το θέμα, να μπορέσει σήμερα να βγάλει την υποχρέωση του πρωταθλήματος χωρίς προβλήματα.
1: Ναι, εντάξει, αναμενόμενο θα είναι η σκέψη. Αλλά Δημήτρη, νομίζω ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής θα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θυμάται, γίνεται το λάθος όμως τώρα από τον Μαρίν. Έρχεται ο Κούστα, μπαίνει στην περιοχή. Το σούτ είναι δυνατό, σύρτο από πλευράς ομάδας του Ηρακλή. Και είναι το σούτ από τον Πίνια. Η μπάλα περνά, καταλήγει στα χέρια του Στρακόσια. Καλή προσπάθεια. Επαναλαμβάνουμε μετά το λάθος που έγινε από τον αμυντικό μέσο, τον Μαρίν. Ο Κούστα βρέθηκε με την μπάλα στα πόδια. Την έστρωση του σέφτη μεγάλη προοδική στο σούτ που επικυρήθηκε αρκετά δυνατό από τον Κράινιτς. Ήταν τον μέσο τον Αυστριακό. Η μπάλα πέρασε στα χέρια του Στρακόσια. Είμαστε στο 6ο-7ο λεπτό. Παραμένει το 0-0. Μου κουντί γυρίζει για τον Κατσίνο. Ο Κατσίνοβιτς συνεχίζει σε τρίπλες. Μία-δύο ξεβέβαια από δύο παίκτες. Θα περάσει πάνω του μέσα γραμμή και πλάγια δεξιά για το ρότο. Ρότο για τον Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς έχει πει αριστερά. Η διάταξη ήταν με Ζούπκοφ. Εν πάση περιπτώσει δεν θα μπορούσαν να βρεθούν και πάλι. Οι παίκτες ΣΑΚ δεν έχουν καλή κυκλοφορία από την μπάλα. Δεν έχουν καλές τοποθετήσεις σε αυτό το ξεκίνημα. Το ακόμα το λάθος που γίνεται από τον Σωρία. Η παλιά για τον Ρότα εντός μεγάλης περιοχής. Ο Ρότα θα βγάλει η σέντρα στην περιοχή και παλιά από τον Μαρίνη. Η μπάλα κοντράρει. Την εκτός τελικής γραμμής. Ελεύθερο. Ελεύθερο δίνει ο διαιτής ο Ματσούκας. Βεβαίως υπάρχει το ΒΑΡ, υπάρχει ο Πουλικίδης, έχει δώσει out. Ήταν η προσπάθεια που έγινε από τον Μαρίν, πρέπει να είναι διπλή κόντρα. Εμείς είχαμε τους δύο παίκτες πλάτη, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε κατηγορηματικοί. Αν ήταν ή όχι, εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι βγήκε η σέντρα, καλή Μαρίν από θέση μέσα αριστερά. Επεγύρισε τη σέντρα η μπάλα κόντρα ρε, στο σώμα του Πίνια. Στη συνέχεια πρέπει να έγινε διπλή κόντρα και η μπάλα πέρασε εκτός. Τελικής γραμμής, ελεύθερο για την ΑΕΚ. Ο Μουκουντή ελέγχει την μπάλα. Θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Στρακόσια, καθώς ανεβαίνουν ψηλά οι παίκτες του Ηρακλή και πιέζουν. Επαναλαμβάνομαι, Λόπεθ και Κούστα παίζει μπροστά η ομάδα του Ηρακλή. Σε μια διάταξη 3-5-2, Κούστα και Λόπεθ είναι οι δύο επιθετικοί. Και έρχονται από πίσω, επαναλαμβάνει και πάλι, είναι παίκτες όπως είναι ο Κράιντς, ο κεντρικός, είναι ο Καϊμπουέ. Είναι ο Σωρία, πανεβαίνει και αυτός ψηλά, ο Σούγλης πανεβαίνει ψηλά. Να η προσπάθεια τώρα με τον Βάργα. Τελικώς αφήνει το πλεονέκτημα. Ζούμπκοφ θα βγάλει την μπάλα. Πλάγκερ στερά για τον Κατσίνοβιτς. Άσχημο κοντρόλ. Έρχεται ο δεξιός χάφο Νιζέτ. Κερδίζει την μπάλα. Ήρθε με ταχύτητα ο Νιζέτ, ο Ρομπ Νιζέτ. Είναι Βέλγος. Η μπάλα όμως στην κατοχή των παικτών της ΑΚΑ. Ο Αθανασιάδης απομάκρυνε, αλλά επιτυχώς έστειλε την μπάλα στα πόδια παίκτη της ΑΚ. Έτσι έλεγε την μπάλα από τον Ρότα τώρα. Θα γυρίσει πλάγια δεξιά για τον Ουκρανό, τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ Ρότα. Ρότα σεντράρι. Είναι κακή σέντρα, επαναλαμβάνω. Η μπάλα είναι ελεύθερο. Μάλιστα, δεν υπήρχε κόντρα.
0: 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. 0-0 στην Τρίπολη. Καλαμάτα Άρης. Ο Άρης έχει μπει καλύτερα, πιέζει. Είχε στο δεύτερο ημίχρονο μια φάση με τον Μυρ. Ένα σούτ μέσα από την περιοχή.

0: με τον αγώνα. Τον Πίλιο έχει βρεθεί στο χόρτο. Ο Νιζέτη συνέχισε την προσπάθεια. Επαναλαμβάνω, ακούσε και το σίγμα του διαιτητή του Ματσούκα. Διέκοψε το παιχνίδι για να δείτε ακριβώς συμβαίνει. Καθώς είχε δεχτεί χτύπημα στο πρόσωπο ο Πίλιος. Μια μικρή παρατήρηση στον Ιζέτ και θα έχουμε τη συνέχεια. Δεν αντιδρά. Εξάλλου, ο δεξιός μέσος της ομάδας του Ηρακλή, ο Νιζέτ, ο Βέλγος, είναι παίκτης ο οποίος γυρίζει και στην άμυνα. Ο Νιζέτ, δηλαδή, όταν μείνεται η ομάδα του Ηρακλή, είναι πλάγια δεξιά με τρεις στόπερ. Επαναλαμβάνω, τον Επένια, τον Βούρο και τον Τσάλκα, η ομάδα του Ηρακλή, και αριστερά είναι ο Θωρία. Αυτή είναι η διάταξη. Δηλαδή, όταν βγαίνει στην επίθεση ο Ηρακλής, τότε οι δύο πλάγοι, τόσο ο Σωρία όσο και ο Ριζέτ, ενώ προς την παλιά. Και θα είναι μεγάλη ευκαιρία, και το γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν είναι ή όχι ο Ψάιτ, πάντως ο Βάρκα κάνει πολλούρα κίνηση κάθε την παλιά που έγινε και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ με απλό τρόπο, δηλαδή η ΑΕΚ φτάνει σε αυτό το γκολ. Ήταν πολύ ανοιχτή για τρία στόπερ, βεβαίως ήταν πολύ ανοιχτή άμυνα του Ηρακλή. Λάθος τοποθετήσεις. Έγινε κάθε την παλιά για τον Βάρκα. Και ο Βάρκα δεν ασώθησε, πρόλαβε την έξω του τροματοφύλακα. Με ένα ωραίο πλασέ πέρασμα έστειλε την μπάλα στα πλάκια δίχτυα. Και είναι το 1-0 με τον Ούγκο τον Βάρκα. Μάλιστα.
1: Θα ελεγχθεί λογικά τον γκολ.
0: Εντάξει, όλα τα γκολ ελέγχονται, Δημήτρη μου. Οι πάντες ελεγχόμαστε πλέον, έτσι δεν είναι. και εσύ που βγαίνεις τα βράδια, έχω μάθει σε ελέγχο. Διάφοροι.
1: Ναι, ήταν ωραία η κίνηση του που έγινε. Και στην κατάλληλη στιγμή, στο 12ο λεπτό, η ΑΕΚ προηγείται 1-0 απέναντι στον Ηρακλή. Την κατάλληλη στιγμή τον γκολ αυτού του Βάρκα για να ξεμπλοκάρει και η ομάδα στο Νέα Φιλαδέλφια. Παραμένει 10ο λεπτό Καλαμάτα Άρης 0-0 στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, σε ένα παιχνίδι που γίνεται στο γήπεδο της Τρίπολης. Είναι αυτό το παιχνίδι. Ο Μάριν έβγαλε και τον Βάρκα και έτσι η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Επιστρέφουμε στον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Έλα, Μιλτιάδη.
0: Καταβρεθεί η παλιά λοιπόν από τον Μαρίν το Ρουμάνο. Πετάχτηκε ο Βάρκα, δεν υπάρχει offside. Και τώρα η ΑΕΚ κερδίζει ένα κόρνερ. Κέρδισε στη μεσαία γραμμή την μπάλα. Πολύ εύκολα οι παίκτες της ΑΕΚ, πίεση μεγάλη. Και τελικώς θα εκτελεστεί αυτό το κόρνερ αποδέσει αριστερά. Για την ΑΕΚ, το σύνολο των παικτών του Ιρακλή εντός μεγάλης περιοχής. Δύο-τρεις παίκτες της ΑΕΚ είναι εκτός μεγάλης περιοχής, όπως είναι ο Βιτάλης, ο Ρώτα, ο Πίλιος. Θα δούμε την εκτέλεση. Καλή εκτέλεση και παλιά out. Καλή εκτέλεση, σηκώθηκε, βρήκε την μπάλα με το κεφάλι. Ο Βάρκα την έστειλε να περάσει εκτός πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πάντως και πάλι ο Ούγκρος, πολύ δυνατόν στο ψηλό παιχνίδι, βρήκε την μπάλα μια ακόμα ευκαιρία για την ΑΕΚ. Δεν μπορούσε ο Βάρκα να κατεβάσει την μπάλα από το ύψος του πέναλτι. Και έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την εκτέλεση του κόρνερ. Το 1-0 για την ομάδα της ΑΕΚ με τον Βάρκα στο 10ο λεπτό. Μετά την κάθε παλιά πορεία του Μαρίν. Αλλά υπήρχε και ολιγορία από πλευρά παικτών. Στόπερ του Ηρακλή παίζει, επαναλαμβάνω, και πάλι με τρία στόπερ. Άφησαν ελεύθερο χώρο για τον Βάρκα. Ο Βάρκα χτύπησε και χτύπησε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Νιζέτ θα αλλάξουν την μπάλα. Δεν θα μπορέσει. Δεν μπορεί να ξεφύγει από την πλευρά του ο Κράιντ. Δέχεται μεγάλη πίεση. Είναι ο κεντρικός κάθε για την ομάδα του Ηρακλή. Έτσι λοιπόν, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο 14ο λεπτό. Η ΑΚ προηγείται 1-0. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση αυτού του πλαγίου από τον Απίλιο. Ένα έχουν ανοίξει ψηλά οι παίκτες του Ηρακλή και πιέζουν. Η μπάλα θα γυρίσει για τον Μαρίν. Μαρίν δεν μπορούσε να ξεφύγει. Γιατί στη διεκδίκηση μπάλας με τον Καϊμπού. Καϊμπού, ο Γάλλος, ο Κίλιαν Καϊμπού, κάνει το φάουλ. Ο Μαρίν εκτελεί. Θα περάσει την μπάλα από θέση αριστερά σε θέση δεξιά. Το στήριγμα από τον Ματσούκα ότι πρέπει να γίνει επανάληψη. Και ο Μαρίν, η επιλογή του με κοντινή πάση για τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μαρίν. Μαρίν έχει την μπάλα στην κατοχή. Το Ρουμάνος ασίστε, επαναλαμβάνω και πάλι, για τον Βάρκα. Και ο Βάρκα με τον καλύτερο τρόπο έστειλε την μπάλα στα δίκαια για να κάνει το 1-0 για την ΑΕΚ. Πριν συμπληρωθούν 11 λεπτά αγώνα. Ο Πίλιος. Όχι. Ο Κατσίνας της φέρα στην μπάλα για τον Πίλιο. Ο Πίλιος δεν προλάβει την μπάλα. Πέρασε εκτός πλάγιας γραμμής και έχουμε το πλάγιο αυτό για τον Ηρακλή με τον Ρομπ Νιζέτ. Έτοιμο να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Πιέζουν οι παίκτες ΣΑΚ, είναι ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Είναι η ευκολία, θα έλεγα, από το 10 και μετά, η ευκολία που κερδίζουν τις μπάλες οι παίκτες ΣΑΚ. Δηλαδή πιέζουν, κερδίζουν εύκολα την μπάλα, βγαίνουν στις επιθέσεις.

0: αποτέλεσμα, ναι, είχαμε τον γκολ το 1-0 και εδώ στο πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ στο 13. Τώρα πιέζουν ψηλά με τον Κούστα η παίκτες του Ηρακλή. Η παλιά προς τα πίσω από τον Πίλιο για τον Μουκουτή. Ο Μουκουτή με το σύνδεσμο θα αφήνει την μπάλα προς τα πίσω για τον Θωμάτος 300. Ο Θωμάς πιάνει την μπάλα, την περνά με τα χέρια εντός μεγάλης περιοχής για τον Μουκουτή. Καθώς έχουν ανέβει ψηλά και ο Λόπεθ από τη μία πλευρά. Είπαμε παίζει με Λόπεθ και Κούστα ο Ηρακλής μπροστά. Η μεγάλη παλιά που επιχειρείται, κερδίζουν την μπάλα. Οι παίκτες του Ηρακλή το 1-2, όχι κανένα αποτέλεσμα. Καθώς η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Μαρίν. Μαρίν θα γυρίσει την μπάλα για τον Ρότα. Ο Ρότα αργαρώνει επίθεση χωρίς να βιάζει ιδιαίτερα για την ομάδα της ΑΕΚ. Μην ξεχνάμε ότι προέρχονται από παιχνίδι που έγινε την Τρίτη. Με αντίπαλο τη Λεύσκη στη Σόφια οι παίκτες ΑΕΚ. Ήταν το ταξίδι, ήταν και ο αγώνας. Αλλά δεν ο Θεοφανοσχάρη που είναι βασικότατο που δεν βγάζει μεγάλες εντάσεις. Προσπαθεί να κάνει και μια συντήρηση δυνάμεων. Να η μπάλα πέρασε πλάγια Ζούπκοφ. Οπα. Προσπάθησε να βγει με ωραίο τρόπο αλλά δεν τα κατάφερε. Κερδίζεται όμως η μπάλα. Θα περάσουν και πάλι ο Ζούπκοφ το 1-2. Ο Ζούπκοφ εντός περιοχής γυρίζει. Όχι, δεν μπόρεσε από την πλευρά του. Ο Βάργα η κεφαλιά απομάκρυνση προσωρινά. Πετάχθηκε για την κεφαλιά αλλά δεν τα κατάφερε ο Γιώβιτς. Να κινήσει και φάουλ. Νομίζω ότι έγινε φάουλ. Η ΑΚΑ του έχει βρει ρυθμό. Μετά το 1-0 κυρίως μετά το 10 βρήκε το ρυθμό της. Επαναλαμβάνω και πάλι με ιδιαίτερη πίεση. Δεν επιτρέπει στον Ηρακλής να κάνει κατοχή μπάλας. Κερδίζει πάρα πάρα πολύ γρήγορα την κατοχή και βγαίνει σε επιθέσεις σε μια προσπάθεια να απειλήσει να φτάσει πολύ γρήγορα σε ένα δεύτερο γκολ. Να δούμε λοιπόν, καθώς η διαφορά δυναμικότητας είναι εμφανής στον αγωνιστικό χώρο, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ παίζει με αρκετούς παίκτες οι οποίοι τώρα να πει στην πληρωματική είναι υπερβολή. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω είναι η ΑΕΚ των βασικών παίκτων που είναι πάνω από 15-16. Έτσι για να μην το ταλαιπωρούμε πολύ Δημήτρη, δεν υπάρχουν βασικοί 11 στην ΑΕΚ, υπάρχουν βασικοί 16 και ανάλογα με τον αγώνα ξεκινούν οι 11. Για να μην αδικήσουμε κάποιον, εκτελείται με πολύ δύναμη από τον Βιτάλη Σιμπάλα Κοντράρη. Προσπάθησε από σημαντική απόσταση ο Βιτάλης να στείλει την μπάλα προς την αιστεία του Αθανασιάδη. Δεν πέρασε η μπάλα το τείχος. Η κόντρα, η μπάλα περνάει πολύ μακριά και είναι πλάγιο. Πλάγιο που θα εκτελεστεί. Η πάσα προς τα πίσω για τον Μουκουτί. Ο Μουκουτί θα βγάλει για το Ρέλβα. Στο Ρέλβα
1: 1-0 πάντα η ΑΕΚ προηγείται του Ηρακλή. Καλαμάτα Άρης 0-0. Είχαμε πριν από λίγο μια φάση που πέναλτι για τον Άρη. Ο Φατιγκά μάρκαρε τον Βαργκά. Έπεσε και βρήκε την μπάλα με το χέρι. Εξετάστηκε η φάση από το ΒΑΡ. Όμως έδειξε ότι η μπάλα δεν χτύπησε στο χέρι του παίκτη Καλαμάτα, αλλά τη σταμάτησε με το χέρι μετά την παρέμβαση του Φωτιά. Και αφού είδε ξανά τη φάση ο Ζαμπαλά, εκτίμησε ότι προηγήθηκε φάουλ στον Φατιγκά. Έτσι μένει το 0-0 στην Τρίπολη. Η Καλαμάτα με τον Άρη στο 0-0. Και στο μπάσκετ εξέλιξη στο παιχνίδι Ελλάδα-Πολωνία, το φιλικό παιχνίδι. Πάμε για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. 22-21 προηγείται τώρα η εθνική μας ομάδα της Πολωνίας. Συνεχίζει ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος από τη Νέα Φιλαδέλφεια, που η ΑΕΚ με τον γκολ του Βάργα προηγείται 1-0 του Ηρακλή.
0: Βάργα κέρδισε την μπάλα στη μεσαία γραμμή και γυρίζει για το Ρότα. Ρότα ανεβαίνει, περνάει τη μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχει κάποιο παίκτη να τον ακολουθήσει για το Μαρίν. Μαρίν, όχι. Δεν θα περάσει το μπέρδεμα μεταξύ δύο παιχτών τη ΑΕΚ. Τελικώ απομάκρυναν με τον Τσάκλα τον Μαροκινό. Η παλιά πλάγια για τον Πίλιο. Ο Πίλιο σέντρα στην περιοχή. Έρχεται ο Γιώργη. Ο γκολάρα. Πόπο γκολ. Τρομερό γκολ. Ο Πίλιο βγάζει τρίτο δοκάρι. Τσιμπάει την μπάλα και τη σηκώνει, σουτάρει και μπάλα στο δεξί γάμα, γκολάρα. Μόλι τη σημασία τη ελέξη.
1: Με το αριστερό δεν ήταν, με το αριστερό δεν ήταν ο Γιώβιτς.
0: Ναι. Αλλά είναι αυτά τα σπεσιαλιτέ του Γιώβιτς. Δηλαδή ο Πίλιος πέρασε τα βάσια παλιά ασίστη για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς τσιμπάει την μπάλα με το δεξί, σουτάρει και μπάλα πηγαίνει στο αριστερό, στο δεξί γάμα τη αιστεία του Αθανασιάδη και έτσι. Πριν συμπληρώσουμε ένα άλλο το λεπτό, ποιο είναι Δημήτρη, τα 20 λεπτά αγώνα η ΑΕΚ φτάνει στο 2-0 εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εάν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό και ο Ηρακλής συνεχίσει να μείνεται με τον ίδιο τρόπο, νομίζω ότι σήμερα η ΑΕΚ θα μετρήσει γκολ. Ο Ηρακλής θα μετρήσει πολλά γκολ.
1: Δεν μου γεμίζει το μάτι ο Ηρακλής έτσι όπως παίζει. Δεν βγάζει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Καταρχήν χάνουν πάρα πολύ εύκολα την μπάλα. Και όταν χάσει μπάλα δεν υπάρχουν αλληλοκαλύψεις. Με αποτέλεσμα να πατούν περιοχή παίκτες ΖΑΚ και εύκολα να βγαίνουν από πλάγια. Κυρίως ο Πίλιος. Μέχρι στιγμής έχει βγάλει 3-4 σέντρες, ήταν αποτυχημένες. Αλλά τώρα βγάζει ιδανική παλιά για τον Γιώβιτς. Και ο Γιώβιτς την αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο. Ένα φάουλ που κάνει ο Πίλιος τώρα στην διεκδίκηση με τον Ιζέτ.
1: 2-0 η ΑΕΚ, τον Ηρακλή. 0-0 στην Καλαμάτα. Η Καλαμάτα με τον Άρη. Στο 18 λεπτό, μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη με τον Γκαρέ. Έκανε εξαιρετικό σου. Την μπάλα κόντραρε και βρίσκει το δοκάρι και πηγαίνει σε κόρνερ. Η Καλαμάτα με τον Άρη στο 0-0, όπως είπα. Ένα μέτριο, πολύ μέτριο παιχνίδι μέχρι στιγμής στο γήπεδο της Τρίπολης. Ενώ στο μπάσκετ η εθνική μας ομάδα που παίζει με την Πολωνία το φιλικό παιχνίδι στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Είμαστε στο φινάλε της πρώτης περίοδου και 23-22 μπροστά η Ελλάδα την Πολωνία. Επιστρέφουμε στον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο και σε λίγο θα σας πούμε και εξέλιξη τι γίνεται στην Ευρώπη. Έλα Μιλτιάδη.
0: Μια προσπάθεια του Μαρίν από τους κορυφαίους παίκτες για την ΑΕΚ, όχι τόσο για την ασίστ που έδωσε, αλλά γενικώς έχει πληθωρική παρουσία στη μεσαία γραμμή, όπως πολύ καλές τοποθετήσεις κινήσεις έχει και ο Βιτάλης. Πειράζει με τη μία την μπάλα, ξέρει να βγει, να κινηθεί στον χώρο. Τώρα άλλαξε με το Ρώτα, Ρώτα για τον Βιτάλης. Ο Βιτάλης θα κόψει την μπάλα προς τα πίσω. Την κόντρα όμως πιέσει και κάνει φάουλ. Ήρθε με μεγάλη ταχύτητα να διεκδικήσει ο Γκατσίνοβιτς, βρήκε τα πόδια του αντιπάλου του. Και έτσι λοιπόν έχουμε το φάουλ αυτό για την ομάδα του Ηρακλή. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0 του Ηρακλή στο 19 το δεύτερο γκολ. Με τον Γιώβιτς, Βάργκα και Γιώβιτς, οι δύο επιθετικές στιγμές της ομάδας της ΑΕΚ έχουν σκοράρει και δείχνουν, έχουν μια διάθεση να τρέξουν πάρα πολύ οι παίκτες της ΑΕΚ, κάτι που δυσκολεύει αφάνταστα τις κινήσεις των παίκτων του Ηρακλή. Ο Θανασιάδης, καθώς η μπάλα γύρισε προς την περιοχή του Μάγκνου, όπως και έστειλε την μπάλα να περάσει μακριά, Μουκουντή έχει την μπάλα και γυρίζει για τον Θωμά τον 300. Ο Στρακόσια θα βγάλει την μπάλα για τον Γκατσίνοβιτς. Υπάρχει φάουλ, καθώς βγήκε αρκετά μακριά από την περιοχή του ο Γούρος και ήρθε και έστρεξε ο Γκατσίνοβιτς. Την μπάλα θα περάσει την κατοχή της ΑΕΚ, ενώ θα έχουμε τη διακοπή στο παιχνίδι, Δημήτρη. Για να
1: να υποφεληθούμε εμείς στη διακοπή και να σας πω πάντα, Μιλτιάδη, περιμένεις για τη διακοπή. Η Intervet Live Casino πιο ανανομένο από ποτέ είναι πάντα στην παρέα μας. Ενώ αυτή τη στιγμή στην Αγγλία ημίχρονο Bradford Tottenham 2-0. Τελικό αποτέλεσμα Lance O'Shea 5-2. Η O'Shea τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες. Στην Ισπανία η Σεβίλη κέρδισε στον Μπιλμπάο την Athletic με 3-1. Ημίχρονο στην Ιταλία Ίντερ Μόντσα 1-1. Ουντινέζε Κόμο 1-0 στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Περιμένει πάντα, είναι στη γραμμή του Μένη ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος γιατί έχουμε το cooling break. Μιχάλης Φουστέρης, παρακαλώ το σχόλιο. Έλα Μιχάλη.
2: Νομίζω ότι η ΑΕΚ μπήκε πολύ συγκεντρωμένη στο παιχνίδι.
1: Όπως είχαμε πει νωρίτερα, νομίζω.
2: Όπως έπρεπε και όπως να έπρεπε. Κάνει. Και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν δύο αυλεψίες στην αρχή από τους αμυντικούς της, δύο λάθη από τον Μαρίν και από τον Μουκουντή που δεν στήχησαν στην ΑΕΚ, στη συνέχεια ανέλαβαν δράση τα βαριά της όπλα, η επιθετική της, ο Μπαρνάμπας Βάργκα και ο Λούκα Γιώβιτς. Πέτυχαν αυτό το 2-0, το οποίο δίνει και ασφάλεια και άνεση στην ΑΕΚ στο να διαχειριστεί το παιχνίδι με μεγαλύτερη ευκολία. Θα πρέπει να σταθούμε λίγο στο γκολ του Λούκα Γιώβιτς, το οποίο είναι κοντρόλ με το αριστερό, σούτ με το δεξί, δείγμα παγκόσμιας κλάσης για τον Σέρβο επιθετικό, ο οποίος πραγματικά μπέρδεσαν το πόδι, Μιλτιάδη.
0: Ναι, στο πάρει με το δεξί και στο πάρει με
2: δεξί
0: το αριστερό.
2: Δεξί και αριστερό σου, μπράβο, ναι. Έχεις δίκιο, ναι, ναι. Μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που άλλαξε ταυτόχρονα, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Είναι από τα δείγματα που μπορεί να δώσει και τα δίνει απόχερα, θα λέγα σε κάποιους αγώνες, ο Γιώβιτς.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι τεράστιο όνομα, Μιλτιάδη. Τώρα πήγε. Έπαιξε Ρεάλ τώρα από εκεί μετά, τι θα πεις για το Γιώβιτς, δεν μπορείς να πεις.
2: Σωστά, σωστά, σωστά. Νομίζω πάντως ότι η ΑΕΚ κάνει τη ζωή της εύκολη και δίνει έτσι τη δυνατότητα και να διαχειριστεί το παιχνίδι πιο εύκολα, αλλά και ο κόσμος να χαρίσει συνέχεια περισσότερα γκολ, γιατί όχι και θέαμα.
1: Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Πριν περάσουμε στον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, Ελλάδα-Πολωνία, τέλος της πρώτης περίοδου. Είμαστε 26-24 στο φιλικό παιχνίδι που γίνεται στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η εθνική μας ομάδα προηγείται. 0-0 το Καλαμάτα Άρης σε εξέλιξη στο γήπεδο της Τρίπολης. Επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί που η ΑΕΚ με τα γκολ του Βάρκα και του Γιώβιτς προηγείται 2-0 του νεοφώτης του Ηρακλή, Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Έλα Μιλτιάδη.
0: Έλα Ζούκοφ, Ζούκοφ είναι πολύ κοντά στο... Να, όχι, δεν έγινε η καλή παλιά, επιμένει όμως, κερδίζει την μπάλα και αποδεικνύει σε δύο offside. Ακόμα και αν μπορούσε να σου τώρα αποδέσει μέσα δεξιά και να μην κόψει την μπάλα για να απειλήσει, ήταν σε δύο offside. Έτσι λοιπόν θα διακοπεί το παιχνίδι και η προσπάθεια της ΑΕΚ σε μια γρήγορη επίθεση. Ομολογουμένως, αλλά επαναλαμβάνουμε, ο Ουκρανός ήταν σε δύο offside. Ο Νιζέτ θα αποδέσει πλάγια δεξιά. Θα δεχθεί την πίεση, γυρίζει την μπάλα που θα πείσει για τροποφύλακα της ομάδας του Αναθανασιάδη. Αθανασιάδη θα μακρύνει, αλλά η μπάλα πηγαίνει στον Ρότα. Ζούπκοφ πέφτει στο χόρτο γιατί τον έχει τραβήξει ο αντιπαλός του. Έτσι λοιπόν έβαλε ο Ουκρανός το σώμα με ωραίο τρόπο. Προσπάθησε να παίξει το 1-2 με τον Ρότα και τελικώς η μπάλα στην κατοχή της ΑΕΚ με το φάουλ που κέρδισε ο Ουκρανός. Ο Ζούπκοφ στο 26ο λεπτό. 2-0 προηγείται η ΑΕΚ του Ηρακλή. Και να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Φέρνει πάρα πολύ κόσμο στο ύψος της μεγάλης περιοχής και οι 11 παίκτες του Ηρακλή βεβαίως με εξαίρεση τον Αθανασιάδη που είναι εντός μικρής περιοχής. Οι υπόλοιποι είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής για την εκτέλεση αυτού του φάουλ σε μια ζώνη οι παίκτες του Ηρακλή. Να δούμε λοιπόν η εκτέλεση από τον Μαρίν. Ο Μαρίν καλή. Όπα! Καλή εκτέλεση, αλλά έρχεται ο Γιώβιτς μόνος αμαρκάριστος. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ, η μπάλα περνάει πολύ μακριά. Ενώ του βγήκε, έβγαλε πολύ ωραία παλιά ο Μαρίν, σημάδεψε τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς μόνος αμαρκάριστος. Θα έλεγα ότι περισσότερο βρήκε την μπάλα με τον ώμο παρά με το κεφάλι. Και έτσι η μπάλα πήρε ύψος και πέρασε μακριά από τα δοκάρια. Μία ακόμα ευκαιρία για την ΑΕΚ εδώ στην Αγία Σοφιά, στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σωρία μακρύνει. Στέλνει την μπάλα όμως στα πόδια του Ζούπκοφ. Περνά την μπάλα για το Ρότα το γύρισμα. Και τελικώς. Όχι, υπάρχει offside. Τελικώς υπάρχει offside. Χάνουν πάρα πολύ εύκολα την μπάλα οι παίκτες του Ηρακλή. Και όταν χάνουν την μπάλα, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει μεγάλη αλληλοκάλυψη. Κυρίως βγαίνουν πολύ γρήγορα οι παίκτες. Κυρίως Ρότα, Ζούπκοφ έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στον Σωρία. Ο στόπερ αριστερός της ομάδας του Ηρακλή δεν βγαίνει να καλύψει ο Πένια, ο Ισπανός, να μπορέσει να ντουμπλάρει ή να βοηθήσει τον Σωρία. Ο Σωρία βρίσκεται μεταξύ του Ζούπκοφ και του Ρότα και από εκεί και πέρα πάρα πολύ δύσκολο για τον παίκτη τον Ισπανό να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός τέτοιου αγώνα. Ο Πήλιος περνά την μπάλα στην μεγάλη περιοχή πάνω από τη μεσαία γραμμή. Έρχεται ο Πήλιος. Κερδίζει την μπάλα και πάλι θα παίξει τον αδείο. Δεν μπορεί. Η μπάλα πέρασε εκτός. Έπαιξε τον αδείο με τον Κατσίνοβιτς. Δεν προλάβει την μπάλα. Έπαιξαν πάρα πολύ γρήγορα. Άλλαξαν την μπάλα ο Κατσίνοβιτς με τον Πήλιο. Η μπάλα πέρασε πλάγιο. Νιζέτ στην εκτέλεση. Θα βγάλει την μπάλα για τον Λόπεθ. Έρχεται να διεκδικήσει ο Βιτάλης. Θα βρει τα πόδια του αντιπάλου. Του βρήκε και την μπάλα. Και τελικώς η μπάλα παραμένει στην κατοχή των παικτών του Ηρακλή με αυτό το φάλ που έγινε στο Γκράιντς. Τον αυστριακό μέσο. Εκτελείται ο Νιζέτ, την μπάλα θα περάσει προς τα πίσω για τον Βούρο. Ο Βούρος θα βγάλει για τον Τσάκλα, τον Μαροκινό. Μαροκινός για τον Πένια. Σωρία. Καταφέρνει και γυρίζει την μπάλα για τον Λόπες. Λόπες πατά την μπάλα. Καλύπτει ο Ρότα, αλλά και κάνει φράγμα στον αντίπαλό του το Σωρία. Είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Ματσούκας, η μπάλα περνά στην ή παραμένει στην κατοχή των παικτών του Ηρακλή. Οι παίκτες του Ηρακλή προσπαθούν να κάνουν κατοχή μπάλας, να βγουν με προϋποθέσεις, αλλά επαναλαμβάνω, δέχονται μεγάλη πίεση κυρίως στη μεσαία γραμμή. Κάνουν την μπάλα και από εκεί δημιουργούν τα προβλήματα γιατί δεν υπάρχει γρήγορη επιστροφή στην άμυνα, οργάνωση για να μπορέσουν να επαναλαμβάνω κρατήσουν μακριά τα παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ και υπάρχει φάουλ που έγινε από πλευράς του Ζούπκοφ στον αντίπαλό του σε μια προσπάθεια. Τον τράβηξε τον καλή κοντά του. Ότι του αγώνα ο Ματσούκας του κάνει παρατήρηση. Είναι η πρώτη φορά. Την επόμενη βέβαια, αν συμβεί το ίδιο ή κάτι ανάλογο, ο Ουκρανός θα δει την κίτρινη κάρτα. Η μπάλα προς τα πίσω από τον Πένια. Θα βγει μπάλα από τα πόδια του Αθανασιάδη πλάγια δεξιά για τον Βούρο. Ο Βούρος κλείστηκε πάρα πολύ γύρω από τον Κατσίνοβιτς. Θα αλλάξουν όμως την μπάλα και θα φτάσει τον Κράιντς. Κράιντς για τον Βούρο. Βούρος προσπάθησε να κάνει τον κόντρολ. Είναι αυτό που σας έλεγα. Πέφτουν εύκολα στις παγίδες των παιχτών της ΑΕΚ και παίκτες του Ηράκλη. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αλλάξουν τρίτη παλιά. Δέχονται μεγάλη πίεση, χάνουν την μπάλα και δίνουν την ευκαιρία στην ΑΕΚ να βγει σε κάποιες επιθέσεις. Η ΑΕΚ, κυρίως από τα στημένα, είχε δύο φάσεις με τον Γιώβιτς. Θα μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όπως είχε και την κεφαλιά που έγινε από τον Βάργα. Να ρωτά τώρα, έξω από την μεγάλη περιοχή του Τάρι με πάρα πολύ δύναμη μπάλα κοντράρι και περνάει κόρνερ. Ο Ρώτα λοιπόν, καθώς πλησίαζε την περιοχή, σούταρε με πάρα πολύ δύναμη. Η μπάλα βρήκε την πλάτη αντιπάλου, πέρασε πολύ ψηλά και πολύ μακριά στο 30 είναι το δεύτερο κόρνερ για την ΑΕΚ. Βάργα στο 11, Γιώργη στο 19. Τα δύο γκολ για την ΑΕΚ προηγείται 2-0. Κοιτάζουμε την εκτέλεση από τον Αβιτάλης που τουλάχιστον με τις κινήσεις των βοηθήσεων σου κερδίζει τις εντυπώσεις. Αλλά εδώ σε αυτός που κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι είναι ο Μαρίν, κυρίαρχος στη μεσαία γραμμή. Κοιτάζουμε τον Βιτάλης. Εκτελεί αυτό το κόρνερ. Καλή εκτέλεση. Κεφαλιά. Όχι. Βγήκε πάλι παίκτης της ΑΚ. Βρήκε την μπάλα και είναι ο Βάργα. Αλλά η μπάλα πέρασε προς τα πίσω και είναι πλάγιο για τον Ηρακλή. Και πάλι δεν μπόρεσαν οι στόπερ της ομάδας του Ηρακλή να βγουν στη διεκδίκηση και να απομακρύνουν με κεφαλιά. Είπαμε στα στιμένα είτε κόρνερ είτε φάουλ. Οι παίκτες κυριαρχούν στον αέρα. Με αποτέλεσμα βεβαίως τα γκολ δεν ήρθαν από αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει η φάση για την ΑΕΚ 2-3 πολύ μεγάλες προήλθαν από αυτό. Τώρα έρχεται ο Βιτάλης, κέρδισε την μπάλα. Δεν μπορούσε να ξεφύγει από τον Τσάκλα, τον Μαροκινό στόπερ. Απομάκρυνε αλλά σε ένα χώρο πάνω από τη μεσαία γραμμή που δεν υπάρχει. Παίκτη του Ηρακλή ήταν κάτω από τη μεσαία γραμμή και η 11
1: στην Τρίπολη, Καλαμάτα, Άρη στο 0-0. Ο Άρης πιέζει τα τελευταία λεπτά. Είχε και στο 20 λεπτό μια κεφαλιά με τον Ράσιτς. Η μπάλα πέρασε out. Κάτι άλλο, είχε μια φάση με τον Καρέ, όπως την είπαμε, και μια στην αρχή του αγώνα με τον Μυρ. Από εκεί και πέρα, μέτριο παιχνίδι. Αμήνεται αποτελεσματικά ο Άρης όταν πιέζει η Καλαμάτα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε δει κάποια πολύ πολύ μεγάλη φάση. Ο ρυθμός είναι γρήγορος, όμως η φάση η μεγάλη δεν έχει γίνει. Καλαμάτα Άρης στο 0-0 στο γήπεδο της Τρίπολη. Στην Αγγλία είπαμε ημίχρονο Μπρέντφορντ Τότεναμ 2-0 στο ημίχρονο. Και στην Ιταλία τα ημίχρονα Ίντερ Μόντσα 1-1 και Ουντινέζε Κόμο 1-0. Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια που η ΑΕΚ προηγείται 2-0 του Ηρακλείου Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Μιλτιάδη.
0: Ναι, θα μπορούσε να κάνει τα μεγαλύτερο σκορ αν ο Γιώβης, ιδιαίτερα στην κεφαλιά που έκανε, μόνο ο μαρκάριστος ή ο Βάργκας σε δύο κεφαλιές δεν έστειλαν την μπάλα μακριά από τα δοκάρια. Ο Ηρακλής προσπαθεί να αντιδράσει, αλλά επαναλαμβάνω, παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες στο να πλησιάσει τη μεγάλη περιοχή ο Θωμάς Σαρακόσια. Δεν έχει απειληθεί η αιστεία του. Να δούμε τώρα την εκτέλεση. Έρχεται ο Μουκουντή, θα βγάλει την μπάλα μακριά. Σε συνεργασία με τον Ρέλβας, ο Πίλιος απομακρύνει, αλλά απομακρύνει τυφλά την μπάλα κοντράρι στο σώμα του Βούρου που είχε ρεβεί ψηλά. Ο δεξιός στόπερ της ομάδας του Ηρακλή και περνάει πλάγιο, ένα πλάγιο που εκτελείται. Ο Πίλιος για τον Ρέλβας, Ρέλβας για τον Πίλιο, ο Πίλιος στη μεγάλη παλιά. Το επιχειρεί για τον Ζούπκοφ, σωρία. Στο πάρει την μπάλα με το σύνθος, δεν μπορεί να βγει στην διεκδίκηση ο Ζούπκοφ. Ήταν πάρα πολύ μακριά. Έρχεται η πάσα από τον Γκράιντ για τον Τσάλκα για τον. Νιζέτ θα γυρίσει μπάλα που θα πει για τον Βούρο, Βούρος για τον Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης θα διώξει όπως η μπάλα διεκδικείται, κερδίζεται από τον Βιτάλης. Μετά την προσπάθειά του η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Ρώτα. Ρώτα βγάζει πλάγια δεξιά για τον Ζούπκοφ. Ζούκοφ προσποιήσεις. Το γύρισμα στην περιοχή μπάλα κοντράρι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία παράβαση. Όμο βρήκε και κολλημένο θα ήταν το χέρι. Βιτάλης θα γυρίσει, όχι. Γυρίζει την πλάση στην περιοχή, είχαν κινηθεί όλοι μπροστά από τους αμυντικούς του Ηρακλή. Τώρα βγαίνει σε κόντρα επειδή η ομάδα του Ηρακλή είναι κάπως ανοργάνωτη. Η άμυνα της ΑΕΚ, η προσπάθεια, το γύρισμα για τον Λόπεθ Σεντράρη, για τον Κούσα, η μπάλα περνάει πάρα πολύ μακριά, βγαίνει πλάγια δεξιά για τον Νιζέτ. Ο Νιζέτ θα γυρίσει για τον Κράιντς, το σούτ που επιγυρίζεται είναι πολύ δυνατό, έρχεται ο Λόπεθ, κάνει το κοντρόλ. Έχει να αντιμετωπίσει τον Ρότα. Πίεσε και τελικώς η μπάλα είναι out. Δεν μπόρεσε να γυρίσει για τον Λόπεθ να παίξουν το 1-2. Και έτσι η μπάλα περνάει εκτός. Ήταν ο Γάλλος. προσπάθησε να παίξει το 1-2, δεν τα κατάφερε ο Καϊμπέ. Και έτσι λοιπόν η μπάλα περνά στην κατοχή των παιχτών της ΑΕΚ, ένα ελεύθερο στο 35 είμαστε. Θα έλεγα ότι σε αυτά τα 35 λεπτά η ΑΕΚ προηγείται 2-0. Χορταστικό το θέαμα από πλευράς ΑΕΚ, κυρίως ΑΕΚ. Και με ένα Ηρακλή που προσπαθεί κάποιες στιγμές να δημιουργήσει προϋποθέσεις, να απειλήσει, χωρίς να έχει καταφέρει να κάνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει διάθεση να κάνουν κατοχή μπάλας. Τώρα η πάσα από τον Πύλιο, το γύρισμα όμως, απομάκρυνση από τον Βούρο, άλλαξε με τον Νιζέτ και από εκεί και μετά έγινε μεγάλη παλιά από τη μεσαία γραμμή, πλάγια αριστερά για τον Σουγλή. Πάει προσπάθεια κίνηση, έχουν κατοχή μπάλας τώρα οι παίκτες του Ηρακλή με τον Νιζέτ. Νιζέτ αλλάζει την μπάλα, θα βγει πλάγια δεξιά. Η σέντρα στην περιοχή της ΣΑΚ, έρχεται ο Ρώτα με το στήθος και από σημαντική απόσταση γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω για τον Στρακόσια. Πολύ γρήγορα μπήκε μπροστά την μπάλα και έκανε Πάολο Κούσα, παρεμπόδισε τον δερματοφύλακα. Και η μπάλα στείνεται για την εκτέλεση αυτού του ελεύθερου με τον.
1: Η ΑΕΚ 2-0 προηγείται του Ηρακλή στο μπάσκετ. Το 5 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο μέρος, το ημίχρονο, στο φιλικό. Η Ελλάδα προηγείται 35-28 της Πολωνίας στο φιλικό παιχνίδι. Ενώ στο γήπεδο της Τρίπολης δεν έχουμε κάτι. Παραμένει το 0-0 του Άρη με της Καλαμάτας με του Άρη. Απλά να αναφέρουμε ότι στις εξέδρες βρίσκεται και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος που υπογράφει φανέλες της φίλων της Καλαμάτας, ο Μεσίνιος βετεράνος ποδοσφαιριστής της εθνικής μας ομάδας και με πορεία πολύ μεγάλη σε Ελλάδα και Ευρώπη, είναι εκεί και βλέπει το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Άρη. Πριν από λίγο μια φάση τώρα για τον Φατιγκά, απευθεία σουτ, στέλνει την μπάλα λίγο out στο 35ο λεπτό η φάση αυτή, Καλαμάτα Άρης στο 0-0, και επιστρέφουμε στον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο στη Νέα Φιλαδέλφια που η ΑΕΚ, όπως δείχνει, έχει κλειδώσει με αυτό 2-0, της έχει φύγει το άγχος και προηγείται του Ηρακλή. Έλα Μιλτιάδη.
0: Εντάξει, ποτέ μην πεις ποτέ στο ποδόσφαιρο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ένα σημαντικότατο προβάδισμα. Να είναι μεγάλη παλιά που γυρίζεται από τον Μαρίν για τον Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς θα βγει από θέση πλάγια αριστερά, γυρίζει την μπάλα για τον Βιτάλης. Βιτάλης, την παλιά του, πολύ ωραία για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ στην περιοχή. Το γύρισμα δεν θα μπορέσει η μπάλα να φτάσει σε παίκτη της ΑΚ. Είχαν πλασαριστεί και ο Βάργκα και ο Γιώβιτς. Να η πρώτη κίνηση τώρα με τον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς θα γυρίσει την μπάλα. Πιέσουν οι παίκτες ΣΑΚ για τον Μαρίν. Ο Μαρίν θα γυρίσει για τον Ρώτα. Ρώτα για τον Μαρίν. Μαρίν θα βγάλει την μπάλα για τον Ουκρανό. Το Ζούπκοφ ετοιμάζεται να σουτάρει. Δεν σουτάρει. Όπα. Προσπάθησε να βγάλει κάθε την παλιά για τον Βάργκα. Ο Βάργκα όμως κινήθηκε πιο γρήγορα. Δεν μπορούσαν να βρεθούν οι δύο παίκτες. Έτσι λοιπόν η μπάλα πέρασε μακριά. Και έχουμε το ελεύθερο για την ομάδα του Ηρακλή. Ήταν ο Ζούπκοφ με την πολύ ωραία κίνηση που έκανε την κλειά την παλιά για τον Βάργκα. Ο Βάργκα όμως κινήθηκε πιο γρήγορα. Ο Αθανασιάδης με κοντινή πάσα θα βγάλει τόσο περιοχή σου για τον Τσάκλα. Απομάκρυνε. Πύλιος σηκώνει ψηλά την μπάλα χωρίς να προσέχει ιδιαίτερα, επαναλαμβάνουμε. Ο αριστερός αμυντικός της ΑΚ κάνει αρκετά λάθη, κυρίως λόγω βιασύνης στις προσπάθειές του. Να κίνηση τώρα με τον Λόπεθ τον Ισπανό, είναι αρκετά μακριά από τη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή, θα βγάλει την μπάλα πράγια για τον Ιζέτ. Ιζέτ κλείθηκε από τον Απίλιο και πάλι με τον Αγκώνα. Βρήκε το πρόσωπο του Πύλιου η δεύτερη φορά. Δείχνει να μην συμφωνεί ο Ματσάρη, ο προπονητής της ομάδας του Ηρακλή. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Ματσούκας ήταν πολύ κοντά. Είδε τον Ιζέτ να παίζει με απλωμένα χέρια. Δεν έχω monitor, Δημήτρη, για να σου πω αν είναι πάλι ή όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δεύτερη περίπτωση όπου έχουμε την μονομαχία των δύο. Η μεγάλη παλιά για τον Ζούπκοφ, νομίζω ότι είναι offside, αλλά μπάζει περιπτώσει.
1: Σωστά, offside, offside. Να βάλεις μια οντελία, γιατί η Μπρέτφορντ έβαλε και τρίτο γκολ.
0: Η μπάλα στο δοκάρι. Δεν υπάρχει offside. Η μπάλα στο δοκάρι, ζουτάρι. Με πάρα πολύ δύναμο Βιτάλης. Πετάγε το Αθανασιάδης, βρήκε την μπάλα και η μπάλα βρήκε το δοκάρι. Το εργαζόμενο του δοκάρι θα μπορούσε να είναι το 3-0 για την ΑΕΚ. Επαναλαμβάνουμε, πολύ ροσούτα από τον Βιτάλης. Ο Αθανασιάδης κατάφερε να κρατήσει τον γκολ, αλλά ενδεχομένως να και όχι, έχει υποδειχθεί στο δεύτερο σάιτ. Άφησε να εξελιχθεί η φάση ο εφόπτης. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είχαμε την ευκαιρία να δούμε την πολύ προσπάθεια του Βιτάλη σε ένα πανέμορφο σούτ, μια πολύ μεγάλη απόκριση από τον Αθανασιάδη, αλλά αυτά είναι για το θέαμα. Καθώς στην ουσία είχε υποδειχθεί ο παίκτη Σάκο Ζούπκοφ σε δέση offside.
1: Και η ουσία, Μιλτιάδη, είναι ότι η άμυνα του Ηρακλή πελαγοδρομή είναι κατώτερη των περιστάσεων σε αυτό το παιχνίδι μέχρι τώρα. Η Μπρέτφορντ έβαλε και τρίτο γκολ. Μπρέτφορντ Τότεναμ, 53ο λεπτό στην Πρέμιερ Λίγκ, είναι 3-0. Στην Ιταλία, Ίντερ Μόντσα, 49ο, είναι 2-1 προηγείται η Ίντερ. Δεν έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Ουντινέζε Κόμο. Τώρα ξεκινάει που η Ουντινέζε προηγείται 1-0 τη Κόμο. Επιστρέφουμε στο Νέα Φιλαδέλφια, που σας πω, 39ο λεπτό, Καλαμάτα Άρης στο 0-0 στο γήπεδο της Τρίπολης, στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος.
0: Αν είχαμε μια πολύ ωραία προσπάθεια, Μαρίν με Γιώβης άλλαξαν την μπάλα. Ο Γιώβης προσπάθησε με λόμπα να περάσει, αλλά η μπάλα δεν πέρασε. Πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, πάντως εξαφάνισαν την μπάλα. Ενώ τώρα η προσπάθεια με τον Γκράιντς, θα γυρίσει για τον Λόπεθ. Φεύγει ο Κούστα σε δέσκε του επιθετικού. Ο Λόπεθ την τελευταία στιγμή μετά κουνάκι θα κόψει την μπάλα. Μου κουντί θα λιώσει την πορεία τη μπάλα για τον Κούστα. Και έτσι γυρίζουν, επιστρέφουν, οργανώνονται οι παίκτε τη ΣΑΚ. Ο Λόπεθ ετοιμάζεται να σουτάρει. Σουτάρει με δύναμη. Η μπάλα κοντράρει και τελικώ καθώ παίρνει ύψο φτάνει στον Πίλιο. Ο Πίλιο με κεφαλιά προ τα πίσω για τον Θωμάτο 300. Παραμένει το 2-0 για την ΑΕΚ. Βάργα και Γιώβης. Βάργα στο 11, Γιώβης στο 19.
1: Πάρε μια ανάσα, Μιλτιάδη. Σχόλιο, ναι, ναι. Μιχάλης Φουστέρης. Έλα, Μιχάλη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
2: Η ΑΕΚ ελέγχει το παιχνίδι. Προσπαθεί να επιβάλλει τον ρυθμό της στα επόμενα λεπτά του αγώνα μετά το σαφές προβάδισμα που έχει αποκτήσει. Μετά τα δύο γρήγορα γκολ που έχει πετύχει. Ο Ηρακλής προσπαθεί κάπως να ξεδιπλώσει, να φτιάξει παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο αυτό το 2-0. Νομίζω ότι λειτουργεί και σε βάρος της ψυχολογίας του. Η ΑΕΚ νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα διατηρεί τον πλήρη έλεγχο του αγώνα και θεωρώ ότι στην πορεία θα προσπαθήσει να πετύχει και περισσότερα τέρματα.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη Φουστέρη. Θα τον έχουμε και αργότερα στην παρέα μας. Επιστρέφουμε στον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Έλα, Μιλτιάδη.
0: Και πάλι νέα τελική προσπάθεια του Γιώβιτς στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Μετά από πάσα του Κατσίνοβιτς. Σουτάρει με δύναμη, με τιμότητα ο Αθανασιάδης μαζεύει, δεν πήγε σε κάποια γωνία. Αλλά επαναλαμβάνω, μάλιστα και πάλι ο Γιώβιτς που κυνηγάει τον γκολ. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχουμε τρεις πόσες τελικές.
1: Η Καλαμάτα σκοράρει στο γήπεδο της Τρίπολης. 1-0 η Καλαμάτα απέναντι στον Άρη. Συνεχίζεις, Μιλτιάδη. Είμαστε στο 40 λεπτό στην Τρίπολη και η Καλαμάτα ανοίγει το σκορ. Κάνει το Καλαμάτα Άρης 1-0. Ο Μπολιβάρ είναι ο σκόρερ της Καλαμάτας απέναντι στον Άρη. Έτσι λοιπόν έχουμε σκορ και στο γήπεδο της Τρίπολης όπως και στη Νέα Φιλαδέλφια. Έλα, Μιλτιάδη, σ' ακούμε.
0: Σε πελάγια πηγαίνει στους σωτήρες, είναι ο Γιωργούτσος.
1: Και όχι μόνο, έχει πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο της Τρίπολης, πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Εννοείται, ρε παιδί, εννοείται. Η μαύρη διέλα έχει κόσμο. Όπως και να το κάνεις, έχει πολύ κόσμο. Να δούμε μια σέντρα που επιχειρείται. Όχι, δεν μπόρεσαν. Και πάλι δεν μπόρεσε τελευταία στιγμή να βρει την μπάλα να κάνει το κοντρόλο Βάρκα. Εάν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ, θα μπορούσε να φτάσει και στο γκολ. Έχουν ανέβει ψηλά οι παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα έχουμε τις επιστροφές. Ανεβαίνουν ψηλά οι παίκτες του Ηρακλή. Είναι 4 της ΑΕΚ, είναι 3 του Ηρακλή. Τελικώς η πάσα που επιχειρείται δεν είναι καλή. Απομάκρυνση προσωρινά. Η μπάλα ελέγχεται από τους παίκτες του Ηρακλή. Πλάγια αριστερά, προσπάθεια με το Σωρία. Σωρία έχει να αντιμετωπίσει τον Λάζαρο, τον Ρότα. Θα βγάλει την μπάλα για τον Κράιντ στον Αυθριακό. Κράιντ για τον Νιζέτ. Η μπάλα από αριστερά στα δεξιά, Νιζέτ ξεφεύγει από τον Επίλιο, δεν ξεφεύγει. Προσπάθησε να σεντράρει, μετά την ακόντρα η μπάλα καταλήγει και πάλι στα πόδια του Κράιντς του Αυστριακού. Μάρκο Κράιντς, η σέντρα στην περιοχή, τελικώς κανένα αποτέλεσμα, καθώς ο Θωμάς 300 θα βγει να μαζέψει την μπάλα. Στο 43-44 είμαστε, η ΑΕΚ προηγείται 2-0 του Ηρακλή. Με τα γκολ του Βάργα στο 11, του Γιώβιτσα στο 19. Δώστε η αίσθηση και με βάση την εικόνα των δύο ομάδων είναι ότι μπορεί να πετύχει τρίτο γκολ και τέταρτο γκολ. Ο Ηρακλής δεν δίνει την εικόνα ομάδας που μπορεί να φτάσει στο γκολ. Μπορεί κάποιες στιγμές να κινούνται απέναντι σε ανοργάνωτη άμυνα τη ΣΑΚ μεταξύ κέντρου μεγάλη φροχή, αλλά έχουν γρήγορες επιστροφές. Οι παίκτες της ΣΑΚ οργανώνονται και δεν αφήνουν τους παίκτες του Ηρακλή να κάνουν την τελική προσπάθεια που το Κούστα που το Λόπεθ ανεβαίνει και ο Κράιντς κάποιες στιγμές. Για την ώρα ένα σούτ έχει καλό με τον Κράιντς η ομάδα του Ηρακλή. Αλλά κατέληξε στα χέρια του Θωμάτου Σουτακός και δεν ανησύχησε ιδιαίτερα. Μετά από 45 λεπτά αγώνα λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μαρίν θα γυρίσει την μπάλα για τον Λάζαρο, για τον Βιτάλης. Ο Βιτάλης περνάει για τον Ρότα που έγινε ψηλά. Ο Ρότα θα γυρίσει και πάλι για τον Μαρίν. Ο Μαρίν για τον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς θα βγει προς τη μεγάλη περιοχή. Περνά την μπάλα πλάγια για τον Απίλιο. Ο Πίλιος θα γυρίσει την μπάλα για τον Μαρίν.
1: Ανατροπή του Γιαννιώτα. 43 λεπτό πέναλτι για τον Άρη στο Τρίπολη. Μέχρι να εκτελεστεί συνεχίζεις, ενώ διαμαρτύρονται της Καλαμάτας και ζητάνε να το δεις στο ΒΑΡ. Συνεχίζεις Μιλτιάδη, εκεί στην Τρίπολη είμαστε Καλαμάτα, Άρης στο 1-0 και κερδίζει πέναλτι ο Άρης. Μιλτιάδη.
0: Ναι, υπάρχει το ΒΑΡ, οπότε θα γίνει βεβαίωση, όχι, εν πάση περιπτώσει ανασκόπηση. Να δούμε τώρα την προσπάθεια από πλευράς δύο τα λεπτά του καθυστερήσεων εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Η πάσα προς τα πίσω και πάλι για τον Βιτάλης. Μάλλον θέλουν να έχουν την κατοχή της μπάλας μέχρι για το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Επέκταση ΣΑΕΚ ικανοποιημένη από αυτό το 2-0, ικανοποιημένη γενικότερα από την εικόνα που έβγαλαν επιθετικά αλλά και αμυντικά, καθώς ελέγχουν απόλυτα το ρυθμό του αγώνα. Να δούμε τη μεγάλη παλιά. Μάλλον περιμένουν να ακούσουν το σφύριγμα της λήξης. Ο Μουκουτί θα βγάλει την μπάλα για ποιον, θα γυρίσει και πάλι και παίξει το Ηρακλή από την πλευρά του, δεν αποφασίζουν.
1: 1-1 ισοφαρίζει ο Άρης, Καλαμάτα Άρης 1-1 στο γήπεδο της Τρίπολης. Συνεχίζεις Μιλτιάδη για το φινάλε του πρώτου μέρους.
0: Μάλιστα, να δούμε αν θα ολοκληρώσουν με εδώ, όχι δεν ολοκληρώνουν με αυτή την προσπάθεια. Γύρισαν την μπάλα οι παίκτες της ΑΚ, τελικώς η μπάλα από τα πήγαινε για τον Κούστα, έρχεται ο Ρέλβας. Ο διαιτητής ο Ματζούκας κοιτάζει το χρονόμετρο. Μάλλον αυτή θα είναι η τελευταία κατοχή μπάλας, γιατί δεν βλέπω καμία διάθεση να βγουν μπροστά για να απειλήσουν οι παίκτες ΣΑΚ. Να ο Βιτάλης θα γυρίσει την μπάλα πλάγια δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Να δούμε την εκκίνηση που γίνεται. Έρχεται ο Ρότα, πετά την μπάλα μπροστά. Θα βγει μπάλα πλάγια, η σέντρα στην περιοχή. Η κεφαλιά απομάκρυση από το βούρο. Τελικώς μεσαία γραμμή ελέγχεται από τον Ρέλβας. Κούστα πιέζει. Μουκουτί αλλάζει και θα ακούσουμε το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Βάργα στο 11, Γιώβης στο 19. Είναι τα δύο γκολ. Σφυρίζει ο Ματσούκας. Και έτσι λοιπόν πάμε για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Το δεύτερο ημίχρονο, σε ευχαριστώ Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλε. 2-0 η ΑΕΚ, τον Ηρακλή με τα γκολ Βάρκα και Γιώβιτς στο 11 και στο 19 λεπτό. Στο γήπεδο της Τρίπολης η Καλαμάτα προηγήθηκε με τον Μπολιβάρ με κεφαλιά. Έκανε το 1-0 όταν ο Μορέιρα εκτέλεσε το κόρνερ. Ο Μπολιβάρ με άπιαστη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Άρη. Και στην συνέχεια αυτό ήταν στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Και μετά ακριβώς στο 43 είχαμε την ισοφάριση με πέναλτι σε ανατροπή του Γιαννιώτα. Σε διεκδίκηση της μπάλας ο Καλουτσικίδης πήρε αγκαλιά τον Γιαννιώτα, με τον Ζαμπαλά να δίνει πέναλτι και το εκτέλεσε ο Ράσιτς κάνοντας το 1-1. Έτσι λοιπόν έχουμε μέσα σε 3 λεπτά στο γήπεδο της Τρίπολης 2 γκολ. Καλαμάτα Άρης 1-1. Μέχρι στιγμής είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι. Δεν έχουμε ακόμα ημίχρονο. Ημίχρονο Νέα Φιλαδέλφεια, ΑΕΚ Ηρακλής 2-0 στο πρώτο 45 λεπτό στο μπάσκετ, όπου το φιλικό παιχνίδι είναι σε εξέλιξη της εθνικής ομάδος με την Πολωνία στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Είμαστε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Η εθνική μας ομάδα προηγείται 41-37 της ομάδας της Πολωνίας στην φιλική αναμέτρηση.

Μόλις τελειώσει το ημίχρονο στην Καλαμάτα, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σας θυμίζω πάντα ότι στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Λέιβ Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Στην παρέα μας πάντα κοντά μας η Ντερβέτεν. Πάμε για το φινάλε. Καθυστερήσεις παίζουμε στο πρώτο 45 λεπτό στο γήπεδο της Τρίπολης. Καλαμάτα Άρης 1-1 μέχρι στιγμής. Στην αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη, 9.30 σύνδεση με τον Γιώργο Καραϊσκάκη στο Παναγιώτης Βολάνιος. Θα είναι εκεί για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο και ημίχρονο. Όχι ακόμα στο γήπεδο της Τρίπολης, όπου ό,τι δεν είδαμε σε όλο το παιχνίδι, το είδαμε στο φινάλε, στα 5 λεπτά τα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου 45 λεπτού, όπου εκεί προηγήθηκε η Καλαμάτα, ισοφάρισε η ομάδα του Άρη, σε ένα παιχνίδι που ο Άρης είχε τον έλεγχο, όμως δεν είχε υπήρξει μεγάλες φάσεις μέχρι τώρα. Να δούμε τι γίνεται, να σας ενημερώσουμε για το φιλικό της Εθνικής Ομάδας, όπου είμαστε 41-39. Η ελληνική ομάδα θέλει δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, η δεύτερη περίοδος. Επιμέρους σκορ 22-22 η πρώτη περίοδος, η δεύτερη περίοδος 19-17. Ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Ελλάδα-Πολωνία 41-39. Στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού αγώνα. Σε άλλους φιλικούς αγώνες που είναι σε εξέλιξη, Σλοβενία-Μαυροβούνιο 72-80, Λιθουανία-Αριζόνα 48-57, Ιταλία-Εσθονία 21-19, φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο μπάσκετ. Έχει ένα φάουλ τώρα ο Άρης να εκτελέσει στο γήπεδο της Τρίπολης. Και μετά νομίζω ότι από αυτή την εκτέλεση φάουλ θα κάνει δώσει καθυστερήσεις 4 λεπτά, συμπληρώνονται οι καθυστερήσεις και θα πάμε σε φινάλι για το πρώτο μέρος. Όχι ακόμα, ένα κόρνερ τώρα για την ομάδα του Άρη μετά από αυτό το φάουλ που το έβγαλε, ναι, το έβγαλε ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας. Στα τελευταία 10 λεπτά έχει στο γήπεδο της Καλαμάτας, της Τρίπολης, συγγνώμη, ένα αρκετά καλό παιχνίδι με 2 γκολ μέχρι στιγμής. Είπαμε, για όποιους συντονιστήκατε τώρα, να σας πω ότι γίνεται και στα διεθνή πρωταθλήματα. Εκεί λοιπόν, όπου έχουμε την Μπρέτφορντ με την Τότεναμ, 3-0 στο 64ο λεπτό προηγείται η Μπρέτφορντ της Τότεναμ. Στην Ισπανία, 19ο λεπτό, Βαλένθια Θέλτα στο 0-0. Στην Ιταλία, 61ο λεπτό, Ίντερ Μόντσα έχει γίνει 3-1. Και 57ο λεπτό, Ουντινέζε Κόμο έχει γίνει 1-1. Ισοφάρισε η Κόμο στο παιχνίδι στο Ούντινε με τον Τάσο Δουβίκα. Στο 54ο λεπτό, ο Τάσος Δουβίκας ισοφάρισε για την Κόμο. Έτσι λοιπόν, Ουντινέζε Κόμο, είμαστε στο 1-1 στην αναμέτρηση αυτή για το ιταλικό πρωτάθλημα.

Πρέπει να πω λίγο μύρ για τον Άρη, είχε αυτό το φάουλ που η μπάλα πέρασε out. Ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, στην Τρίπολη. Καλαματάρης 1-1. Ημίχρονο, Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Ηρακλής 2-0. Μείνετε συντονισμένοι, μην πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Real FM.
1: Οχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το brand.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Αύριο στη Real News. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Αύριο στη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.

0: λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9, συντονισμένη πάντα στον Real FM, εκπομπή Real Sports, εδώ στην συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Θυμίζουμε ότι στο ημίχρονο έχουμε στα παιχνίδια της Super League πρεμιέρα ΑΕΚ Ηρακλής 2-0, Καλαμάτα Άρης 1-1. Στο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, η εθνική μας ομάδα στο ημίχρονο προηγείται 41-39 της Πολωνίας. Φιλικό παιχνίδι στα πλαίσια της προετοιμασίας της εθνικής μας ομάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που έχει παιχνίδια με την Ουκρανία και την Ισπανία. Έχουμε μετάλλια, χρυσά, επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στους Μεσογειακούς Αγώνες που ξεκίνησαν στο Τάραντο στην Ισπανία χθες. Σήμερα στα 50 πεταλούδα χρυσό μετάλλιο πρώτη θέση Άννα Ντουντουνάκη. Ο Απόστολος Σίσκος, στα 200 ύπτιο πρώτη θέση. Και στα 400 ελεύθερο Δημήτρης Μάρκος πρώτη θέση με 3.47.07 είναι νέο παραλλήλιο ρεκόρ. Τρίτη θέση στα 50 πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας στο Κολύμπι. Και στην πρεμιέρα των αγώνων της εθνική μας ομάδα handball των γυναικών, με ανατροπή κέρδισε 31-25 την Βόρεια Μακεδονία. Μια πολύ καλή εμφάνιση για την ομάδα του Μενέλαου Δανίλου. 31-25 κέρδισαν τα κορίτσια της εθνικής handball την Βόρεια Μακεδονία στην πρεμιέρα των αγώνων για τους Μεσογειακούς Αγώνες που γίνονται στην Ισπανία. Τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει συνθέσεις για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού και του Ατρομήτου. Να ακούσουμε. Έλα Παναγιώτη, καλησπέρα. Δώσε μας συνθέσεις.
1: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Real FM, από τον Γιώργιο Σκαραϊσκάκη. Εδώ για την πρώτη αγωνιστική τη Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Τώρα πούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Ο Χωσέ Λίβ με τη Λίμπαρ επιλέγει τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια. Ο Γερμανός τερματοφύλακας κάνει τεμπούτο με την ερυθρόλευση φανέλα. Την άμυνα στο αριστερό άκρο είναι ο Μπρούνο, στο κέντρο ο Πυρόλα με τον Σμαϊλόβιτ, δεξιά ο Ροντινέη, το δίδυμο των αμυντικών ΧΑΠ αποτελείται από Μουζακίτη και Έσε, μεσοεπιθετική τριάδα απαρτίζεται από τους Ζέλτον Μαρτίνς, Γουστάβο Σά, Κώστα Φορτούνη, μοναδικός προωθημένος Αγιούμπ Ελκαμπή. Πάμε και στους φιλοξενούμενους, τους Αγκέρκες, οι οποίοι έχουν ελάχιστους φίλους στο πλευρό τους εδώ στη θύρα 26 των φιλοξενωμένων. Ο Χουτεσιώτης είναι στην εστία του Ατρομήτου, Ούρονεν στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Μουτές στο δεξί, Αυρόπουλος Μήτογλου το δίδυμο στα στόπερ, Τσιγκάρας μου του Σαμί η διάδα στα χαφ, Νευμονίδης Ταζίλας και Νούνιες η μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Στίβεν Τσούμπερ. Να πούμε και τις αλλαγές. Ξεκινάμε από τον Κυπεδούχο Ολυμπιακό, Πόποβιτς Τουρνάρας οι τερματοφύλακες, Τάλιακας, Κάρμο, Γκαρσία, Κιόνι, Νότα Σίλβα, Τσικίνι, Ωρέτσο, Τικνικιάν, Ρόκα και Κλέιτον. Είναι όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα έχουν συμπεριληφθεί στην αποστολή, εκτός από τον Γκονζάλες, τον Μεξικανό φορ που ήρθε χθες στην Ελλάδα για λογαριασμό Ολυμπιακού και ανακοινώθηκε. Εκτός είναι ο Γιάρεμτσο που παραμένει προς αποχώρηση. Πάμε και στους αναπληρωματικούς Ατρομήτου. Αθανασίου Τιέγκ, οι δύο τερματοφύλακες, Παπαδόπουλος Λίρατζης, Τατμάκης, Μάγνουσον, Καραμάνης, Κότσης Μπάτσος, Μότζα, Τζοβάρας και Τσιλούλης. Διαιτητής είναι ο Τσακαλίδης με βοηθούς στον Πολυκρόνη τον Αρμακόλη. Τέταρτος ο Ταούλας. VAR ο Παπαδόπουλος με βοηθό τον Κουκούλα. Να πούμε ότι ο Ατρόμητος, φιλοξενούμενος Ατρόμητος, προέρχεται από τη μεσοβόμαδη νίκη πρόκριση 3-1 επί του πύργου, με την οποία μπήκε στη Λίγκ Φέστη Κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός έχει αγωνιστεί σε επίσημη αναμέτρηση, γιατί εξασφάλισε την είσοδό του στη Λίγκ Φέστη Europa League μετά την ήττα την προηγούμενη Τρίτη στην Ολλανδία, στην παράταση από την Αιμέγγεν.
0: Μάλιστα, θα σας έχουμε σε 9.30 ώρα στη live μετάδοση του αγώνα. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Βολάνιο από τον Γιώργιο Καραϊσκάκη. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα σας πούμε την αποστολή του ΠΑΟΚ αύριο με το Λεβαδιακό.
2: Real FM.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο
5: Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Έλα Γιώργο.
12: Έλα Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
12: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
3: Γιώργο.
12: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
12: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
12: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
12: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
12: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
13: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
12: Να πω τώρα ανέκδοτο.
14: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

0: στους 97,8.
1: Σε λίγο η έναρξη και στην Τρίπολη, όπου η Καλαμάτα με τον Άρη είναι 1-1. Ξεκινάει το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο ΙΑΕΚ προηγείται του Ηρακλή με 2-0. Στα παιχνίδια που ανοίγει η πρεμιέρα, άνοιξε η πρεμιέρα της Super League. Να σας πω για τον ΠΑΟΚ, πριν περάσουμε στη δράση. Χωρίς Καμαρά η αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι στην Τούμπα με τον Λεβαδιακό. Επίσης, εκτός αγωνιστικής δράσης παραμένουν οι τάχα άλλοι, ο Ντεσπότοφ και ο Μεϊτέ. Η αποστολή του ΠΑΟΚ, ο κύριος Λύση, έχει Παυλένκα, Τσιφτσί, Μοναστηρλής, Κένι, Ελστουντότο, Χαζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Γκόμες, Τέιλορ, Θημιάνης, Σάντα Μαρία, Ζαφίρης, Λούσε, Πέλκας, Τάισον, Σορετήρε, Ζιβκοβιτς, Χατζίδης, Εντιαγέ και Μύθου. Είναι η εκλεκτή του κυρίου Αλέσιο Λύση για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό στο γήπεδο της Τούμπας. Έχουμε ακόμα φιλικό, είπαμε, της εθνικής ομάδας, η εθνική ομάδα στο μπάσκετ. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, η τρίτη περίοδος, όπου η ελληνική ομάδα είναι μπροστά 41-41, όχι, ισοφαρίστηκε πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ελλάδα-Πολωνία 41-41 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και έχουμε ακόμα τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη πριν περάσουμε στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου εδώ έχουμε σε εξέλιξη στην Αγγλία η ομάδα της Μπρέτφορντ με την Τότεναμ 3-0 στο 71 λεπτό. Στην Ισπανία το Βαλένθια με την Θέλτα είναι στο 0-0 και Ιταλία 75 λεπτό Ίντερ Μόντσα 4-1 έχει γίνει, ενώ είπαμε ότι παραμένει το Ουντινέζε Κόμο 1-1 με τον Δουβίκα να έχει σοφαρίσει για την ομάδα της Κόμο. Πάμε τώρα στη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί η ΑΕΚ προηγείται 2-0 με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής έκανε κάποια αλλαγές, να δούμε τι θα μπορέσει να βελτιώσει η ομάδα του Ηρακλή σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Στην αναμέτρηση εκείνο ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Έλα Μιλτιάδης, ακούμε.
2: Ναι, με τρεις αλλαγές ξεκινάει ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο. Μορένο, Κόλγιρθε και Νανού πέρασαν στον αγώνα και έφυγαν από τον αγώνα ο Καϊμπουέ, ο Γάλλος, ο Νιζέτ, ο Βέλγος και ο Κούστα, ο Αλβανός. Παίζει τώρα με τον Λόπεθ στην επίθεση από την μία πλευρά και τον Κόλγιρθ. Είναι οι δύο επιθετικοί για την ομάδα. Δεν αλλάζει το σύστημά του. Παίζει μια διάταξη 3-5-2. Έτσι το οποίο γίνεται 5-3-2. Γυρίζουν 5 στην άμυνα δηλαδή. Παίζει με πλάγιους, τους οποίους δεν έχει. Μόνο η Ζέτα άλλαξε και πέρασε ο Μορένο. Θα δούμε λοιπόν με αυτές τις αλλαγές που πήγαινε από πλευρά στην Ακλή. Συνεχίζει με τους 11 που ξεκίνησαν. Η κεφαλιά, όπα από γκολάρα. Όπα από κεφάλι γκολάρα. Γκολάρα από τον Γιώβιτς. Σας είχα πει στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Δεν κατάφερα από το ίδιο σημείο να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Τώρα σηκώνεται. Με αρχοντικό τρόπο, ωραίο τρόπο, μεγαλοπρεπή θα έλεγα, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα το Θανασιάδη για να κάνει το 3-0 πριν καν συμπληρώσουμε το τρίτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, Δημήτρη. Ένα πολύ όμορφο γκολ. Η σέντρα από θέση αριστερά, σέντρα Διαβίτης ή και παλιά ωραίο άλμα, πάρα πολύ ωραίο άλμα από τον Γιώβιτς. Η μπάλα στα δίκτυα έγραψε δεύτερο γκολ από τον Γιώβιτς. Λοιπόν, 3-0. Για την ΑΕΚ, εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Και νομίζω ότι τώρα κλειδώνει, νομίζω ότι τώρα κλειδώνει το παιχνίδι, Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, κυρίες και κύριοι, ΑΕΚ, σε αυτό το 3-0.
2: Ωραία, κάρτο, Δημήτρη.
1: Ναι.
2: Πού είσαι, θα περάσω από το Ρίαλ να σου φέρω τα κλειδιά.
1: Φοβερή, φοβερή.
2: Το κλειδώνει, το κλειδώνει. Να έχει τα κλειδιά τουλάχιστον.
1: Το κλειδώνει, το κλειδώνει τώρα. Δεν μπορεί ο Ηρακλής, δεν δείχνει κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
2: Εγώ πιστεύω το είχε κλειδώσει από το.
1: Το 2-0, αλλά επειδή.
2: Το 2-0 ή ακόμα και από το 1-0 δεν έχει δυνατότητα ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, είπα και πάλι, ότι θέλει πάρα πάρα πολύ δουλειά. Έχει κάποιους παίκτες αξιόλογους, αλλά δεν είναι ομάδα δουλεμένη. Παρουσιάζει πάρα πολλά κενά. Εν τω μεταξύ, δεν έχει δουλέψει στα στημένα παιχνίδι. Στα στημένα. Ό,τι σέντρα πέρασε από φάουλ, από κόρνερ, βρήκε παίκτη της ΑΕΚ. Το απέτυχα στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Είτε ο Βάργα ήταν αυτός, είτε ο Γιώβιτς, είτε ο Ράλβα να στείλουν την μπάλα στα δίκτυα. Αλλά είναι γεγονός ότι έχασαν τη μάχη του αέρα οι στόπερ της ομάδας του Ηρακλή. Και όταν μια ομάδα είναι τόσο ευάλωτη, στα στιμένα κάποτε στιγμή θα δεχτεί τον γκολ. Δέχτηκε δύο γκολ στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Το πρώτο ήταν με σέντρα του Πίλιου, το πρώτο ήταν με κάθε παλιά του Μαρίν για τον Βάρκα. Βάρκα έκανε το 1-0. Και το δεύτερο ήταν με σέντρα του Πίλιου και ήταν απίστευτη ισορρότητα στο γκολ που πέτυχε. Να δούμε τώρα την κεφαλιά. Την μπάλα περνάει out. Καλή προσπάθεια. Καλή προσπάθεια καθώς έχει βρει μπάλα και περνάει corner για την ομάδα του Ιρακλή.

0: τον Κατσίνοβιτς να περνά στον άξονα. Ρότα έχει την μπάλα στην κατοχή του, γυρίζουν όμως οι παίκτες του Ηρακλή. Θα βγάλει την μπάλα για τον Ζούπεφ. Ζούπεφ δεν σουτάρει. Θα περάσει την μπάλα πλάγια για τον Πίλιο. Πίλιος ετοιμάζεται να σεντράρει, να δούμε αν θα είναι καλή σέντρα. Απομάκρυνε. Προσπάθεια με Ζούπεφ. Νέα προσπάθεια με τον Τσάλκα. Το σούτ επιχειρείται. Τρομερό σούτ από το Ρότα. Πετάγεται στη δεξιά του γωνιά ο Αθανασιάδης και στέλνει την μπάλα να περάσει κόρνερ. Πολύ καλή προσπάθεια, επαναλαμβάνουμε, από την ΑΕΚ. Ζούπκοφ έσπασε την μπάλα στα αριστερά. Πήγε ο Σέντρα. Απομάκρυναν με τον Τσάλκα οι παίκτες του Ηρακλή. Η μπάλα στρώθηκε στο Ρότα. Ρότα σούταρε με πάρα πολύ δύναμη και θα στείλει την μπάλα να περάσει. Θα μπορούσε να γίνει το 4-0 για την ΑΕΚ που ξεκινά και το δεύτερο ημίχρονο. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Νίκολης δεν φαίνεται να δείχνει ικανοποιημένος. Σηκώνεται από τον πάγκο.
1: Έλα, θα
0: βάζει με τους παίκτες, γενικώς θέλει την ομάδα σε συνεχή κίνηση, διαργή κίνηση, να κυνηγάει ένα τέταρτο γκολ. Να δούμε τι είναι ο Πίλιος στη σέντρα που επιχειρεί. Ο Ρότα ετοιμάζεται να σουτάρει. Δεν σουτάρει. Θα γυρίσει την μπάλα για τον Μαρίν κάτω από την πίεση. Τον παιχτό του Ηρακλή θα στην μπάλα προς τα πίσω για τον 300 λίμπερο. Είναι μακριά από την περιοχή του. Θα γυρίσει για τον Ρέλβας. Και τον Απίλιο, τελικός ο Ρέλβας, θα πίνει την μπάλα που θα πίσω για τους 300. Έχουν μείνει 5 στην άμυνα του Ηρακλή. Για τον Μουκουντή, η ΑΕΚ προηγείται 3-0, επαναλαμβάνω και πάλι. Η πάσα από τον Μουκουντή για τον Ρέλβας. Ρέλβας περνά την μπάλα για τον Πίλιο. Ο Πίλιος και είμαστε στο 52. Ένα γκολ ο Βάργα, 2 ο Γιώβιτς. Με το ξεκίνημα, με το καλημέρα, ο Γιώβιτς ήταν ο κορυφαίος σκόρερ πέρσι για την ΑΕΚ. Βάζει την υπογραφή του σε 2 γκολ. Ενώ είναι το τρίτο γκολ πέτυχε ο Βάρκα, πρώτο στη σειρά δεός με βάση το χρόνο. Ο Πίλιος μπροστά στην κύπα λίγα το Μαρίνο. Μαρίν θα. Όπα! Έγινε ένα στρόξιμο. Τα πίνει ο διαιτητής. Ο Μαρίν διαμαρτύρεται. Εν πάση περιπτώσει, να η προσπάθεια τώρα για να βγουν μπροστά με το Μορένο. Ο Μορένο σουτάρει, θα σουτάρει με δύναμη. Είναι γκολ. Είναι γκολ που πέτυχε. Ήταν πολύ όμορφο γκολ από τον απέκτη του Ηρακλή. Και γίνεται το 3-1, επαναλαμβάνω, από τον παίχτη που ανέβηκε ψηλά, ο Πίνια ήταν. Τώρα πήρε την μπάλα ο Πίνια από την άμυνα, πέρασε στη μεσαία γραμμή. Εδώ ήταν ανοργάνωτη μεσαία γραμμή, της ΑΕΚ δεν βγήκε κάποιος να την ανακόψει. Έφτασε στο ύψος της περιοχής, σουτάρει με πάρα πολύ δύναμη. Την μπάλα καταλήγει στα δίκια. Επαναλαμβάνω, πήρε την μπάλα ο στόπερ της ομάδας του Ηρακλή, ανέβηκε ψηλά. Και κατάφερα να τη στείλει στα δίχτυα για να κάνει το 3-1. Μειώνει ένα δεύτερο ημίχρονο που ξεκινάει. Όπα, θα το δει ο διαιτητής του αγώνα. Θα το δει ο διαιτητής του αγώνα, ενδεχομένως να μην μετρήσει αυτό το γκολ. Μάλιστα. Να δούμε το.
1: Περιμένουμε να το δει, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, η αμυντική λειτουργία εδώ της ΑΕΚ δεν ήταν.
0: Ήταν χάλια.
1: Χάλια, γιατί βρέθηκαν τρεις πίσω να τον βλέπουν και να τον κοιτάνε τον σκόρερ, τον Πίνα. Ανεξάρτητα με τρεις ή όχι. Και ξέρεις ότι εντάξει τώρα, αυτό το παιχνίδι τώρα είναι πρωτάθλημα.
0: Η αμυντική λειτουργία τη ΑΚ ήταν παιδική, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πάρει όλο την μπάλα τη μεσαία γραμμή.
1: Να κάνει τη βόλτα του.
0: Να σουτάρει και να μην βγει παίκτη ή το Βιτάλη ή το Μαρίν ή κάποιο παίκτη να βγει από την άμυνα για να μπορέσει να τον κοντάρει. Αυτό ήταν εντάξει ανέκδοτο για μια ομάδα που θεωρείται σοβαρή. Πάση περιπτώσει, να δούμε αν θα μετρήσει τον κόλλη ή όχι. Ο Ματσούκας είδε, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είδε. Δεν έχω μόνιτορ Δημήτρη μπροστά.
1: Βλέπουμε τώρα το πήγε στο ΒΑΡ και ετοιμάζεται τώρα να δείξει. Το βλέπεις και εσύ τώρα πλέον.
0: Δεν μετράει. Είναι φάουλ στο ξεκίνημα. Δηλαδή εκεί που πήρε την μπάλα ο Πένια και ανέβηκε προς τη μεγάλη περιοχή, έχει γίνει φάουλ. Υπόδειξη από τον ΤΕΤ, από τον ΒΑΡ.
1: Να την ξαναδώ τώρα, να την ξαναβλέπουμε.
0: Ναι.
1: Ναι, υπάρχει φάουλ εκεί που την παίρνει. Ναι, το σπρώχνει.
0: Άρα σωστά δεν μετράει τον γκολ, παραμένει το 3-0. Στο 55 λοιπόν παραμένει το 3-0, αλλά επαναλαμβάνω, το γκολ που δέχθηκε η ΑΚΑ είναι απαράδεκτο για μια ομάδα Champions League. Δηλαδή να πάρει ο παίκτης την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής με φάουλ και να διασχίσει όλο το γήπεδο, να σου πέρα το μικύκλιο σαν να μην υπάρχει παίκτη στο γήπεδο, που θυμίζω ένα αγώνα που είχε δώσει με τον Ολυμπιακό Βόλου. Τότε πέρασε 5-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, που ήταν πάτε σκύλια λέστε, όποιος ήθελε πήγαινε στην περιοχή και έβαζε γκολ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει. Δεν ήταν σοβαρό δηλαδή αυτό.

0: και νομίζω ότι θα τους βάλει χέρι ο Νίκολης, ανεξάρτητα από το αν μέτρησε ή δεν μέτρησε τον γκολ. Να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ενώ θα έχουμε μία ακόμα αλλαγή, θα φύγει από τον αγώνα ο Λόπεθ, η τέταρτη αλλαγή, και περνά στον αγώνα ο Πέδρο Μάρκες. Είναι στο 56.
1: Μέχρι να γίνει αλλαγή, εγώ να πω 55-45 η εθνική ομάδα μπάσκετ προηγείται της Πολωνίας. Θέλει 4 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Στο Καλαμάτα Άρης δεν έχει αλλάξει κάτι. Καλαμάτα Άρης είναι στο 1-1. Έχουν διάθεση να τρέξουν καλά τρεξίματα οι δύο ομάδες. Όμως δεν έχει αλλάξει κάτι από τα γκολ που σημειώθηκαν στα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου μέρους. Καλαμάτα Άρης στην Τρίπολη 1-1. Μιλτιάδη.
0: Σουτάρα από τον Ζούκοφ. Από θέση αριστερά ο Ουκρανός δεν έφυγε την μπάλα, σουτάρει με πάρα πολύ δύναμη, αλλά υπάρχουν πολλοί παίκτες μπροστά του. Η μπάλα κοντράρει και περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη. Και έτσι παραμένει το 3-0, θα μπορούσε να γίνει το 4-0, επαναλαμβάνω. Ήταν πολύ δυνατό επίβολο σούτ που έγινε από τον διαγώνιο. Από τον Ζούπκοφ εκτελεί το κόρνερ. Να ρωτά τώρα στην παλιά που επιχειρεί, όχι. Προσπάθησε να σουτάρει, αλλά η μπάλα δεν είχε πολύ δύναμη. Ο Πίλιος βλέπει και περνά την μπάλα για τον Ζούπκοφ σε θέση αριστερά. Ο Ουκρανός θα κάνει το κοντρόλ, άψογο κοντρόλ, και περνά την μπάλα στην περιοχή. Όχι, πέρασε την μπάλα πολύ έξυπνα σε θέση κεντρικού επιθετικού για τον Γιώβιτς. Δεν μπόρεσε ο Γιώβιτς και έτσι μπάλα λέγεται ο Δωσορία. Σωρία προσπαθεί να περάσει και περνά. Ο παδό είναι κίτρινη κάρτα. Ο Βιτάλης θα δει σωστά την κίτρινη κάρτα. Επαναλαμβάνω και πάλι, τράβηξε από την φανέλα αντιπαλότη και δεχτεί μια παρατήρηση στο πρώτο. Στο 57 πήγε με πρόθεση. Είναι ο ορισμός της κίτρινης. Είναι ο ορισμός της κίτρινης αυτή, γιατί ο παίκτης είχε ξεφύγει με το Σουβλής. Είχε περάσει πάνω από τη μεσαία γραμμή και ο Βιτάλης. Ενώ τώρα κέρδισε την μπάλα ο Γιώβιτς. Εκτέλεσε με κοντινή πάσα ο Σουβλής από τη μία πλευρά με τον Σωρία. Τελικό η μπάλα από τα πόδια του Πένια θα περάσει για τον Τσάκλα. Η μπάλα πλάγια δεξιά, να δούμε την κίνηση που γίνεται από τον Νανού. Η μπάλα ελέγχεται, γυρίζει η μπάλα για τον Σουλίο. Σουλής μεταξύ και του Εμελέτ προηγής θα περάσει κάτω πίεση του Μπάρκα. Η αλλαγή των αδείων του Κράιντς δεν φοβήθηκε τον Μπάρκα.
1: Βάλε μια τελεία Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλε να πάρεις μια ανάσα. Μιχάλη Φουστέρη δεν μέτρησε τον γκολ του Ηρακλή, όμως εκεί η άμυνα είχε έμπαζε από παντού.
2: Η αλήθεια είναι
1: και φαντάσου δηλαδή να είναι αυτό το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης στη Νέα Φιλαδέλφια τέτοια φάση.
2: Όχι, φαντάζομαι ότι δεν πρέπει ο Μάρκο Νίκολης να σκέφτεται ότι πέσαν σε τέτοια σφάλματα. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδους αδράνειες είχαν παρατηρηθεί και στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Πριν πετύχει τον γκολ, η ΑΕΚ είχαμε επισημάνει δύο λάθη από τον Μαρίν και τον Μουκουντή στα μετώπισεν, τα οποία δεν στήχησαν στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ γενικότερα θα πρέπει λίγο αυτές τις αριθμίες να τις διορθώσει. Βεβαίως το παιχνίδι τώρα έχει γίνει διαδικαστικού χαρακτήρα, αλλά σε πιο σοβαρά παιχνίδια όπως αυτό της Τετάρτης με τη Λεύσκη θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρή, πολύ συγκεντρωμένη και να μην δώσει την παραμικρή αφορμή στους αντιπάλους της για να την πλήξουν. Δημήτρης, ακούω.
1: Ναι, αργότερα θα σας ξαναέχω, Μιχάλη Φουστέρη, γιατί είναι όλα τώρα σε εξέλιξη. Ελλάδα-Πολωνία 57-50, θέλει 3 λεπτά για να τελειώσει τρίτη περίοδο στο φιλικό παιχνίδι στο Telecom Center. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην Τρίπολη. Πάντα το Καλαμάτα Άρης είναι στο 1-1, 56 λεπτό της αναμέτρησης. Στην Ισπανία πάμε για τέλος ημιχρόνου. Βαλένθια Θέλτα 0-0. Και γυρίζουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί που είναι το ΑΕΚ με τον Ηρακλή 3-0. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Καραϊσκάκη για το Ολυμπιακό Ατρόμητος. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, έλα Μιλτιάδη.
0: Ρώτα, περνά την μπάλα, ετοιμάζεται ο Μάγκερ, ετοιμάζεται και ο Ζήνη. Θα είναι οι πρώτες αλλαγές για την ΑΕΚ. Έτσι, να η μεγάλη παλιά που γυρίζεται από τον Πίλιο. Αν περνούσε Μπεκάτσα αυτή τη στιγμή θα την είχε σκοτώσει. Ήταν μόνος ο Μαρκάρης από εδώ στα αριστερά. Αλλά αν πετούσε Μπεκάτσα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Μπεκάτσα θα ήταν νεκρή αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε πόσο άστοχη ήταν η σέντρα από τον Απίλιο. Εν πάση περιπτώσει, θα λέμε έτσι χαριτολογώντας για να περνάει και η ώρα. Για το παιχνίδι μετά το 3-0, όπως είπε πολύ σωστά Δημήτρη, έχει μια τυπική διαδικασία το να περάσουν τα λεπτά.
2: Η ΑΕΚ βεβαίως κυνηγάει όσο γίνεται το μεγαλύτερο σκορ για να μπορέσει να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, ενδεχομένως με το ολοκλήρωση της πρεμιέρας αγωνιστικής, μετράνε τα γκολ, έτσι. Οπότε να έχει την καλύτερη επίθεση, εν πάση περιπτώσει είναι πολλά. Είναι η βραδιά που μπορεί με αντίπολο στην Ιακή να πετύχει ένα μεγάλο σκορ. Και νομίζω ότι έχει αυτή τη δυνατότητα, καθώς απομένουν περισσότερα από 30 λεπτά. Είναι το 61-29, συν τις καθυστερήσεις, γύρω στα 33 λεπτά. Ο Ζούπκοφ περνά την μπάλα κάτω μπροστά για τον Βάρκα. Βάρκα κλείνεται, σεντράρι, περνά την μπάλα στην περιοχή. Ζούπκοφ, όπα, χάνει την μπάλα. Έχει γυρίσει την πλάτη, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Σούταρο Ζούπκοφ, χάνει την επαφή με την μπάλα ο Αθανασιάδης. Είναι ο Ρώτα που έχει γυρίσει την πλάτη και δεν βλέπω την μπάλα. Έφευγε ο Ρώτα, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, περίμενε ότι θα μπλοκάρει ο Αθανασιάδης. Η μπάλα του ξέφυγε από τα χέρια. Ο Ρώτα όμως ήταν με πλάτη γυρισμένος. Η μπάλα να πηδούσε πίσω του για να τη στείλει στα δίκια και δεν τα κατάφερε. Ζούπκοφ, όχι. Δεν θα μπορέσει. Πιέζουν Ρώτα τώρα στη μονομαχία του. Θα τα καταφέρει. Όχι, υπάρχει πάλι. Καθώς έβαλε το σώμα πολύ σωστά ο Μωρένο, κέρδισε την μπάλα. Και στη συνέχεια ο Σουβλής, ενώ θα έχουμε τις αλλαγές σε τώρα, θα φύγει από
1: τον μέχρι να γίνουν οι αλλαγές για να τις δεις, να πούμε ότι στο μπάσκετ η εθνική μας ομάδα αυτή την ώρα που είναι σε εξέλιξη η τρίτη περίοδο στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο φιλικό παιχνίδι με την Πολωνία, θέλει δύο λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος, προηγείται η ελληνική ομάδα 59-58 της ομάδας της Πολωνίας. 14 πόντους έχει ο Τολιόπουλος. Η ελληνική ομάδα έχει ανεβάσει την πίεση σε αυτό το την περίοδο, στην τρίτη περίοδο, όπου προηγείται της ομάδας της Πολωνίας. Τώρα, τελείωσε το παιχνίδι στην Premier League. Brentford Tottenham 3-0. Έτσι λοιπόν σήμερα στην Premier League Hull, Manchester United 2-0. Everton Crystal Palace 2-0. Ipswich Sunderland 2-1. Nottingham Forest Leeds 0-1. Brentford Tottenham 3-0. Και χθες Arsenal Coventry 3-0. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος τώρα για την συνέχεια του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφια. Έλα Μιλτιάδη.
2: Τα νέα πρόσωπα είναι Μάγκερ από τη μία πλευρά, ενώ έχετε πολύ καλή προσπάθεια του Μάγκερ. Περνά την μπάλα στην περιοχή. Μάγκερ έσκατσε την μπάλα, πέρασε για τον... υπάρχει offside. Μάλιστα, υπήρχε offside. Εν πάση περιπτώσει, πάντως πέρασε πολύ ωραία την μπάλα ο Λόβρο Μάγκερ για τον Βάρκα. Βάρκα έκανε κοντρόλ, αλλά στη συνέχεια προηγουμένως και υποδεικνύει ο δύο offside. Ζήνει λοιπόν στο 63 και Λόβρο Μάγκερ πέρασε στον αγώνα. Έφυγαν από τον αγώνα ο Ζούπκοφ, ο Ουκρανός και ο Γιώβιτς, ο παίκτης που έπαιξε τα δύο γκολ, το δεύτερο και τρίτο για την ομάδα της ΑΕΚ. Προηγείται 3-0. Στο 11 ο Βάρκα πέτυχε το 1-0, στο 19 ο Γιώβης το 2-0 και στο 49, τέταρτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, ήταν το τρίτο γκολ για την ΑΕΚ. Ο Γιώβης λοιπόν έγινε αλλαγή. Στο 63 Ζήνη.
1: Η Καλαμάτα προηγείται 2-1 του Άρη, αυτή την ώρα στην Τρίπολη. 2-1 μπροστά η Καλαμάτα της ομάδας του Άρη. Εκεί στην Τρίπολη είμαστε στο 60 λεπτό, μία ώρα παιχνιδιού. Και η Καλαμάτα προηγείται 2-1. Μιλτιάδης, ακούμε.
2: Μάλιστα, η Καλαμάτα με αντίπαλο τον Άρη πάει να κάνει την μεγάλη έκπληξη. Εμάς με τόσο κυπεδούχος, είναι να μπει το δώρα κυπεδούχος. Στην Τρίπολη, σε ουδέτερο γήπεδο, πάντως θα πρέπει να διαθέτει καλή ομάδα, επαναλαμβάνω. Να δούμε ο Μάγερ. Ο Μάγερ έχει την μπάλα στη κατοχή του, προσπίσει τρίπλες και γίνεται το φαουλ. Καθώς τον τραβά από τη φανέλα ο αντίπαλός του, ο Κόλγιτς. Η μπάλα από τα πόδια του Βιτάλης θα γυρίσει πλάγια αριστερά. Και είναι η προσπάθεια τώρα που γίνεται από το Μαρίν. Μαρίν για το Ζήνη. Ο Ζήνη είναι πολύ μακριά από τη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή. Θα γυρίσει για το Μάγερ. Μάγερ προς την παλιά το κόψιμο. Όπα! Έρχεται ο Ζήνη από το ύψος της μεγάλης περιοχής, σουτάρι με πάρα πολύ δύναμη. Η μπάλα περνάει μακριά. Θέλησε να ευνηδιάσει τον Αθανασιάδη, αλλά ήταν τελείως άστοχο το σουτ. Η μπάλα πέρασε μακριά. Στο 65, Αθανασιάδης ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο για να δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Ο Βάργκας στο γκολ της Καλαμάτας. Εξαιρετική κόντρα των γηπεδούχων με τον Κάλαντι να κάνει το γύρισμα. Η μπάλα φτάνει στον Βάργκας που προκαινής εστίας δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 2-1, συγγνώμη, στη φάση εξαφανισμένα τα πλάγια μπακ του Άρη στο γκολ της Καλαμάτας που προηγείται 2-1 του Άρη στο γήπεδο της Τρίπολης. Και τελικό αποτέλεσμα, είπαμε, στην Αγγλία η Μπρέτφορντ με την Τότεναμ 3-0. Τελικό αποτέλεσμα, όχι ημίχρονο, συγγνώμη, στην Ισπανία, Βαλένθια Θέλτα 0-0. Τελικό αποτέλεσμα στο Μιλάνο, Ίντερ Μόντσα 4-1. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων στο Ούντινε, Ούντινέζε Κόμο 1-1. Πάντα στην παρέα μας, Ιντερβέτερ Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια και σε λίγο θα πάμε και στον Πειραιά, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Έλα Μιλτιάδη.
0: Βιτάλης με όλο τρόπο ξεφεύγει, περνά την μπάλα πλάγια στα 10 το Ζήνι. Ο Ζήνι θα κυνηγήσει, θα μπει στην μεγάλη περιοχή, περνά την πόχη. Προσπάθησε να παίξει το 1-2 με τον Κατσίνοβιτς, δεν πέρασε μπάλα για τον Κατσίνοβιτς. Καθώς αντέδρασε σωστά το αμυντικό τρίγο, τρίο είναι. Είναι οι στόπερ, δηλαδή βγήκαν δύο στόπερ με τον Βούρο και τον Ατσάλκα και τελικώς απομάκρυναν. Η προσπάθεια με τον Σωρία. Σωρία θα κινηθεί λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Πέρασε την μπάλα. Δεν θα μπορέσει όμως να ελέγξει. Η μπάλα από τα πόδια του Σωρία. Η αλλαγή παιχνιδιού και φάουλ που έγινε. Είμαστε στο 67ο λεπτό. 20 λεπτά πριν από το τέλος. 22 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Δημήτρη, να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Ναι, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, γιατί από την Φιλαδέλφια θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Γιώργο Καραϊσκάκη. Να σας πω για το μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη, όπου εκεί η εθνική μας ομάδα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, είμαστε στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου, προηγείται 68-58, κρατάει αυτή τη διαφορά, των 10 διαφορά πόντων απέναντι στην Πολωνία, στην αναμέτρηση που είναι το φιλικό παιχνίδι με τους Πολωνούς. Θυμίζω ότι στο γήπεδο της Τρίπολης η Καλαμάτα με τον Άρη 2-1, ο Μπολιμπάρ κεφαλιά το 1-0 στο 41, στο 45 ο Ράσιτς με πέναλτι ισοφάρισε για τον Άρη και στο 60 η αδράνεια της αμυντικής γραμμής της ομάδας του Άρη, ο Βάργκας έκανε το 2-1 για την νεοφώτιστη Καλαμάτα στην Super League 1. Ξεκινάει σε λίγο το παιχνίδι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, όπου ο Ολυμπιακός παίζει με την ομάδα του Ατρόμητου. Θα πάμε σε λίγο εκεί. Πριν από λίγο είχαμε στην Τρίπολη σουτ του Ράσιτς για τον Άρη. Ο Γκέλιος έβγαλε, μπλόκαρε για την ομάδα της Καλαμάτας. Επιστρέφουμε στον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Μιλτιάδη.
0: Πρέπει να σου γυρίσω το μικρόφωνο γιατί έχουμε διάλειμμα.
1: Ναι, έχεις ακόμα διάλειμμα. Ναι, να σου πω όμως, περίμενε. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι ο Καρέτσα στην ενδεκάδα και ο κύριος Κωνσταντέλιας είναι στο μπάγκο στο παιχνίδι με την Μπάγερ Μονάχου για το Super Cup της Γερμανίας. Ο Κωνσταντέλιας αναπληρωματικό στον πάγκο και ο Καρέτσας είναι βασικός για τους Βετσφαλούς στο Super Cup με την Μπάγερ Μονάχου, η Μπορούσια. 9.30 ώρα αρχίζει αυτό, θα παρακολουθούμε και αυτό τώρα. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης θα πάμε σε λίγο στον Παναγιώτη Βολάνιο. Να σας πω εγώ ότι έχουμε στην Ισπανία ημίχρονο Βαλένθια Θέλτα στο 0-0. Πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων Ουντινέζε Κόμο 1-1 στο Ιταλία. Είπα ότι η Ίντερ κέρδισε τη Μόντσα 4-1, τελικό αποτέλεσμα. Να δούμε το μπάσκετ γιατί είναι σε εξέλιξη το φιλικό παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα απέναντι στην Πολωνία. Εκεί είμαστε 68-61, μείωσαν οι Πολωνοί στην αναμέτρηση αυτή που γίνεται στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ένα παιχνίδι φιλικό, θα έχουμε και άλλο φιλικό με την Κύπρο, φιλικά παιχνίδια της Εθνικής ενόψης των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία στα δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τώρα θα συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας πει συνθέσεις. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη και αμέσως μετά θα πάμε για λίγο πάλι στη Νέα Φιλαδέλφια. Παναγιώτη, ακούμε.
3: Καλησπέρα και πάλι στο το ακροατήριο του Real FM από τον Γιώργο Καραϊσκάκη, εδώ που για την πρώτη αγωνιστική της Super League ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος είναι στη σέντρα Και μόλις ο Steven Τσούπερ έκανε την πρώτη πάσα του αγώνα, γυρνώντας την μπάλα πίσω στον Ευτέρη Κουτεσιώτη. Πάμε πολύ γρήγορα να υπενθυμίσουμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Ο Μεντιλίμπαρ για τον γηπεδούχο Ολυμπιακό επιλέγει τον Ορτέγκα που κάνει ντεμπούτο κατά την αιστεία. Μπρούνο Πιρόλα, Μαϊλόβιτ, Ροντινέη, άμυνα από τα αριστερά στα δεξιά. Μουζακίτη θέσε τα δύο αμυντικά χά. Φορτούνη, Σά, Δέλστον, η μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Ο φιλοξενούμενο Ατρόμητο έχει το Κουτεσιώτη στο τέρμα. Ούρονεν, Μίτογλου, Σταυρόπουλο, Μουτέ από τα αριστερά στα δεξιά στην άμυνα. Τσιγκάρα μου του Σαμί, το δίδυμο στα αμυντικά χά. Πνευμονίδης που υπενθυμίζω είναι διανύτω διετή δανεισμότα από τον Ολυμπιακό στον Ατρόμητο στα αριστερά. Ταντίνας Νούνιες μεσοπαιδική τριάδα πίσω από τον Στίβεν Τούμπερ. Γενική αναμέτρηση ο Τσακαλίδης με βοηθούς Πολυχρόνη τον Αρμακόλη. Τέταρτο τον Ταούλα. Γιάρο Παπαδόπουλος με βοηθό τον Κουκούλα. Τώρα μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο λεπτό στον κύριο Καραϊσκάκη. Έχει την μπάλα Ολυμπιακό στον άξονα. Χάνει ο Έσε από τον Τσούμπερ, ο οποίος ζητάει πάλι από τον Τσακαλίδη και το παίρνει. Μετά το τραβηγμένο τζαρτζάρισμα εκεί που του ήταν ο Αργεντινός Χάφο μου του Σαμί είναι πάνω από την μπάλα η οποία βρίσκεται περίπου 15 μέτρα μπροστά από το ημικύκλιο της σέντρας. Ο Κουτεσιώτης, ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου με ερυθρόλεπτο παρελθόν υπενθυμίζω, υπερασπίζεται για το πρώτο 45 λεπτό την αιστεία μπροστά από την θύρα 7, τη θύρα των οργανωμένων φίλων του Ολυμπιακού και την απέναντι προφανώς ο Στέφαν Ορτέγκα που ξαναλέω κάνει τον ντεμπούτο του σήμερα με τα ερυθρόλευτα, καθώς τα δύο προηγούμενα επίσημα είχε παίξει ο Πόποβιτς. Τώρα είναι η σέντρα από τον Τσακαλίδη, δεύτερο δοκάρι, απομακρύνει ο Ρέτσος και εκεί προλαβαίνει ο Ροντινέ που υπενθυμίζω ξεκινάει σήμερα στο δεξί άκρο της άμυνας και αυτή την ώρα τροφοδοτεί στο ημικύκλιο της σέντρας τον Ζέλσον Μαρτίν που διεκδικεί. Καθαρίζει προσωρινά μου το Σαμί, παίρνει δεύτερη μπάλα στον άξονα Μουζακίτης. Επιχειρεί ο Τρέ, ωραία τρίπλα, συνέχεια χάνει από το Τσιγκάρα που επιστρέφει στο αριστερό άκρο της άμυνας στον Τρομίδη, στον Ούρονεν. Κάθε την παλιά, κόβει προσωρινά ο Έσε. Τρομερή τρίπλα του Σαντήλα πάνω στο Μουζακίτη για να απελευθερώσει χώρο στα δεξιά, εκεί όπου σπέβδει γρήγορα να βοηθήσει ο Μπρούνο και ο Ζέλσον του Μπλάρι στο μαρκάρισμα. Παίρνει ο Μουζακίτης, τρομερή πρώτη επαφή του Μουζακίτη που στη συνέχεια παίρνει και το φάουλ από τον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί που υπενθυμίζω έπαιξε και στο παγκόσμιο κύπελο του περασμένου Ιουνίου με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τώρα φάουλ για τον Ολυμπιακό στην μεσαία γραμμή και προς τα αριστερά ακριβώς μπροστά από το πάγκο του Κωνσέλης με τη Λίμπαρ που είναι όρθιος και παρακολουθεί τώρα τον Μπρούνο να επιστρέψει την μπάλα πίσω στο κέντρο της άμυνας στον Πιρόλα που δίνει την μπάλα ο Οσμαέλοβιτς ήταν πριν που από μάκρυ.
1: Πάμε, για ένα, corner, πάμε για ένα corner στη Φιλαδέλφια. Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλες ακούμε.
4: Στο 74 τεράστιο corner με πάσα για τον Απίλιο Πίλιος. Είναι αρκετά μακριά, περνά τη σέντρα, δεν είναι καλή σέντρα. Απομακρύνουν οι παίκτες του Ηρακλή. Την μπάλα όμως ελέγχεται, έκαναν το λάθος και πάλι. Ο Πίλιος θα βγάλει σε θέση αριστερά. Για να δούμε την κίνηση, την προσπάθεια τώρα που γίνεται από πλευρά σε παίκτων της ΑΕΚ. Και ο Μάγερ είναι, θα βγάλει για Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς το γύρισμα για τον Καΐρινεν. Καΐρινεν έχει την μπάλα στην κατοχή του και περνάμε ωραίες τρίπλες. Για τον Μάγερ, Μάγερ ετοιμάζεται να σεντράρει. Σεντράρει και τελικώς Ζήνει το γκολ. Είναι το 4-0 από τον Ζήνει. Παρά την πίεση που δέχτηκε από τον αντιπαλό του, κατάφερε να σταθεί αυτό το μεγάλο αστέρι της ΑΕΚ. Ζήνει, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα γκολτζής. Χαρισματικός σε κάθε αγώνα που μπαίνει, βάζει γκολ. Έτσι λοιπόν ο Ζήνει καταφέρνει, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα για να κάνει το 4-0 εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Μετά την παλιά που έγινε από το Μάγερ από δέση αριστερά, βγάζει την μπάλα δεύτερο δοκάρι για τον Ζήνει. Ο Ζήνει κοντρά τον αντιπαλό του. Ο Ματσάρη θεωρεί ότι έχει γίνει φάουλ από τον Ζήνει, διαμαρτύρεται. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε εάν ο διαιτητής ο Ματσούκας θα κληθεί για να πάει να, ενώ θα πάει για να δείξει την κίτρινη κάρτα από ό,τι βλέπω στον Βάλτερ Ματσάρη. Δεν τον έχει καλέσει πάντως ο Πουλικίδης ο Κωνσταντίνος. Δεν, για να... Εντάξει, θα το βλέπουν τώρα στο ΒΑΡ, θα πρέπει, ενώ ζητάει μπάλα βέβαια. Ο Αθανασιάς στείνει την μπάλα εντός μεγάλης περιοχής. Ο Ματσούκας διαιτητής του ζητάει να στείλει την μπάλα στην μεσαία γραμμή για να γίνει σέντρα. Αλλά είναι επιβεβαιωμένο πλέον ή πρέπει να περιμένουμε, δεν ξέρω.
1: Δεν είδα κάτι, δεν είδα κάτι, Μιλτιάδε, στη φάση εκεί.
4: Και εγώ,
1: με
4: και
1: το
4: εγώ
1: Ζήνει.
4: Το ίδιο, ρε παιδί μου, διεκδίκησαν την μπάλα και δύο μπάλα σώθηκε στο Ζήνει και από κοντά την έστερε στα δίδια για να κάνει το 4-0. Είναι υπερβολή να ακυρωθεί το γκολ. Ο συμπληρωτικό φάουλ και δεν έχει χρησιμοποιήσει ούτε χέρια, ούτε παπά. Απλώς η πίεση των δύο ευνοήθηκε από την κόντρα. Ο Ζήνη, έστω λοιπόν, στα ίδια κάνει το 4-0. Θα πρέπει να μετρήσει το γκολ. Δεν έχει καλέσει ο Πουλικίδης ο Βάρ τον διετή του αγώνα τον Ματσούκα. Οπότε μετράει το γκολ. Επαναλαμβάνω, 4-0 για την ΑΕΚ στο 76. Είπαμε η ΑΕΚ απόσημα αντίπα, μετράει το γκολ. Μετράει, έχει γίνει σέντρα. Οπότε Δημήτρη, μου μπορούμε να πάμε.
1: Ωραία, θα πάμε στο Καραϊσκάκη, θα είσαι στην ανοιχτή γραμμή. Τελικό αποτέλεσμα στην Ιταλία. Ουντινέζε Κόμο 1-1 για την Κόμο, σκόραρε ο Τάσος Δουβίκας. Και μεταφερόμαστε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Ατρόμητος.
3: Στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, έκτο λεπτό, έχασε μια ευκαιρία να απειλήσει στην αιστεία του Ορτέγκα με κόντερα Ατρόμητος. Τώρα επειδή ο Ολυμπιακός ο Ζέλτον πατάει περιοχή από τα πλάγια, σεντράρι στη μικρή περιοχή, βγαίνει Καπαρίζη πολύ εύκολα από Τεσιώτης, μια δύναμη σέντρα από τον Ζέλτον Μαρτίνς. Ολυμπιακός που μεσοεπιθετικά έχει αριστερά τον Ζέλσον, στο ρόλο του δεκαριού τον Γκουστάβο Σάκε, στα δεξιά κινείται ο Κώστας Φορτούνης. Σε αυτό το πρώτο 7 λεπτό το οποίο συμπληρώνεται στο Φάληρο, τώρα την μπάλα την έχει ο Ατρόμητος στον χώρο του κέντρου με τον Μουντένα, παίζει το 1-2 με το Τσιγκάρα. Αυτό υψώνει παράλληλα με την πλάγια γραμμή στα δεξιά του Τσαντίλα, πάει στο μαρκάρισμά του ο Πυρόλα και συνέχεια Σμαέλοβιτς καλύπτει με το σώμα του την προσπάθεια που κάνει ο Τσιγκάρας να φτάσει την μπάλα πατώντας περιοχή. Αυτή περνάει out και τώρα ο Ορτέγκα στείνει την μπάλα στη μικρή του περιοχή να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 7ο λεπτό στο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Ατρόμητος για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, χωρίς σκορ και κάποια αξιοσημείωτη φάση μέχρι στιγμής. Τώρα συνδυάζονται με φάση γκέμι οι δύο στόπερ του Ολυμπιακού. Ο Πυρόλα δίνει δεξιά στον Σμαέλοβιτς και αυτός δεξιότερα το Ροντινέι. Τώρα η μπάλα ξανά στον Ορτέγκα, ο οποίος παίζει μια κάθε την παλιά στο Μουζακίτη που είναι μόνος του, ελευθερώνεται. Συνδυάζεται με τον Σαντιάκο Έστε στα χαφ και αυτός απλώνει το παιχνίδι δεξιότερα στο Φορτούνι που αλλάζει εκπληκτικά με δεύτερη επαφή το παιχνίδι απέναντι για τον Ζέλσον. Ζέλσον κάνει ωραία πρώτη επαφή, περνάει το Τσαντίλα, πατάει περιοχή, δίνει στον Γκουστάβο Σάκ. Τρομερή υποδοχή που σουτάρει αδύναμα, η μπάλα περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Φουτεσιώτη. Ο Ζέλσον κινήθηκε στη γωνία γιατί πίστευε ότι είναι κόρνερ. Γι' αυτό διαμαρτύρεται και ο Γκουστάβο Σά σε αυτό το δεξί πλατσέ που επιχείρησε ότι μπάλα κόντρερε στο Σταυρόπουλο. Αλλά τελικά ο Τσακαλίδης υποδεικνύει ότι μπάλα έχει περάσει απευθεία στάουτ από τα πόδια του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού του Ολυμπιακού. Πήρε την μπάλα Σταυρόπουλο και μίζει στο πουθενά. Εκεί βρίσκεται μόνο στο Πυρόλα που κοντρολάρει και στη συνέχεια επιστρέφει μπάλα πίσω τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα παίζει το 1-2 με τον Ιταλό αριστεροπόδαρο Στόπερ που πιέζεται ψηλά από τον Νούνιες και αναγκάζεται χωρίς να βλέπει τυφλά να πετάξει την μπάλα πλάγιο λίγο πιο κάτω από τον πάγκο του γηπεδούχου Ολυμπιακού. Τώρα Μουντές πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο το οποίο είναι παράλληλα με την πλάγια γραμμή της μεγάλης περιοχής. Ο Μπρούνο πιέζει εκεί στο σημαίακι του κόρε τον Νούνιες που τελικά καταφέρει να γυρίσει και από πολύ πλάγια θέση ο Τσαντίλας θέλει να απειλήσει. Κοντράρει μπάλα πάνω στον Πυρόλα, απομακρύνει σε πρώτο χρόνο ο Μουζακίτης και δεύτερο ο Γκουστάβο Σά. Παίρνει την μπάλα τελικά ο Ζέλσον στα αριστερά και κερδίζει και το φάουλ από το Τσιγκάρα που πήγε εκεί να σταματήσει την απόπειρα αντεπίθεσης που ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Πυρόλα εκτελεί το
1: φάουλ. Στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης, πάντα το Καλαμάτα Άρης είναι στο 2-1 πριν από λίγο στο 70. Είχε ένα φάουλ ο Γκαρέ με την μπάλα να φεύγει λίγο out και τον Γκέλο, τον τραμφλάκα της Καλαμάτας, να παρακολουθεί τη φάση. Ο Άρης προσπαθεί να αντιδράσει, η Καλαμάτα κλείνει ωραία πίσω και δεν έχουμε κάτι καινούριο. Πάντα είναι στο 2-1 το παιχνίδι στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης στο μπάσκετ. Πριν περάσουμε στη δράση και πάλι στο ποδόσφαιρο, εκεί η εθνική μας ομάδα στο Telecom Center θέλει 4 λεπτά για να τελειώσει το μάτς. Ελλάδα-Πολωνία, φιλικό παιχνίδι 77-74. Η εθνική μας ομάδα είναι μπροστά των Πολωνών στην φιλική αναμέτρηση. Στη Νέα Φιλαδέλφεια πάντα είναι το 4-0 η ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή. 80 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μιλτιάδης Παναγιώτοπουλος πάντα μας περιμένει. Αν συμβεί κάτι, θα του δώσουμε μικρόφωνο. Αλλά πάμε τώρα στο γύρο της Καρεσκάκης. 10 λεπτά παιχνιδιού έχουμε συμπληρώσει. Έλα Παναγιώτη, ακούμε.
3: Συμπληρώνεται το 10 λεπτό στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Η μπάλα περνάει. Και χωρίς τον Καλυστή. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία. Η μπάλα περνάει. Εκατοστά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Φουτεσιώτη. Τρομερή σέντρα στα δεξιά από τον Ροντινέ που πήρε μπάλα. Είναι περιοχή. Ο Ελκαπή έκανε κεφαλιά ψαράκια από ύψος μικρής περιοχής. Εκκινάται ο Φουτεσιώτη. Δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα αν η μπάλα πήγαινε λίγο πιο κοντά στην αιστεία του. Αλλά ο Ολυμπιακός κάνει την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία με τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου στο Φάληρο. Τώρα εκτελέστηκε το ελεύθερο από το Κουτεσιώτη. Πήρε ο Μίτογλου, απομάκρυνε την κατοχή τη μπάλα στην ανακτά Ολυμπιακό στο χώρο του κέντρου με τον Μουζακίτη. Το παιχνίδι είναι στα δεξιά. Ο Μπρούνο απομακρύνει την προσπάθεια του Τσαντίνα να επιχειρήσει τρίπλα. Η μπάλα βρίσκεται πίσω τον Μουντέ, διαγώνια τη μεγάλη περιοχή του Κουτεσιώτη. Μουντέ ζητάει κάποια κίνηση, κάποιο στήριγμα από συμπαίκτη του για να τροποδοτήσει. Αποφεύγει τον Ζέλσον Μαρτίν. Διανύει όσα μέτρα έχει διαθέσιμα. Επιχειρεί μια παλιά στο βάθο, εκεί όπου βρίσκεται μόνο του Ορτέγκα, μπλοκάρει και στη συνέχεια αφήνει άμεσα την μπάλα με σιρτή πάστα στον Πυρόλα, που μετατοπίζει το παιχνίδι δεξιότερα για τον παρτενέρ του κέντρο τη άμυνα, τον Σμαέλοβιτ. Πήρε ο Ροντινέη, επιχειρεί βαθιά παλιά για τον Κώστα Φορτούνι. Ο Φορτούνι, ωραία. Πρώτη επαφή πήγε να τον φοδοτήσει στον Ελκαπίτε, τα κατάφερε. Η πάσα την κόντραρε πάνω στον Μίτογλου. Καταλήγει κόρνερ. Ο Μίτογλου, με συγχωρείτε, κάτι ζήτησε από τον Τζακαλίδη, αλλά ήταν ξεκάθαρα ότι η μπάλα ήταν ξεκάθαρα ότι βγήκε κόρνερ. Το οποίο πάνε να εκτελέσει ο Κώστα Φορτούνι στην επιστροφή του σε επίσημη αναμέτρηση στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Ο Φορτούνης ετοιμάζεται να εκτελέσει το πρώτο κόρνερ στο 12ο λεπτό. Με πάσα εκτός περιοχής το Ροντινέη. Ο Ροντινέη με μία το επιστρέφει το 1-2. Φορτούνης τεντράρει, δεύτερο δοκάρι. Ανενόχλητος εκεί, χωρίς να του μιλήσει κάποιος. Ο Τσαντίλας, το δεύτερο δοκάρι, στέλνει την μπάλα σε νέο κόρνερ από την απέναντι γωνία αυτή τη φορά. Και πηγαίνει εκ νέου ο Κώστας Φορτούνης να το εκτελέσει. Γνωρίζει την αποθέωση από την πήρα των οργανωμένων φίλων του Ολυμπιακού. Λογικό, με τον περιβραχιό είναι ο Κώστας Φορτούνης. Τώρα με εσωτερικό φάλτο δεξί θα επιχειρήσει να φέρει την μπάλα στα καρέ του Κουτεσιώτη. Αυτό κάνει ο Φορτούνης αυτή τη φορά. Η μπάλα απομακρύνει το στόσο από τον Στίβεν Τσούμπερ, που είχε πιστοχωρήσει να βοηθήσει τα αμυντικά καθήκοντα τη ομάδα του. Παίρνει ο Γκουστάβο Σά εκτός περιοχής με μια κάθετα για το Ροντινέ. Τάκλιν του Ούρονεν αποτελεσματικό. Στέλνει την μπάλα πλάγιο παράλληλα με την πλάγια γραμμή τη μεγάλη περιοχή. Γκουστάβο Σά πήγε να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο, τελικά δεν το επιχείρησε. Έδωσε την μπάλα το Ροντινέη. Ροντινέη που ξεκινάει για δεύτερο συνεχόμενο επίσημο παιχνίδι στο δεξιά άκρο της άμυνας. Υπενθυμίζομαι στο
1: βάλε μια ανατελεία, Παναγιώτη Βολανιέ, γιατί ναι, την ώρα που η ΑΕΚ προηγείται 4-0 του Ηρακλή, η αντίπαλός της Σιλεύσκης Σόφιας, μόλις το 25ο λεπτό, προηγείται τη Σπάρτακ Βάρνας με 2-0. Στο 8ο λεπτό ο Κοφλέξ το 1-0 και ο Περέα στο 15ο λεπτό το δεύτερο γκολ για τη Λεύσκη Σόφιας. 2-0 στο βουλγαρικό πρωτάθλημα. Αυτή την ώρα προηγείται η ομάδα της Λεύσκη. Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλε, στη Νέα Φιλαδέλφια έχουμε χάσει κάτι σημαντικό όση ώρα έχουμε σύνδεση με το Καραϊσκάκη. Μιλτιάδη, δεν μας ακούει ο Μιλτιάδης. Να πω εγώ στο μπάσκετ και σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με την Νέα Φιλαδέλφια. Θέλουμε 3 λεπτά για να τελειώσει. Ελλάδα-Πολωνία. Πλησίασαν οι Πολωνοί 77-76. Επιστροφή στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Έλα, Παναγιώτη.
3: Εκπληκτική πάσα στο χώρο για τον Τζέλσον Μαρτίνς. 14ο λεπτό. Γυρίζει ο Τζέλσον, πέφτει το γρασίδι. Δεν υπάρχει κάτι παρά την σωματική επαφή εκεί με τον Σταυρόπουλο. Έστε γρήγορα, θέλει να εκτελέσει το πλάι για τον Ολυμπιακό. Υπενθυμίζω, 14ο λεπτό. Ολυμπιακό Αντρόμητος 0-0 στο Φάληρο. Έστε πάει να κερδίσει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Φορτούνι στον τροποδοτή στην περιοχή. Εκεί όμως πιο γρήγορα ο Σταυρόπουλος φεύγει, απομακρύνει την μπάλα και μετά το τάκλινγκ που επιχείρησε ο Έστε παίρνει και το επιθετικό φάουλ από τον Αργεντινό χαφ του Ολυμπιακού. Τώρα ο Τσακαλίδης πηγαίνει να στεκάρει την κατάσταση του Έλληνα στόπερ του Ατρομίδου. Το ίδιο κάνει και ο αρχηγός του Ολευθέρης Κουτεσιώτη που βρίσκεται από πάνω. Το έφερε από δοκιμασίες αυτή η απόφαση του Τσακαλίδη, αλλά νομίζω ήταν σωστή. Τώρα και ο Ντούσαν Κέρκες δίνει κάποιες οδηγίες στο δεξιό πίσω φύλακα των φιλοξενουμένων των Μουντέ. Και εκτελεί το φάουλ που κέρδισε ο Σταυρόπουλος με πάσα στον Κουτεσιώτη. Δίνει αυτός τα αριστερά για τον Μίτογλου και του δίνει οδηγίες συνέχεια να μετατοπίσει πιο αριστερά το παιχνίδι για τον Ούρονεν. Ούρονεν έχει κάποια μέτρα να διανύσει, ωστόσο προτιμά να δώσει στον Πνευμονίδη. Αυτός εσωτερικά τροποδοτεί τον Τσιγκάρα. Παίζουν το 1-2. Περνάει μπάλα εκεί. Τρέχει ο Ροντινέη να μαρκάρει. Αλλά την τελευταία φάση, την τελευταία λέξη τη φάση έχει ο Σμαϊλόβιτς που καθαρίζει. Πάει να ξεκινήσει μια αντεπίθεση. Έχουμε και πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση με τον Μουτουσαμί, που για να σταματήσει ακόμη μια φορά την αντεπίθεση του Ολυμπιακού, μάρκαρε αντικανονικά. Γι' αυτό και αντικρίζει ο Πάπα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Την πρώτη κίτρινη τη αναμέτρηση. Στο 15ο λεπτό βρισκόμαστε στο Φάληρο. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 για την πρώτη αγωνιστική τη Super League. Παίζει το 1-2 εκτελώντας το φάουλ στο χώρο του κέντρου ΕΣΤΕ με τον Γκουστάβο Σά. Πάλα δεξιότερα για τον Ροντινέη. Κάνει μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό του και την επιστρέφει στο κέντρο τη άμυνα για τον Σμαϊλόβιτς. Αυτό παράλληλα δίνει στον Πυρόλα. Παίρνει τώρα ο Μπρούνο στα αριστερά. Μουζακίτης με μία παλιά στο χώρο για τον Ελκαμπή που βάζει εξαιρετικά το σώμα του και την πλάτη του Σταυρόπουλου. Ελκαμπή μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Θέλει να παίρνει την μπάλα στο δεξί, μπερδεύεται λίγο. Ωστόσο, διατηρεί την ισορροπία του και τροφοδοτεί αριστερά τον Τζέλσον Μαρτίν. Τζέλσον στη γωνία τη μεγάλη περιοχή το σκέφτεται. Δίνει στο Φορτούνι κεντρικά. Ανοιχτό κοντρόλ από το Φορτούνι. Παίρνει τα δεξιά για τον Ατρόμητο ο Νούνιες και θέλει να τρέξει του περιστεριώτε, αλλά δεν τα καταφέρνει. Μουτσουσαμί κεντρικά. Μία παλιά στο χώρο για τον Πνευμονίδη. Καλύπτει αποτελεσματικά με το σώμα του Ροντινέ και βγαίνει στο ύψος της μεγάλης του περιοχής ο Ορτέγκα.
1: Στην Τρίπολη, 75ο λεπτό, είχα μια τεράστια ευκαιρία για τον Άρη με τον Φαμπιάνο, αλλά το σούτ του Στρούγκη διώχνει την μπάλα. Το σούτ του το διώχνει ο Στρούγκη πριν περάσει μπάλα την γραμμή. Πριν από λίγο είχαμε μια ανατροπή, αλλά είναι εκτός και οι Καλαματιανοί φωνάζουν για τη φάση αυτή. Η φάση ήταν εκτός πέναλτι για τον Άρη, αλλά η φάση ήταν εκτός και ήταν μαρκά, ήταν φάουλ, δεν δόθηκε κάτι. Παραμένει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Καλαμάτα Άρης 2-1. Παραμένει το ΑΕΚ με την ομάδα του Ηρακλή το 4-0. 87ο λεπτό είμαστε στη Νέα Φιλαδέλφια, θα πάμε σε λίγο. 83ο λεπτό στην Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης 2-1. Πάμε και πάλι στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Έλα Παναγιώτη.
3: Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Η μπάλα είναι στο χώρο του κέντρου. Ο Ροντινέη επιστρέψει στο βάθος στο κέντρο της άμυνας για τον Σμαϊλόβιτ. Αυτός είναι μία το Λορέντζο Πιρόλα. Υπάρχει αμεσότητα αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού από πίσω με μία επαφή συνήθως ο τερματοφύλακας και η αμυντική του τετράδα. Προωθούν το παιχνίδι άμεσα στους παίκτες που βρίσκονται στις μπροστινές γραμμές του γηπέδου. Τώρα η μπάλα είναι πάλι στον Πιρόλα, αριστερά δίνει στον Μπρούνο. Με μια επαφή ο Μουζακίτης αριστερά στην πτέρυγα για τον Ζέλσον Μαρτίνης που δεν έχει κάποιον μπροστά να το μαρκάρει. Τώρα πάει ο Μουντές, Ζέλσον στην περιοχή στην τράδια. Ελκαμπή και παλιά απομάκρυνση τελευταία στιγμή από τον Μίτογλου που πήδηξε πιο ψηλά από το μαροκινό φόρτο του Ολυμπιακού. Και ο Μίτογλου τώρα βάζει τις φωνές στους παίκτες του. Συγκεκριμένα στον δεξιόπιστο φύλακα τον Μουντέ που άφησε πολύ χώρο στον Ζέλσον Μαρτίνης και ο Πορτογάλος σήκωσε κεφάλι, τροφοδότησε άμεσα στην περιοχή για τον Ελκαμπή. Η μπάλα είναι σε κόρνερ με τον Κώστα Φορτούνη. Η μπάλα είναι στη γωνία στο αριστερό δοκάρι του Ατρομήτου. Φορτούνης εκτελεί το κόρνερ για τον Ολυμπιακό στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνεται στο πρώτο δοκάρι από τον Τζαντίλα. Τώρα ο Ζέλσον έχει την μπάλα εκτός περιοχής και με το ανοιχτό κοντρόλ που επιχειρεί δίνει την ευκαιρία στον Τζαντίλα να απομακρύνει προσωρινά σε πλάγιο. Μπροστά από τον πάγκο του Ατρομήτου και που βρίσκεται ο Ντούσαν Κέρκετς και διαμαρτύρεται ότι υπήρξε διπλή κόντρα και ότι η μπάλα έπρεπε να είναι για τους φιλοξενούμενους. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει. Το Μπρούνο εκτελεί στη γραμμή του κέντρου το πλάγιο με πάσα για τον Πιρόλα. Στο ημιτίκλιο υποδέχεται ο Έσε. Παίρνει την μπάλα δεξιά ο Ροντινέη. Δίνει δεξιότερα στο Φορτούνι που υπενθυμίζω αγωνίζεται τη δεξιά πτέρυγα μέσα θετικά του Ολυμπιακού. Πιρόλα μετατοπίζει το παιχνίδι αριστερά. Για τον Μπρούνο, στον χώρο του κέντρου περιγράφω τα όσα γίνονται. Έφυγε ο Ζέλσον Μαρτίνς από ένα μαρκάρι.
1: Ένα λεπτό πριν τελειώσει το φιλικό παιχνίδι, η Ελλάδα προηγείται της Πολωνίας 86-81. Οι Πολωνοί επέστρεψαν στο παιχνίδι, ενώ η Ελλάδα είχε πάρει ένα προβάδισμα 10 πόντων. Κατάφεραν και το μάζεψαν. 86-81. Θέλουμε ένα λεπτό για να τελειώσει το παιχνίδι στο Telecom Center, το φιλικό της Εθνικής Ομάδας. Ο Μιλτιάδης Παναγιώτοπουλος, αν μας ακούει, γιατί πάμε για φινάλε. Μιλτιάδη.
4: Ναι. 89 είμαστε, ένα λεπτό πριν το τέλος του αγώνα. 4-0 προηγείται η ΑΕΚ. Θυμίζω Βάρκα στο 11, Γιώβης 19-49 και Ζήνη στο 75. Τυπική διαδικασία πλέον το παιχνίδι. Αν θα παραμείνει το 4-0, αν η ΑΕΚ θα πετύχει να πέμπει τον γκολ ή αν μπορεί να μειώσει το 4-1. Πάντως ο νικητής είναι η ΑΕΚ. Και μάλιστα με αυτό το εντυπωσιακό σκορ το 4-0 στην πρεμιέρα.
1: Θα έρθουμε στο φινάλε. Ναι, σε λίγο θα έχουμε καθυστερήσεις και θα πάμε στο φινάλε στο Καραϊσκάκη. Στη Φιλαδέλφια πάμε στο Καραϊσκάκη. Είμαστε στο 19, ακούμε.
3: Δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Τώρα μια πάσα του Τσιγκάρα πίσω τον Κουτεσιώτη για να συνεχίσει το παιχνίδι από τον ανενόχλητο τερματοφύλακα του Ατρομήτου που μετατοπίζει το παιχνίδι αριστερά για τον Ούρονεν. Τότε επιτρέπει την μπάλα στο κέντρο της άμυνας για τον Μίτογλου. Ξανά Χουτεσιώτης πάει να πιέσει ο Ελκαμπή. Χουτεσιώτης αλλάζει το παιχνίδι δεξιά για τον Μουντέ. Πιο ψηλά του φέρνει την κεφαλιά ο Μπρούνο. Αλλά η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο για τον Ατρόμητο μπροστά από τον πάγκο ακριβώς που βρίσκεται και ο προπονητής.
1: Στο 26ο λεπτό στην Τρίπολη, η Καλαμάτα παίζει με 10 παίκτες. Αποβλήθηκε ο σκόρερ του πρώτου τέρματος, ο Μπόλιβαρ, με απευθείας κόκκινη για χτύπημα στο Ράτσιτς εκτός φάσης. Έτσι λοιπόν η Καλαμάτα συνεχίζει με 10 παίκτες. Καλαμάτα Άρης πάντα 2-1, 87ο λεπτό. Στο μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα στο παιχνίδι που είναι το φιλικό, που είναι σε εξέλιξη και τελειώνει τώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τελείωσε 89-81. Η εθνική ομάδα πήρε την νίκη στο φιλικό παιχνίδι με την Πολωνία. 89-81. Θα τα πούμε σε λίγο. Σκόρερ και τι έγινε. Οι καθυστερήσεις πόσο είναι, Νίκο? 6 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Θα πάμε σε λίγο στο Μιλτιάδη στο φινάλε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. 4-0. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Καραϊσκάκη, αφού θυμίσουμε Ιντερβέτεν Live Casino. Πιο ανανομένο από ποτέ στην παρέα μας. Παναγιώτης Βολάνιος.
3: 21ο λεπτό στο Γιώργο Καραϊσκάκη, στο Ολυμπιακό Αντρόμητο, χωρί σκορ. Εκπληκτική τρίπλα του Μουτέ πάνω στον Μπρούνο. Το προσπερνάει και δεύτερη φορά τώρα ο δεξιό μπακ του Αντρόμητου. Τελικά κλείνεται εκεί, παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Δίνει στον Νούνιες εκτός περιοχής. Ο Νούνιες πατάει εκτός περιοχής. Πολύ αδύναμο. Κακό πλασέ που περνάει ένα μέτρο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ορτέγκα, που είχε κλείνει στη γωνία του και έλεγχε πλήρως την πορεία της μπάλας. Ο Γερμανός θεματοφύλακας που κάνει τεπούτο, υπενθυμίζω, με την φανέλα του Ολυμπιακού. Ορτέγκα έδωσε την μπάλα δίπλα του στον Μαϊλόβιτς. Το στο δεύτερο λεπτό μπαίνουμε στο Φάληρο. Χωρίς σκορ Ολυμπιακός Αντρόμητος για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μαϊλόβιτς παίζει παράλληλα το 1-2 με τον Πυρόλα και έχει ξανά την μπάλα. Μετατοπίζει το παιχνίδι δεξιότερα για τον Ροντινέη. Ροντινέη χωρίς να βιάζεται επιστρέφει την μπάλα ξανά στον δεξιοπόδαρο στόπερ του Ολυμπιακού και αυτό τώρα στον Πυρόλα. Πυρόλα διαγώνια πάσα στα αριστερά για τον Τζέλσον Μαρτίν. Σε ωραίο κοντρόλ του Τζέλσον Μαρτίν. Έχει και πάλι χώρο από τον Μουντέ που πάει να το μαρκάρει. Επιστρέφει την μπάλα στον συμπατριώτη του Κουστάβο Σά. Εκτός περιοχής του Κουστάβο Σά, μια παλιά τρύπα επιχείρησε να περάσει για τον Έσε, που δεν κατάφερε να τη διαβάσει αρκετινός χάφου και πατήσει περιοχή. Ήταν δίπλα τον Ακίμ Μπελκαμπή και έδωσε την ευκαιρία στην άμυνα του Αστρομήτου να απομακρύνει. Ο Ορτέγκα πήρε την μπάλα εκτός περιοχής, έδωσε τον Πυρόλα καθώς στο Σμαϊλόβιτς στο χώρο του κέντρου. Τοποθετείται ο Σαντιάκο Έσε. 5 παίκτες στο Αστρομήτου έχουν σηκωθεί για ζέσταμα. Ένας εξ αυτών είναι και ο Τσιλούλης του Πενθυμίζου, αγωνίζεται και στα εκτρέμπτε στην κορυφή της επίδεσης. 5 παίκτες λοιπόν του Αντρομήτου για ζέσταμα. Είμαστε 23ο λεπτό. Ροντινέη από τα δεξιά επικυρεί μια κούρσα. Δίνει στο Φορτούνι με μία. Αυτός τροφοδοτεί στην περιοχή. Δεύτερο δοκάρι πουθενά. Συνεννόησε εκεί ο Μουντές με τον Τσαντίλα. Καταφέρνει να απομακρύνει. Τσαντίλα φεύγει στο γραφείο. Ζητάει φάουλο Μουντές για χάρη του συμπαίκτη του από τον Τσακαλίδη, ο οποίος δεν συγκινείται. Δεν υπήρχε κάτι. Και τώρα ο Μπρούνο εκτελεί πλάγιο μπροστά από τον πάγκο το φιλουξενούμενο.
1: Ισοφαρίζει ο Άρης στο 88 λεπτό. Καλαμάτα Άρης 2-2 με τον Φαμπιάνο στο γήπεδο της Τρίπολης. Καλαμάτα Άρης 2-2. Επιστρέφουμε στο Καραϊσκάκη. Ενώ θέλει 2 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια. Μετά από αυτό θα μας περιγράψει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Θα πάμε για το φινάλε στην Φιλαδέλφια. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι 4-0 η ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Παναγιώτη.
3: 24 λεπτό στο Φάληρο, Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Αντρόμητος για πρώτη αγωνιστική 0-0. Ασυνεννοησία του Φορτούνη με το Ροντινέη σε μια προσπάθεια του Έλληνα αρχηγού του Ολυμπιακού να γυρίσει το 1-2 στο Βραζιλιάνο μπακ. Την μπάλα πέρασε σε πλάγιο out, το οποίο εκτελεί στο χώρο του κέντρου για τον Αντρόμητο. Ο αριστερός μπακ της ομάδας, ο Ούρονεν, επιχειρεί μια πάσα, δυνατό κοντρόλ που πήγε να κάνει με το σύντομο Πνευμονίδης. Μπάλα βγαίνει γρήγορα πλάγιο και την ανακτά άμεσα ο Ολυμπιακός με τον Ροντινέη να εκτελεί το πλάγιο για τον Κουστάβο Σά. Με μια επαφή αυτός επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Έσο, στο ημικύκλιο του κέντρου. Ελέγχει ο Πυρόλα, είναι αριστερά στον Μπρούνο. Μπρούνο στο Ζέλσον, τρομερή τρίπλα του Ζέλσον. Την πρώτη επαφή Ζέλσον, κερδίζει το φάουλ στη γωνία της μεγάλης περιοχής από το Μουντέ που βλέπει και αυτός κίτρινη κάρτα. Δεύτερη στην αναμέτρηση, στο 25ο λεπτό, σε αυτό το φάουλ του κερδίζει ο Ζέλσον στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ο Μουντέσκι είναι το δεύτερο παίκτης που αντικρίζει δεύτερη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση. Και αυτή για τους φιλοξενούμενους, υπενθυμίζω προηγουμένως, την νίκη δει από τον διαιτητή Τσακαλίδη, ο Μουτουσαμί, ο Χουντεσιώτης τώρα. Ζητά τείχος που θα αποτελείται από τέτοιο.
1: Λεπτό και αποτέλεσμα από τον Γιώργο Καραϊσκάκη, παρακαλώ.
3: Ολυμπιακός Αντρόμητος 0-0 στο Φάληρο. 25ο λεπτό ο Φορτούνης ετοιμάζεται να εκτελέσει φάουλ που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός στη γωνία της μεγάλης περιοχής Φορτούνης, σε κάποιες επιλογές εκτελεί με σέντρα η μπάλα, δεν απομακρύνεται. Τώρα όμως αυτό γίνεται από τον Πνευμονίδη, πήγε να φτάσει αυτή στο Ισμαήλοβιτς, παρακινδυνευμένη η επαφή του Μπρούνο, τελικά αυτός επιστρέφει με μία στον Ορτέγκα. Ορτέγκα κάνει κοντρόλ και συνέχεια αλλάζει το παιχνίδι με διαγώνια παλιά στα αριστερά για τον Φορτούνη. Φορτούνης άμεσα αλλάζει παιχνίδι και αυτός δεξιά, και όπου βρίσκεται ο Έσε, ο Ροντινέ τώρα δεξιά για τον Ολυμπιακό, ούρωνε στο μαρκάρισμά του, στυρτή πάσα στην περιοχή για τον Κουστάβο Σά, παράλληλη πάσα προς τον Φορτούνη. Τη διάβασε εκεί ο Τσιγκάρας και από μάκη.
1: Τελειώνουν και οι καθυστερήσεις στη Νέα Φιλαδέλφια. Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλε, πάμε για το φινάλε.
4: Τελείωσε. 4-0. Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ. Βεβαίως διαφορά δυναμικότητας των ομάδων πάρα πολύ μεγάλη. Η ΑΕΚ χρειάστηκε να μην φορτσάρει. Θα έλεγα ότι πήγαινε χαλαρά, ελέγχοντας απόλυτα το ρυθμό του αγώνα. Κατάφερε να φτάσει σε αυτήν την άνετη νίκη. 4-0 λοιπόν. Δημήτρη, να θυμίσω απλά. Τους σκόρερ ήταν ο Βάργα πέδε στο προβάδισμα στο 11, ο Γιώβιτς στο 19 και το 49 το 3-0 και ήρθε ο Ζήνη στο 75 να κάνει το 4-0 που είναι τελικό αποτέλεσμα. Από μένα καλό βράδυ Δημήτρη, καλό βράδυ κυρίες και φίλοι.
1: Ευχαριστούμε τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Τελικό αποτέλεσμα κυρίες και κύριοι. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0. Πέτυχε και τρίτο γκολ ο Άρης στην Τρίπολη. Καλαμάτα Άρης 2-3 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάμε πρώτα στο Καραϊσκάκη να δούμε τι γίνεται.
3: 27ο λεπτό στον κύριο Καραϊσκάκη. Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα ακόμη φάουλ εκτός περιοχής. Περίπου ούτε ένα μέτρο. Από τον κύκλο της μεγάλης περιοχής, στο κεντρικά τώρα, το οποίο κέρδισε ο Γκουστάβο Σά, σε απόπειρα που έκανε, θα τροφοδοτήσει εντός περιοχής τον Αγίου Μπελκαμπή. Και πάλι τώρα ο Λευτέρης Μουτεσιώτης δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του για να πάνε στο τείχος, το οποίο θα αποτελείται αυτή τη φορά από 4 παίκτες του Ατρομήτου. Λογικό, γιατί υπενθυμίζω, είναι πιο κοντά αυτή τη φορά η απόσταση στην εστία του Ατρομήτου. Και πάλι μοναδικός υποψήφιος για αυτή τη στιγμένη μπάλα, τόσος Φορτούνης. Που βλέπει η αντίπαλη εστία, προηγουμένως επιχείρησε μια σέντρα από πιο πλάγια θέση, η οποία δεν έφτασε ποτέ στην παίκτη του. Τώρα όλα δείχνουν ότι έχει ιδανικές προϋποθέσεις για να δοκιμάσει απευθείας τα πόδια του. Ο Τσακαλίδης, αφού έδωσε οδηγίες στο τείχος, σφυρίζει για την εκτέλεση του Κώστα Φορτούνη. 28 λεπτό Κώστα Φορτούνη, μπάλα περέβαλε τον Νίκο. Νίκο έξω. Και μπερδεύτηκε εδώ και. Ο ύφος του κ. Καραϊσκάκη πήγε να εκτίσει, γιατί ξεγελάστηκε το φύλαθλο κοινό την μπάλα αφού πέρασε πάνω από το τείχος, κατέληξε στα δίχτυα. Μία ακόμη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Αποστημένη μπάλα αυτή τη φορά, 28 λεπτό η μπάλα πέρασε. Εκατοστά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη Μουντές. Σε μια προσπάθειά του να υψώσει την μπάλα να περάσει πάνω από τον Μπρούνο. Ενώ αρχικά τα κατάφερε, συνέχεια έχασε τον έλεγχο τη μπάλα, βγήκε πλάγιο πάνω στη γραμμή του κέντρου, όσο σα περιγράφω ακριβώ. Το εκτέλεσε γρήγορα ο Μπρούνο, είμα έτσι. Η μπάλα από τον Πυρόλα κατέληξε. Το Μουζακίτη που διανύει για τα μέτρα στο χώρο του κέντρου μέχρι να βρει στήριγμα να τροφοδοτήσει. Του το δίνει αυτό όπως συνηθίζει ο Αγίου Μπελκαμπή και που παίζει πολλές φορές με τον καθρέφτη του γηπέδου Μαροκινό σε πέτρε τη μπάλα. Το Σμαέλο τη Μουζακίτη ξεκινάει μια κούρσα, φερνάει ανάμεσα από τον Τσούμπερ και τον Νούνιες. Απλώ το παιχνίδι δεξιότερα για τον Ροντινέη. Ροντινέη δίνει κεντρικά αυτή τη φορά και τον Κώστα Φορτούνη που επιστρέφει την μπάλα ακόμη πιο μέσα στο χώρο του κέντρου. Για τον Μουζακίδη,
1: ο Φαμπιάν ήταν ο σκόρερ του τρίτου γκολ του Άρη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Καλαμάτα Άρης, είμαστε 2-3 στο γήπεδο της Τρίπολης. Επιστρέφουμε στον Παναγιώτη Βολάνιο για το Ολυμπιακό Ατρόμητος που είναι στο 0-0. Παναγιώτη.
3: Λίγο πριν συμπληρωθεί το μισάωρο, συγκεκριμένα 21 λεπτό στο Γιώργο Καραϊσκάκη, χωρίς σκορ Ολυμπιακός Ατρόμητος για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Την μια προσπάθειά του να τροφοδοτήσει εντός περιοχής ο Τζένσον, τον Κουστάβο Σά, Ολυμπιακός κέρδισε πλάγιο. Το εκτέλεσε γρήγορα ο Μπρούνο, μπροστά από εκεί που προφερμένονται λίγο πιο πάνω από τη γωνία του κόρνερ, η αναπληρωματική του Ατρομήτου, όσο περιγράφω. Μπρούνο είναι έτσι με φόρα αυτή τη φορά, θα εκτελέσει ένα πλάγιο που κέρδισε από παρέμβαση του Μουντέ και φαίνεται ότι θα επιχειρήσει να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Πολύ κακή εκτέλεση από τον Μπρούνο είναι έτσι με πολύ ύψος. Πάει να φτάσει στην μπάλα ο Πυρόλα που είχε προωθηθεί για πάτησε περιοχή για αυτή την εκτέλεση. Δεν υπάρχει ωστόσο κάτι. Ήταν με πολύ ύψος βλήθηση η μπάλα από τα χέρια του Μπρούνο και πέρασε κατευθείαν out. Τώρα στην μπάλα στην μικρή του περιοχή ο Λευτέρης Μουτεσιώτης για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση, ενώ συμπληρώνεται το μισάωρο στο Φάληρο.
1: Για όσοι συντονιστήκατε τώρα, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο, η ΑΕΚ εύκολα 4-0 νίκησε τον Ηρακλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε εξέλιξη φινάλε, πάμε για φινάλε καθυστερήσεις. Καλαμάτα Άρης είναι 2-3, ενώ το φιλικό της εθνικής ομάδας στο μπάσκετ νίκησε η Ελλάδα την Πολωνία 89-81. Συνεχίζει ο Παναγιώτης Βολάνιος από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
3: 300 λεπτό στο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Ανδρόμητος 0-0. Αδύναμη τελική προσπάθεια πριν από δευτερόλεπτα του Τζέλσον Μαρτίνς που σύγκλινε πάντοντας περιοχή και εκτέλεσε σιρτά αδύναμα στη δεξιά γωνία του Κουντεσιώτη που μπλόκαρε ανενόχλητος. Σταυρόπουλος τώρα η μπάλα από πίσω για τον Ανδρόμητο, δίνει στο χώρο του άξονα για τον Μουτουσαμί. Κλείνεται αυτός από τον Μουζακίτη που σπέβδει να του κλείσει το οπτικό πεδίο. Τον αναγκάζει να τη στρέψει την μπάλα πίσω στον Σταυρόπουλο. Στο χώρο του κέντρου, ωραία τρίπλα του Νούνιες πάνω στον Νέσε που πέφτει και ζητάει ένα ακόμη φάουλ. Δεν υπάρχει κάτι έτσι. Εκτελεί γρήγορα το πλάγιο προς τον Κουστάβο Σά. Απρόσεκτος ήρθε στην πλάτη του Σταυρόπουλο, έκλεισε την μπάλα για τον Ατρόμητο. Τώρα ο Τσούπερ εκτός περιοχής κινείται με την μπάλα στα πόδια. Ο Τσούπερ πάει στα δεξιά, έχει μέτρα να διανύσει. Ο Τσούπερ σεντράρει στην περιοχή. Ψύχρεμα με το σύντος υποδέχει το πυρόλα, δίνει ύψος στην μπάλα και όπου βρίσκεται το Ζέλσον. Πήγε να κάνει ωραίο κοντρόλο ο Ζέλσον από αυτά που συνηθίζει. Εν τέλει όμως έχασε τον έλεγχο της μπάλας και αυτή βγήκε πλάγιο μπροστά ακριβώς από τον πάγκο του Ολυμπιακού και που βρίσκεται όρθιος με τη Λίμπαν. Τι κάτι λέει στο Πορτογάλο Extreme του Ολυμπιακού. Ξανά έβαλε στο πόδι για τον δρομή του.
1: 8 λεπτό των καθυστερήσεων στο κήπεδο της Τρίπολης. Καλαμάτα Άρης είναι το 2-3 παραμένει και είμαστε στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων. Επιστρέφουμε στον κύριο Καραϊσκάκη.
3: 32 λεπτό στο Φάληρο. Εξακολουθούν να είναι χωρίς χώρο η πρώτη αγωνιστική ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ατρόμητο. Κουτεσιώτησε εδώ στο Σταυρόπουλο. Πάσαμε ύψος και χωρίς στόχο από τον Έλληνα Στόπερ των φιλοξενωμένων. Πήρε ο Μπρούνο, έδωσε παράλληλα στο Μουζακίτη που του δίνει στήριγμα από το χώρο του κέντρου. Μουζακίτης καταφέρνει να πάρει την μπάλα από τον Νούνιες που πέφτει στο γήπεδο στην απόπειρά του. Θα το μαρκάρει, όμως απομακρύνει αποτελεσματικά ο Μουντές για τον Ατρόμητο. Σαν άπλαγη για τον Ολυμπιακό, Μπρούνο, το Μουζακίτη που στο χώρο του κέντρου πιστεύει την μπάλα πίσω στον Μαϊλόβιτς. Μαϊλόβιτς με μια επαφή. Το γνωρίζει τον Πυρόλα και αυτός γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα γρήγορα δίνει στον Μαϊλόβιτς. Όλος ο Ατρόμητος τώρα στο δικό του μισό αμήνεται. Ο Ολυμπιακός ψάχνει χώρο για να προωθήσει το παιχνίδι του. Μαϊλόβιτς κάθεται την μπάλα στον Ελκαμπή που κατέβηκε μέχρι το ημικύκλιο για να δώσει βοήθεια στην ανάπτυξη των συμπαικτών του. Πυρόλα παίρνει, πατάει στο ημικύκλιο του κέντρου ο Πυρόλα, δίνει στον Νέσε. Πάει να πιέσει εκεί ο Πνευμονίδης και μια αδύναμη παλιά που εν τέλει προλαβαίνει από αριστερή πάσα του Σμαϊλόβιτς ο Μπρούνο. Πριν η μπάλα βγει πλάγιο και ο Μπρούνο επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα Μορένο. Υπενθυμίζω είναι το ντεμπούτο του σήμερα κατά την αιστεία του Ολυμπιακού. Ωραίο παιχνίδι εκεί, τριγωνάκι που έσαι με τον Κουστάβο Σάκη και τον Ζέλσον. Έσαι για αγώνια πάσα πολύ αδύναμη για τον Ελκαμπή που είχε προποθέσει να πατήσει περιοχή. Έκλεψε την μπάλα η άμυνα του Ατρομήτου. Και τώρα κερδίζει στα δεξιά ο Νούνιες φάουλ. Μπροστά ακριβώς από εκεί που βρίσκεται ο όρθιος του Ντούσαν Κέρκης από το πάκο του. Και δίνει οδηγία στους συμπαίκτες του. Για το πού να μετατοπιστούν μέσα στο γήπεδο. Μιας και έχουν κερδίσει για ακόμη μια φορά την μπάλα. 33ο λεπτό βρισκόμαστε στο Φάληρο. Την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Μουντές εκτελεί.
1: Τελείωσε το παιχνίδι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Ο Άρης με ανατροπή 3-2 κέρδισε την Καλαμάτα. Ο Μπολιβάλ με κεφαλιά του στο 41 το 1-0. Στο 45 ο Ράσιτς με πέναλτι 1-1 για τον Άρη. Στο 60 2-1 ο Βάργας για την Καλαμάτα. 2-2 στο 88 ο Φαμπιάνο. Είχαμε κόκκινη στο 26 λεπτό ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της Καλαμάτας Μπολιβάρ απευθείας κόκκινη για χτύπημα αντιπάλου εκτός φάσης. Και ο Φαμπιάνο στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων λυτρωτής για τον Άρη. Καλαμάτα Άρης τελικό 2-3 στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
3: 34 λεπτό μπήκαμε, πήγε να πατήσει με προποθέσεις περιοχή ο Πνευμονίδης από τα αριστερά για τον Ατρόμητο όταν χάθηκε την μπάλα κεντρικά για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν σημειώθηκε τελική προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους που υπενθυμίζω δεν έχουν απειλήσει την αιστεία του Ορτέγκα. Τώρα πήρε ο Ολυμπιακός με ένα φάουλ στο κέντρο που κέρδισε ο Ροντινέη. Ανακάτει κατοχή της μπάλας ο Ατρόμητος με τον Ούρονεν στα αριστερά να βάζει αποτελεσματικά το σώμα του στον Κώστα Φορτούνη και να παίρνει την μπάλα. Πνευμονίδης επιστρέφει την μπάλα κεντρικά. Το χώρο του ημικυκλίου για τον Μουτουσαμί. Πάλι το παιχνίδι στα αριστερά για τον Ατρόμητο. Ο Ούρονεν κεντρικά στο Πνευμονίδη. Τσούπερ, ανενόχο το φαδέ περιοχή. Εκτελεί διαγώνια. Η μπάλα. Τώρα αποδεικνύεται στη θέση offside ο Ελβετός επιθετικός του Ατρομήτου. Με κυρινό μαύρο παρελθόν υπενθυμίζω με τη φανέλα Τσάκ. Πάτσε περιοχή ανενόχοντο. Αλλά αυτό δεν το μάκαρε η άμυνα του Ολυμπιακού γιατί ήταν Πανός εκτεθειμένος. Εκτελέσει αυτό το offside που καταλογίζει στο Τσακαλίδη στο 35ο λεπτό από τον Ορτέγκα. Βάλα ένα σωστό περ του Ολυμπιακού. Μάιλο Μπιτζίνη στον Πυρόλα. Μπρούνο πιο αριστερά. Ο Ζακίτης με μια επαφή όπως έχει συνηθίσει σε αυτά τα πρώτα 35 λεπτά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει το χώρο. Το Ζέλσον δεν τα κατάφερε. Μουτές, ωραίο τακουνάκι για να αποφύγει τον Έσε. Παίρνει φάουλ τώρα δεξιό ο ψηφοφύλακας. Το τρομί του γρήγορα. Εκτελείται το φάουλ για τον Ατρόμητο. Ο Νούνιες ένα παράλληλο γύρισμα τα δεξιά προς τον Τσιγκάρα. Αλλά τάκλιν τελευταία στιγμή του Πυρόλα απομάκρυνε. Είχε σπεύσει να φυλάξει τα καθήκοντά του ο Πυρόλα και πρόλαβε πριν σημειωθεί τελική προσπάθεια με καλή προθέσεις για τον Ατρόμητο να απομακρύνει με τάκλιν σε πλάγιο μπροστά από τον πάγκο του Μεντιλίβαρ. Το οποίο εκτελέστηκε Μουντές. Μια πάσα με ύψος για τον Νούνιες δεν φτάνει ποτέ σε αυτόν. Καλύπτει ο Ζακίτης, ο οποίος παρακινδυνευμένα χάνει την μπάλα εκτός περιοχής. Φέρνει ο Μουντές για τον Ατρόμητο και ο Μπρούνο αναγκάζεται να καλύψει με το σώμα του αποτελεσματικά για να βγει η μπάλα εκτός αγωνιστικών ορίων. 34.
1: Είπαμε ότι η ΑΕΚ κέρδισε 4-0 τον Ηρακλή. Η αντίπαλός της στο play-off του Champions League Λεύτικη Σόφια στο ημίχρονο για το βουλγαρικό πρωτάθλημα προηγείται 2-0 της Σπάρτακ Βάρνας αυτή την ώρα στην Σόφια. Επιστρέφουμε στο Γιώργος Καρεσκάκης αφού θυμίσουμε Καλαμάτα Άρης 2-3 τελικό αποτέλεσμα με τον γκολ του Φαμπιάνο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Άρης πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη, απέδρασε μέσα από την Τρίπολη απέναντι στην Καλαμάτα. Παναγιώτη Βολάνιες, ακούμε.
3: 37ο λεπτό έχασε ευκαιρία με προβοθέσει ο Ολυμπιακός για να απειλήσει από τους Πορτογάλους του μεσοθετικού, τον Ζέλσον και τον Γκουστάβα Αμπότερ. Έχασαν την μπάλα από την άμυνα του Ατρονίδου και συγκεκριμένα τον Σαυρόπουλο. Πήγε τώρα να δημιουργήσει κάτι μεσοπιτικά. Ο Ατρόμητος δεν τα κατάφερε. Παίρνει κεντρικά την μπάλα γρήγορα ο Ολυμπιακός και θέλει να μετατοπίσει άμεσα το παιχνίδι μπροστά. Δεξιά παίρνει την μπάλα εκτός περιοχής ο Ελκαμπή. Το Φορτούνι θέλει να το βοηθήσει με τη μία. Κουστάβος θα το πλασιέ. Όχι, την μπάλα. Τρία μέτρα περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη. Το πλασέ με ύψος που επιχείρησε ο Κουστάβος Σά. Αν το ύψος του πέναλτι ανενόχλητος. Η μπάλα έφτασε σε εκείνον μετά από περιπέτεια. Αλλά το πλασέ του δεν ήταν ούτε πολύ δυνατό και καν απειλητικό για την ιστορία του Χουτεσιώτη που ήλεγχε την πορεία της μπάλας. Το έδειξε χαρακτηριστικά με τα χέρια του και τώρα το συνέχεια στο παιχνίδι. Τσιγκάρας κεντρικά για τον Ατρόμητο. Έφτια από το μαρκάρισμα εκεί του Γκουστάβο Σά και παίρνει φάουλ ο Έλληνας χαφ του Ατρομήτου. Και ο Έσι δίνει την μπάλα τώρα στο Ζέλτον και την αφήνει αυτός. Για τον Ατρόμητο πάει να εκτελέσει το φάουλ ο Σταυρόπουλος λίγο πίσω από το χώρο του κέντρου, αλλά το εκτελεί ο στόπερ για να πάρει μέτρα η ομάδα του Περιστερίου στο γήπεδο. Πάσα στο χώρο για τον Στούπερ. Παίρνει ο Πυρόλα, τον μαρκάρε και ο Νούνιες. Το απομακρύνει μετά ο Σμαϊλόβιτς, αλλά υπάρχει φάουλ. Στην απόπειρα που έκανε ο Τσαρτίνας να μαρκάρει τον Ιταλό αριστεροπόδαρο στόπερ του Ολυμπιακού. Πάνω στην προσπάθεια που έκανε να απομακρύνει την μπάλα. 38 λεπτό στο Φάλιρο. Με μία φάση εντός ευθείας να έχει καταγραφεί από πλασέ του Ζέλσον, αδύναμο μπλόκαρο Κουτεσιώτης. Όλες οι άλλες τελικές του Ολυμπιακού, τρεις είναι εκτός στόχου. Μία από τα δρομή του αδύναμη του Τσαντίλα. Νωρίτερα δεν απείλησε την αιστεία του Ορτέγκα. Το χώρο μία πάσα τώρα για τον Ελκαμπή. Κάλυψε ο Ούρονεν που είχε πάρει καλύτερα τα μέτρα στον γήπεδο. Έφυγε την μπάλα να περάσει out. Το οποίο εκτελέσει και γρήγορα από το Χρυσιώτη απέναντι στα δεξιά. Μεγάλη στην περιοχή για τον Σταυρόπουλο που κλείνεται από τον Γκουστάβο Σά και επιστρέφει την μπάλα στον Έλληνα τερματοφύλακα και αρχηγό του Ατρομήτου. Μαϊλόβιτς πάει δυναμικά να πάρει την κεφαλιά από τον Τούπερ, δεν τα καταφέρνει. Πιέστηκε και ο Πρευμονίδης από τον Ροντινέη, απομακρύνει στα αριστερά όμως βέβαια την κόντρα κεντρικά για να βοηθήσει την ανάπτυξη των Πειραιωτών. Πήρε γρήγορα το φάουλ και το εκτέλεσε άμεσα. Έδωσε στο Μουζακίτη, παίρνει ο Σμαϊλόβιτς. Παραδεξιότερα για τον Ροντινέη. Λίγο πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 40 λεπτά στο Φάλιρο για την πρώτη αγωνιστική Super League. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Παίρνει ο Πυρόλα με ύψος, αλλάζει παιχνίδι για αγώνια για τον Μπρούνο. Πολύ ύψος όμως και την μπάλα περνάει πλάγιο για τον Ατρόμητο. Λίγο πιο πάνω από τον πάγκο που βρίσκεται ο πάγκος των αναπληρωματικών του. Το Μουντές εκτελεί το πλάγιο με βάθος.
1: Στο Super Cup της Γερμανίας η Μπάγερ προηγείται 1-0 της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Είμαστε στο 37ο λεπτό. Και από το 28 με τον Μπράουν η Μπάγερ προηγείται 1-0. Μπορούσε ο Ντόρτμουντ Μπάγερ Μονάχου 0-1. Συνεχίζεις Παναγιώτη Γιβολάνιε από το Γεώργιος Καραϊσκάκης.
3: Συμπληρώνεται τα πρώτα 40 λεπτά στο Φάλιρο για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Ο Μουντές εκτελεί πλάγιο στο ύψος του κέντρου ακριβώς. Χάνει την μπάλα όμως από τον Μουσακίτη ο Τσιγκάρας. Παίρνει ο Φορτούνης στο ημικύκλιο του κέντρου για τον Ολυμπιακό. Δίνει λίγο αριστερά στο Μουζακίδη, πολύ δυνατό τάκλινγκ του Μουντέ. Την μπάλα λέει ο Τσακαλίδης, ενώ το φύλαθλο ερυθρόλευτο κοινό διαμαρτύρεται. Νούνιες εξακολουθεί να έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου για τον Ατρόμητο. Δίνει στο Μουντέ που γυρνάει και λέει στον Σέλσον να σηκωθεί από τον γήπεδο. Την ώρα που έχει την μπάλα στα πόδια του ο δεξιός φύλακας του Ολυμπιακού, του Ατρομήτου, και λαμβάνει και οδηγίες από τον Ντούσαν Κέρκες. Ωραία προσπάθεια του Νούνιες να αποφύγει τον Έσε, αλλά ο Αργεντινός καθ' Ολυμπιακού έβαλε αποτελεσματικά το σώμα του και τον πήρε την

προς τον Ελκαμπή. Δεν φτάνει ποτέ σε αυτόν η μπάλα. Καθαρίζει με κεφαλιά Πάστο Σταυρόπουλος προς τον Τσιγκάρα. Παίρνει την μπάλα στα αριστερά στο χώρο του κέντρου Ούρονεν και την επιστρέφει ξανά κεντρικά για τον Έλληνα χάφτα τρομή του. Τσιγκάρα δίνει την μπάλα πιο αριστερά τώρα για τον Πρεμονίδη. Πρεμονίδης τρομερή πάσα με ίσως τον Σούπερ που πάτησε περιοχή. Έχασε τον τρόλ και στη συνέχεια δεν βρήκε κάποια επαφή ο Σμαϊνόβιτς, οπότε η μπάλα περνάει out για τον Ολυμπιακό. Και 42ο λεπτό ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Εκτελέσει και γρήγορα αυτό το out για τον Ολυμπιακό. Με Ορτέγκα να δίνει στο Σμαϊνόβιτς και αυτός τον Πυρόλα. Παντή και η διαδρομή του Ολυμπιακού να τονώσει προσπάθεια των παιχτών της ομάδας προσάρα που κάνουν να βρουν χώρους σε αυτό το κλειστό σχήμα κατά κύριο λόγο με το οποίο αμήνεται ο Ατρόμητος αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έχασε την μπάλα Ολυμπιακός κεντρικά. Πήρε τα δεξιά για τον Ατρόμητο ο Τσαντίλας. Λείπει από θέση του Μπρούνο. Τσαντίλας σε μια ψυχολόγητη ενέργεια εκτέλεσε από πολύ μακριά η μπάλα αδύναμα. Κόντραρε πάνω στον Πυρόλα που έκανε κοντρόλ και έδωσε την μπάλα αριστερά για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο έχει μέτρα να διανύσει και πιέρκε ζητάει από του παίκτε του να πιστοχωρήσουν άμεσα και να μαρκάρουν. Αλλά τρομερά διαβάζει την αδύναμη πλευρά εκεί. Ο Μπουστάβο Σά δίνει στο Ροντινέι. Η Ροντινέι πάνω στην κλίνη. Έξυπνα με την τρίβλα που μα συνηθίζει ο Βραζιλιάνο Πακ. Και κερδίζει το φάουλ από τον πρώην παίκτη του Πνευμονίδη που λέω για ακόμη μια φορά. Ότι διανύει το διετή δανεισμό του στην ομάδα των διοικητικών προαστίων για δεύτερη σεζόν με τη φανέλα του Ατρομήτου αγωνίστου Πνευμονίδη. Φάουλ λοιπόν για τον Ολυμπιακό το 43ο λεπτό. Μια ακόμη ευκαιρία τρίτη συγκεκριμένα να φέρει την μπάλα στα καρέ και να σημάνει. Συναγερμό στα καρέ του Κουτεσιώτη που για ακόμη μια φορά δίνει οδηγίε στου συμπαίκτε του. Το τείχο τώρα αποτελείται μόνο από ένα παίκτη τη ομάδα του Ατρομήτου και πάλι δύο υποψήφοι πάνω από την μπάλα. Φορτούνη και Ροντινέη. Σε αυτό τη μικρή του περιοχή βρίσκεται ο Κουτεσιώτη. Θα δούμε ποιο θα εκτελέσει. Φορτούνη αφήνει για τον Ροντινέη. Στην περιοχή η μπάλα απομακρύνεται από τον Ούρονεν. Εκτό αυτή μαζεύει την μπάλα ο Ζέλσον. Η αγώνια δυνατή πάσα προ τον Γκουστάβο Σά. Ανοιχτό κοντρόλ του Μουντέ που στη συνέχεια πέφτει στα πόδια του Γκουστάβο Σά και προλαβαίνει την μπάλα πριν βγει πλάγιο. Τσαντίλα επιχειρεί τρίπλα πάνω στον Ζέλσον. Και θα δει κάρτα ο Ζέλσον Μαρτίν. Πρώτη για παίκτη του Ολυμπιακού. Πήγε να μαρκάρει γρήγορα τον μεσοεπιθετικό δρομή του Τσαντίλα στην προσπάθεια που έκανε μετά την πάσα του Μουντέ να τρέξει στον επίθεση. 44 λεπτό. Δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στο Φάληρο, Ολυμπιακός Ατρόμητος για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος 0-0. Ο Σταυρόπουλος και ο Γουδεσιώτης ήταν τώρα με αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Σταντίνες προηγουμένως να ανέβουν όλοι οι συμπαίκτες μέτρα στο γήπεδο. Ανεβαίνουν οι γραμμές του Ατρομήτου, αλλά η πάσα του Σταυρόπουλου είναι εκεί που βρίσκεται μόνος του στο αριστερό και δεξιά μέσα του Ολυμπιακού. Ο Μπρούνο απομακρύνει στο ύψος της μεσαίας γραμμής την μπάλα σε πλάγιο. Μουντές και πάλι. Για την εκτέλεση του πλαγίου για τον Ατρόμητο, ζητάει ξανά του συμπαίκτε να ανέβουν μέτρα στο γήπεδο, αλλά δεν καταφέρει να πάρει την κατοχή η φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Μουντέ έρχεται με μια επαφή να απομακρύνει πάνω στη γραμμή του κέντρου για τον Ατρόμητο. Κεφαλιά πάσα του Μουτουσαμί, από την πίεση του Μουζακίτη, κλέβει την Παλαιολυμπιακό. Πάει να κάνει τρίπλα πάνω στον Ούρονεν. Ο Φορτούνης δεν τα καταφέρνει. Παίρνει τώρα ο Τσούπερ εκτός περιοχής. Ωραία τρίπλα του Τσούπερ πάνω στον Έσε. Ο Τσούπερ παντά περιοχή. Στην κλίνη εκτελεί διαγώνια με το αριστερό τελικό πόδιο. Ελβετός επιθετικός. Η μπάλα πηγαίνει κόρνερ για τον Ατρόμητο. Δεύτερο κόρνερ που κερδίζει ο Ατρόμητος. Το οποίο είχε το πρώτο κερδίσει με τη συμπλήρωση του πρώτου πενταλέπτου. Δεν κατάφερε να σημειώσει. Τελική προσπάθεια η απειλή στην εστία του Ορτέγκα. Τώρα όμως δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό στο Φάληρο. Κερδίζει ένα ακόμη κόρνερ στη γωνία που βρίσκεται το δεξί δοκάρι σε εστίαση που υπερασπίζεται ο Ορτέγκα. Μόλις υποδείχθηκε ο έξτρα χρόνος, είναι ένα λεπτό. Έκλεψε την μπάλα Ολυμπιακός μετά από κεφαλιά από μάκρυνση στο Ροντινέι στο πρώτο δοκάρι. Πήγε να τρέξει αντεπίδηση ο Κουστάβο Σά και κέρδισε το φάουλ κεντρικά για τον Ολυμπιακό. Η Ρόλα εκτέλεσε γρήγορα το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Έδωσε την μπάλα κεντρικά για τον Έσε. Η αγώνια πάσα του Φορτούνη για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή υποδέχεται ανενόχλητος. Τώρα πάσαμε μία που έσαι στο Ζέλσον που κάνει μια πυρουέτα και τελικά επιλέγει να τροφοδοτήσει αριστερά τον Μπρούνο που σεντράρει με πολύ ύψος. Βγαίνει ο Κουτεσιώτης, πάνε την μπάλα ο Κουτεσιώτης. Φορτούνης παίρνει την μπάλα Ελκαμπή και μια αστεία. Αουτ! Από τον Ελκαμπή, κεφαλιά

0: σήκωσε το χέρι και να ψάρει ο Τσακαλίδης. Αλλά δεν σήκωσε τη σημαία ο βοηθός του. Ο δεύτερος από τους δύο βοηθούς του, ο Αρμακόλης. Κατάλαβα αν ήταν offside εδώ, αλλά πραγματικά έχασε την μπάλα.
1: Η φάση δεν χάνεται αυτή, η Παναγιώτη Βολανή, η φάση αυτή δεν χάνεται. Την ξαναβλέπουμε, μάλλον.
0: Αλλά τελικά εκεί που
1: έχει
0: την μπάλα ο Δεσιώτης υπάρχει offside.
1: Είναι offside, είναι offside, ναι, ναι.
0: Είναι offside, ενώ διανύουμε το μοναδικό λεπτό του έξτρα χρόνου που δόθηκε. Μαέλοβιτς απομακρύνει, με ύψος η μπάλα. Λίγη το πρώτο ημίχρονο. Στο Φάληρο για την πρώτη αγωνιστική Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0.
1: Σύντομα είπε τα σχόλιά σου για το πρώτο 45 λεπτό.
0: Ο Ολυμπιακός χρειάζεται να γίνει πιο απειλητικός, γιατί έχει, πιστεύω, δεν έχει ουσία στην τελική του πάσα μέχρι στιγμής εντός περιοχής. Μπερδεύονται αρκετά συχνά Γουστάβο Σά με το Ζέλ στην τελική πάσα που επιχειρούν στο Φορτούνι και στον Ελκαμπή. Πρέπει να βρει λύσεις, γιατί είναι αποτελεσματικό μέχρι στιγμής το κλειστό σχήμα με το οποίο έχει κατέβει στο Φάληρο για να μηνθεί ο Ατρόμητος και κάνει μέχρι στιγμής αυτό που θέλει η ομάδα του Κέρκες.
1: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολανιό. Ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, στο Γιώργιο Καρεσκάκης, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 στο πρώτο 45 λεπτό. Για όσοι συντονιστήκατε τώρα, θυμίζω ότι η ΑΕΚ εύκολα νίκησε τον Ηρακλή 4-0 και ο Άρης πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη με ανατροπή από την Καλαμάτα. Καλαμάτα Άρης 2-3 στο Γεώργιος, στο Θεόδωρο, συγγνώμη, Κολοκοτρώνης, στο γήπεδο της Τρίπολης έπαιξε η Καλαμάτα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στις διαφημίσεις, ενώ έχουμε έτοιμες και τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς για την νίκη της ΑΕΚ, να σας θυμίσω, Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Έχουμε αλλαγή, μην νομίζετε και εμείς εδώ αλλαγές έχουμε. Ο Γιώργος Τζιβελικίδης είναι τώρα στην τελική ρύθμιση του ήχου στη θέση του Νίκου Λικούρη. Η Αναστασία Γκεργκελεζίου είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι. Μέχρι τις 12 θα πάμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα μέχρι τις 12. Θυμίζω, η Εθνική Μπάσκετ 89-81 το φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Πολωνία. Νίκη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τις δηλώσεις του Νίκολιτς, του προπονητή ΤΣΑΕΚ.
2: Real FM.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
5: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό. Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
6: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
3: Τι βλέπεις Medium για τις εκλογές?
6: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
3: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
6: Ναι.
3: Τι βλέπεις?
6: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
3: Μπα πανάθεμά σε, αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
9: Αύριο, στη Real News, τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, Μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Αύριο στη Real News.

0: Είναι διασκευή αυτό το τραγούδι που ακούμε. Δέκα και 22 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα συντονισμένη στον Real FM. Για να κάνω πάσα στο Μιχάλη Φουστέρη να τον ενημερώσω ότι Λεύσκη Σόφιας 48 λεπτό και προηγείται 2-0 της Σπάρτακ Βάρνας στο παιχνίδι για το βουλγαρικό πρωτάθλημα. Από το 15 έχει κάνει το 2-0 η Λεύσκη, η αντίπαλος του της ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Μιχάλη, νομίζω ότι καταρχήν συμπέρασμα πρώτο, ο Ηρακλής έτσι δεν πάμε πουθενά. Έτρεχε κάποια στιγμή μόνο στο ταξιάρχη ο Βούρος και άλλος ένας πίσω στην άμυνα. Μου διαφεύγει το όνομά του.
1: Ο Πραξιτέλης ο Βούρος.
0: Ο Πραξιτέλης, ναι, συγγνώμη, ταξιάρχης ο Φούντας. Ναι. Ναι, ναι. Και άλλος ένας πίσω στην άμυνα, ξένος. Όλοι οι άλλοι. Και ο Αθανασιάδης ότι έβγαλε. Έβγαλε κάποιες φάσεις καλές ο Αθανασιάδης. Από εκεί και πέρα δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο να δείξει ο Ηρακλής. Η ΑΕΚ δεν αγχώθηκε. Στο 19 ήταν 2-0 και το καθάρισε νομίζω εύκολα.
1: Εκ προημίου η αποστολή του Ηρακλή ήταν δύσκολη. Όταν παίζει απέναντι στην πρωταθλήτρια, η ομάδα που παρά τις ιστορικές καταβολές στην κατηγορία ανεβαίνει ξανά μετά από πολλά χρόνια στα σαλόνια των μεγάλων, σίγουρα δεν έχει εύκολο έργο. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής δεν μπήκε τρακαρισμένος, αλλά τον προσγείωσε ανώμαλα το γκολ του Βάργα. Το γκολ του Βάργα, το οποίο σε 10 λεπτό ουσιαστικά έβαλε τα φόπλακα, να το πω.
0: Βάλε μια νοτελία να ακούσουμε λίγο δηλώσεις από την Κοσμοτέ Sport.
2: So thank you all. First of all, thank you for being with us. 97 days after the last match, then we had the fest and we won the league. So we came back home and we have an impressive victory tonight with 4-0. What is your opinion about what would you keep after this match?
3: Yeah, first of all, thank you. I think we did what we had to do. We started really well the championship. It was one of our objectives for start of the season. And yeah, I'm happy for the 3 points. It's just the beginning, but we need to keep going, keep working and keep pushing. Of course, the most important game now is on Wednesday.
2: Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να ξεκινήσουμε καλά, ξέραμε ακριβώς τι έπρεπε να κάνουμε και θέλαμε να μπούμε δυναμικά. Νομίζω ότι κάναμε μια καλή αρχή της σεζόν, μπήκαμε αρκετά δυναμικά, αλλά αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά, να συνεχίσουμε να πιέζουμε τους εαυτούς μας και πάντα το επόμενο παιχνίδι, όπως αυτό της Τετάρτης για παράδειγμα, είναι το πλέον πιο σημαντικό.
0: Ο Ρασβάν Μαρίν ήταν ο παίκτης ΣΑΕΚ που μιλάει στην Κοσμοτέ TV. Επιστρέφουμε στον Μιχάλη Φουστερή. Έλα, Μιχάλη, σ' ακούμε.
1: Για τον Ρασβάν Μαρίν, μάλιστα, να πούμε ότι πιστώνεται τις ασίστ που έβγαλε. Πολύτιμος ο Ρουμάνος και σήμερα στο παιχνίδι του. Ένα εργαλείο για τη μηχανή του Μάρκο Νίκολιτς, που και σήμερα έβγαλε τα λεφτά του. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη για το παιχνίδι της Τετάρτης, να μην αποπροσανατολίσει αυτό το 4-0, το οποίο εξελίχθηκε πιο εύκολα από ό,τι αναμενόταν. Διότι η Λεύσκη Σόφιας, όπως και εσύ είπες, Δημήτρη, είναι μια ομάδα με τη δική της δυναμική. Το έδειξε και στην
0: Πολύ, πολύ επικίνδυνη. Επέτρεψα να σου πω. Πολύ επικίνδυνη. Καμία σχέση με αυτή που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στη Τσέσκα 1948. Καλή ομάδα είναι η Τσέσκα Σόφιας από τις τρεις και από την Μπραν, την Νορβηγική και από την Κράλοβε Τσέχικη. Η Τσέσκα Σόφιας, παρά τα 3 που έφαγε από τον Όφη, είναι καλή ομάδα. Δικαιολογημένα ο Κόντις λέει ότι χρειάζεται προσοχή. Είναι το δεύτερο ημίχρονο στην Βουλγαρία. Η Λεύσκη είναι ένα σκαλοπάτι πάνω από τη Τσέσκα Σόφιας.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Το θέμα για την ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, είναι να διατηρήσει τη σοβαρότητά της. Ήταν σοβαρή σήμερα στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Πέραν από κάποιες αριθμίες στην άμυνα, οι οποίες δεν τις τύχησαν. Ο Ηρακλής σκοράρει κιόλας μία φορά ένα γκολ που ακυρώθηκε μέσω του ΒΑΡ. Το θέμα είναι ότι στο παιχνίδι της Τετάρτης απαγορεύονται τα λάθη. Νομίζω ότι θα το πει και ο προπονητής στους παίχτες, αν και το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Πρόκειται για μάτς το οποίο το διακύβευμα είναι υψηλότατο για την ΑΕΚ. Το να μπει στο μίλιο του Champions League μετά από πάρα πολλά χρόνια θα σημαίνει πολλά και για το παρόν, αλλά κυρίως για το μέλλον της. Είναι πολλά τα χρήματα τα οποία θα είναι εξασφαλισμένα. Είναι πολλοί αγώνες με σπουδαίους αντιπάλους. Η ΑΕΚ θα πρέπει να ανακτήσει τη χαμένη της έγκλη. Και αρκεί ένα καλό, ένα σοβαρό, ένα προσιλωμένο 90 λεπτό για να πετύχει το σκοπό της. το 0-0
0: ένα είναι ένα 90 λεπτό πρέπει να είναι σοβαρή και να σκοράρει. Ναι.
1: Φυσικά, φυσικά. Το 0-0 είναι ένα πονηρό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο υποχρεώνει την ΑΕΚ να βγει μπροστά και να πετύχει τον γκολ, χωρίς βέβαια να παραμελεί τα μετόπισθεν. Νομίζω όμως ότι η επίθεση της σήμερα άφησε υποσχέσεις. Ο Λούκα Γιώβιτς τον είδαμε αφηνιασμένο. Δύο πολύ όμορφα γκολ.
0: Ναι, γιατί είχε και τη βοήθεια, είχε και βοήθεια ο Γιώβιτς και έβγαλε ουσία.
1: Βεβαίως. Αλλά είναι και η κλάση του σκόρερ, όπως είπε και ο Μιλκιάδης ο Παναγιωτόπουλος στη μετάδοσή του, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής τώρα από τη στιγμή που είχε αγωνιστεί στη Ρεάλ, στην Άιντραχτ, το υψηλότατο επίπεδο. Τι μπορεί κανείς να πει γι' αυτόν. Από κοντά βέβαια και ο Βάργκα που άνοιξε το σκορ και ο Ζήνη ο οποίος πέτυχε και εκείνος ένα γκολ κυρίως χάρη στην επιμονή του να κλέψει την μπάλα από τον αντίπαλο και να τη στείλει στα δίχτυα. Γενικότερα η επίθεση της ΑΕΚ σήμερα παίρνει άριστα 10. Αυτήν ακριβώς την εμφάνιση, την επιθετική δηλαδή ευρωστία, πρέπει να την επιδείξει η ΑΕΚ στο παιχνίδι της Τετάρτης με τη Λεύσκη.
0: Μιχάλη Φουστεριάν, βγει κάτι από το ρεπορτάζ. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ. Βέβαια. Θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μιχάλης Φουστέρης μας έδωσε το σχόλιο του για το νίκη της ΑΕΚ 4-0 επί του Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφια. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Νίκολιτς για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τι είπε μετά το παιχνίδι ο Τεχνικός Ένωσης.
4: Ξεκίνημα με το δεξί για την ΑΕΚ 4-0, αλλά νομίζω κυρίως με σωστή νοοτροπία.
5: A good beginning. He spoke about the mentality of the team. This is the question.
6: Not too much to say. Good game. Good game. Good start of the season in a Greek league. We said we care about this league. We will not underestimate players go very strong into the game, especially first 30 minutes. Intensity was very high despite this very hot weather, difficult weather. Thanks for the fans who came in big numbers tonight and nothing. That's it. 3 points in our account. We prepare for Wednesday.
5: Δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να πει σίγουρα για το παιχνίδι. Ήταν ένα καλό ξεκίνημα. Παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλος ήταν δύσκολος, υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση, ειδικά στο πρώτο 30 λεπτό. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζέστη, μας βοηθήσανε πάρα πολύ και ο Παδί που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ πέρα και έμεινε ευχαριστημένο σίγουρα από την οτροπία από την ομάδα.
7: Real FM.
8: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη τυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
9: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δύο λεπτά μετά τις 10.30 συντονισμένοι πάντα στο Real FM. Θυμίζω τελικά αποτέλεσματα στη Super League. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα 2-3. Ημίχρονο στο Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι έτοιμος στη γραμμή μας, γιατί το ματς ξεκίνησε για το δεύτερο ημίχρονο. Θα σας λέμε και αποτέλεσματα από την Ευρώπη. Έχει αρκετά παιχνίδια απόψε. Πάμε όμως πρώτα, μεταφερόμαστε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, πάντα στην παρέα μας Ιντερβέτεν Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα και πάλι σε όλο το ακροατήριο του Real FM από τον Γιώργο Καραϊσκάκη για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0, 47 λεπτό μπαίνουμε. Έχει ξεκινήσει, όπως καταλαβαίνετε, το δεύτερο ημίχρονο και συνεχίζεται με τον τρόπο που συνηθίζαμε να βλέπουμε τον Ολυμπιακό να αναπτύσσεται στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή με παιχνίδι από πίσω μεταξύ του Ορτέγκα που κάνει τεμπούτο σήμερα, επενθυμίζω, κάτω από την ερυθρόλευκη αιστεία, και των δύο στόπερ του, τον Σμαϊλόβιτς και τον Πυρόλα. Ένα κέρδος του Ολυμπιακού είναι το πλάγιο που έχει πάρει μπροστά από τον χώρο όπου προθερμαίνονται οι αναπληρωματικοί του. 5 παίκτες του με τη Λίμπαρ προθερμαίνονται και εντατικά, από όσο βλέπω. Δεν είχαμε κάποια αλλαγή με τη σέντρα του Δευτέρου 45 λεπτού, ενώ τρεις είναι οι ποδοσφαιριστές του Σανκέρκες που εξακολουθούν να κάνουν ζέσταμα για λογαριασμό των φλουξινωμένων. Αλλά τώρα είναι στα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός με τον Ζέλσον Μαρτίνς να επιστρέφει κεντρικά για τον Μουζακίτη. Μουζακίτη κάνει ωραία τρίπλα πάνω στον Τσαντίλα και τον αποφεύγει αρχικά. Ζέλσον σέντρα στην περιοχή. Ελκαμπίπα να πάρει την κεφαλιά και ακόμη μια φορά πιο ψηλά ο Σταυρόπουλος απομακρύνει την μπάλα στην κύριο Τσάρνα του Αδρομήτου. Κάθε την παλιά του Μαϊλόβιτ για τον Ροντινέη. Πιο κεντρικά ο Βραζιλιάνος για τον Έσε. Πήρε ο Μουζακίτη, έχει χώρο Μουζακίτη. Τροφοδοτεί με μια συρρυκτή χαμηλή παλιά στην περιοχή. Την απομακρύνει εύκολα το κέντρο άμυνα του Αδρομήτου. Και τώρα παίρνει μπάλα ο Πυρόλα και δίνει γρήγορα το Ζέλθο στα αριστερά. Ζέλθο σύγκλινε και επέστρεψε στο ημικύκλιο για τον Έσε. Κάθε την παλιά για τον Ελκαμπίπ, όπως μας έχει συνηθίσει ο Μαροκινός, κινείται αρκετά μέτρα από τον χώρο ευθύνης του για να βοηθήσει την κυκλοφορία της μπάλας. Φορτούνι σέντρα, δεν θα βγάλει κεφαλιά! Τη βάζει το κοπετιό της από κοντά, την κεφαλιά του Κουστάβο Σά, το σούτο Μουζακίδη είναι εκτός περιοχής. Βάλε κοντρά ή πάνω στο Σά. Τρομερή καμένη τυρέα για τον Ολυμπιακό, με πολύ γρήγορη ανάπτυξη, κεφαλιά από κοντά του Κουστάβο Σά. Τρομερά ήταν αγκλαστικά του Κουτεσιώτη που βγήκε, τούκλεισε το οπτικό πεδίο και αντέδρασε απολύτως αποτελεσματικά. Κρατάει το 0 εδώ ο αρχηγός Αδρομήτου, υπενθυμίζω, με μακροχρόνιο πέρασμα και από ακαδημίες και από πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού Κουτεσιώτης, ο οποίος έχει μπάλα τώρα στη μικρή του περιοχή για τη μια σέντρα που επιχείρησε σε δεύτερο χρόνο στην επίθεση που εκδήλωνε ο Ολυμπιακός του Μπρούνο. Πέρασε out, ενώ είναι πεσμένος στο ύψος της μικρής περιοχής του Αδρομήτου ο Στόπεν.
0: Να εκμεταλλευτούμε, έχουμε διακοπή, Παναγιώτη.
1: Έχουμε διακοπή.
0: Ωραία, να εκμεταλλευτούμε, κυρίες και κύριοι, στη Γαλλία, ημίχρονο. Λεμάντ Μπρέστ 1-1. Νις Λορεάν 0-0. Τουλούζ Λιόν 0-0. Και Τρουά Παρίσι 0-0 στο γαλλικό πρωτάθλημα, ημίχρονο. Ξεκίνησε το παιχνίδι στην Ισπανία, 5 λεπτό, Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-0. Στο τελικό αποτέλεσμα στην Ισπανία, Βαλένθια Θέλτα 0-0 και νωρίτερα Αθλέτικ Μπιλμπάο Σεβίλη 1-3. Στην Ιταλία ημίχρονο, Πάρμα Κάλιαρη στο 0-0 και Τζένο Ανάπολη 0-0 σε ό,τι αφορά το πρώτο 45 λεπτό στο ιταλικό πρωτάθλημα. Να δούμε τι γίνεται και στο Γερμανικό. Πάμε λίγο στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
1: 50 λεπτό στο Πάλιρο, Ατρόμητος, Ολυμπιακός Ατρόμητος για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος 0-0. Διορθώνω, γιατί το είδα εδώ από το τηλεοπτικό δέκτη που έχουμε στα δημοσιογραφικά, την κεφαλιά από κοντά, την τεράστια αυτή χαμένη ευκαιρία. Δεν την έχασε ο Κουστάβος. Ο Κουστάβος έκανε τη σέντρα, την κεφαλιά την έχασε ο Αγιούμπ Ελκαμπί από πλεονεκτική θέση. 50 λεπτό συνεχίζεται τώρα η επίθεση του Ολυμπιακού. Σέντρα του Ροντινέη, κεφαλιά με ύψος του Ελκαμπί. Το ανενόχτη του Μουζακίδη, κοντρολάρι, σπάρι. Βάλα κοντράρι πάνω στο Μουτσαμί. Ο πιστοχώρησε, πάει στην περιοχή να βοηθήσει την αμυντική προσπάθεια των παικτών του. Φορτούνης από τα αριστερά, συγκλίνει. Σεντράρι, ανενόχλητος στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνει με το πλασέτο Σταυρόπουλος. Το εργό του κέντρου τρέχει, κατεβάζει την μπάλα ο Πυρόλα.
0: Και δεύτερο γκολ έχει βάλει η Μπάγερ, πρώτο λεπτό καθυστερήσεων του ημιχρόνου στο Super Cup με την Borussia Dortmund. Βασικός παίζει ο Καρέτσας, στον πάγκο είναι ο Κωνσταντέλιας Μπέι, μπήκε στο παιχνίδι. παιχνίδι έχει μπει ο Κωνσταντέλιας. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, ζητώ συγγνώμη. Ο Κωνσταντέλιας πέρασε στο παιχνίδι. Η Μπάγερ με τον Ολίζ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημίχρονου έκανε το 2-0. Είχε προηγηθεί η Μπάγερ με τον Μπράουν στο 28. Έχουμε λοιπόν Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μπάγερ Μονάχου 0-2. Συνεχίζει ο Παναγιώτης Βολάνιος από το Γιώργος Καραϊσκάκης.
1: Σε μια απόπειρα σέντρας που έκανε ο Μπρούνο Ολυμπιακός και κέρδωσε ένα κόρνερ. Που εκτέλεσε ο Φορτούνης στο πρώτο δοκάρι, χωρίς πρόβλημα απομάκρυναν η αμυντική του Αντρομίδη. Η μπάλα κατέληξε στο βάθος στο Στέφαν Ορτέγκα, που τσεκάρει επιλογές, τροφοδοτεί με διαγώνια παλιά με ύψος τον Ζέλστον. Θα να πάρει τώρα δεύτερη μπάλα. Ο Πυρόλα καθυστέρησε, έκλεψε προσωρινά για τον Αντρόμητο ο Βνευμονίδης, ο οποίος πήρε το πλάγιο τελικά από τον Σμαϊλόβιτς, που πήγε να καλύψει εκεί το χώρο στο αριστερό μέρος του κέντρου της άμυνας του Ολυμπιακού και τώρα τρέχει στο δικό σου ευθύνης. Συνεχίζεται η επίθεση του Αντρομίδου με το πλάγιο που εκτέλεσε ο Μουντές από τα δεξιά για την ομάδα των Δυτικών Πρασίων, αλλά στον χώρο του κέντρου και το Σταυρόπουλος ανοιχτό κοντρόλ, επιχειρεί διαγώνια τεράστια παλιά εκεί όπου είναι μόνος του, διαγώνια της μικρής του περιοχής. Ο Στέφαν Ορτέγκα βγαίνει σε δεύτερο βοκάρι και μπλοκάρει την μπάλα και συνέχεια δίνει γρήγορα τη παλιά στον Πυρόλα. Πυρόλα ακόμη πιο αριστερά για τον Μπρούνο, αυτός κεντρικά τροφοδοτεί τον Έσε. Αλλάζει παιχνίδι με την μπάλα να πηγαίνει στα πόδια του Σμαϊλόβιτς. Ξανά αυτό συνδυάζεται με τον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά ξανά τροφοδοτεί ο Ιταλός στόπερ τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού τον Μπρούνο. Και μια κάθε την παλιά στο Ζέλισον πήγε να κάνει τρίπλα πάνω στο Νούνιες και πήρε το πλάγιο. Θυμίζω και ο παίκτης ο Τρομίδος έχουν αντικρίσει την τρινή κάρτα στο πρώτο 45 λεπτό. Ο Μουντές και ο Μουτουσαμί ενώ κάτω για τον Ολυμπιακό και ο Ζέλσον Μαρτίνς. Δεν βλέπω κάποιο παίκτη να πηγαίνει κοντά στο τέταρτο για να πέρασει ως αλλαγή. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Είμαστε με 23ο λεπτό στο Φάληρο για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ολυμπιακός Αντρόμητος 0-0. Ο Ζέλσον χάνει την μπάλα κεντρικά μετά την πάσα του Μουζακίτη. Κλέβει Αντρόμητος. Ο Τσούμπερ έχει κατέβει πολλά μέτρα. Ξεκινάει μια κούρσα. Τάκλιν του Σαντιάκο Έστε. Γίνεται ο δεύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Θα αντικρίσει κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον Τσακαλίδη. Δύο κίτρινες για την κάθε ομάδα. Το χώρο του ημικυκλίου είναι αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Ατρόμητος. Με τον Μουτουσαμί να πήγε να εκτελέσει γρήγορα με πάσα δίπλα του στο Τσιγκάρα. Τελικά ο Τσακαλίδης σφυρίζει και του λέει να περιμένει να βάλει στο τσεπάκι του την κίτρινη κάρτα που υπέδειξε πριν από δευτερόλεπτα τον Αργεντινό χαφ του Ολυμπιακού, τον Έστε. Μουτουσαμί εκτελεί το φάουλ αυτό που κέρδισε στο χώρο του κέντρου Ατρόμητος με πάσα προς τα πίσω. Το Τσιγκάρα και αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτης πολύ δυνατό, πολύ άστοχο εντελώς. Αυτό που επικύρισε ο Σπάσα. Ο Ροντινέ παίρνει την μπάλα μπροστά από τον Μεντιλίμπαρ που του δίνει επιλογές να εκτελέσει το πλάγιο. Ο Ροντινέ παίρνει την μπάλα στο πάθος για τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς κάθεται την παλιά για τον Έσε που υπενθυμίζω πριν από ένα λεπτό περίπου τσιτρινίστηκε. Αντίκρισε κάρτα. Δηλαδή Έσε πέρασε την μπάλα του Σμαϊλόβιτς κάθετα. Έσε σηκώνει κεφάλι. Τροποδίζει μέχρι τον Ελκαμπή. Απομακρύνει τελευταία στιγμή ο Σταυρόπλος πριν η μπάλα φτάσει στα πόδια του Μαροκινού. Ο Έσε συνεχίζει, πάει να πάρει την μπάλα για τον Ατρόμητο, για τον Ολυμπιακό. Πιο προσεκτικά τώρα ο Έσε, είδε κίτρινη κάρτα. Τελικά, όπως με την εμπειρία που έχει, βάζει πολύ καλά το σώμα του και παίρνει την πλήκτρα για να εκτελέσει το πλάγιο. Κέρδισε ο Ολυμπιακός με το Ροντινέ εκτελεστή. Μπάλα στο Σμαέλο, τη Σπυρόλα.
0: Στην Ισπανία, Παναγιώτη, τι ομάδα είσαι? Στην Ισπανία, τι ομάδα είσαι?
1: Μπαρσελόνα.
0: Α, γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται 1-0 τη Εσπανιόλ εκτός έδρας. Είμαστε το 10ο λεπτό με τον Μπέλιχαμ. Πέτυχε τον γκολ η Ρεάλ. Έχουμε λοιπόν στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα με τον Μπέλιχαμ η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται 1-0 της Εσπανιόλ. Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 στο 10ο λεπτό. Παναγιώτης Βολάνιος από το Γιώργος Καρεσκάκης. Αφού θυμίσω εγώ όσο συντονιστήκατε τώρα, ΑΕΚ Ηρακλής τελικό 4-0, Καλαμάτα Άρης τελικό 2-3. Παναγιώτη.
1: Στην περιοχή ο Ολυμπιακός με τον Μπρούνο από κοντά, τι κάνει ο Μπρούνο, του δώσε έτοιμο γκολ ο Ζέκελ Μαρτίνς, βγήκε γρήγορα ο Χουτεσιώτης και του κλείνει το οπτικό πεδίο στο έδαφος της μικρής περιοχής. Ακόμη μια τρομερή επέμβαση του Έλληνα τερματοφύλακα τον Τρομίδο από κοντινή απόσταση, πραγματικά ήταν υποδειγματική ανάπτυξη του Ολυμπιακού στο έδαφος της μικρής περιοχής. Ο Ελκαπή δίνει την μπάλα με πλάτη στο τέρμα στο Ζέλσον, της πάει αυτός με μία στον επερχόμενο Μπρούνο, πλάσαρο που πλεονεκτική θέση και χάσε τεράστια ευκαιρία εκατοστά μπροστά από την αντίπαλη αιτία. Πραγματικά δύσκολο να στοχίσει από εκεί, αλλά βγήκε έγκαιρα και του βγήκε στο οπτικό πεδίο. Δύο αλλαγές έτοιμες να πατήσουν Γρασίδη για το Μεντιλίμπαρ, τεμπούτο για τον αριστερό πιστοφύλακα που αποκτήθηκε μεσοβδόμαδα από τον Ερυθρό Αστέρα, τον Τικνικιάν, και ο Σιπιόνι έτοιμος να μπει στο γήπεδο για τον Ολυμπιακό. Και τώρα πάει και ο Κάρμο. Τρεις αλλαγές θα γίνουν για το Μεντιλίμπαρ λίγο πριν συμπληρωθεί μια ώρα παιχνιδιού. Ελκαμπή Ψαλίδη, πάνε ο Κουτεσιώτη την μπάλα και δεύτερη απόκριση του Κουτεσιώτη και μετά μπλοκάρει ακόμη μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, ενώ έχει χτυπήσει ο Κουτεσιώτης στη δεύτερη απόκριση που κάνει από κοντά στο πλασέ του Γκουστάβο Σά και βγάζει την μπάλα πλάγιο. Τώρα έχουμε τριπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Ξαναλέω, τεμπούτο του Τσικνικιάν που αποκτήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα. Μπαίνει στη θέση του Μπρούνο που ένα λεπτό πριν έχει χάσει τεράστια.
0: Μέχρι να βρεις να έχεις τις αλλαγές, εγώ να θυμίσω κυρίες και κύριοι ότι στην Ιταλία έχουμε ημίχρονο Πάρμα Κάλιαρι. Είναι 0-0. 0-0 και το άλλο παιχνίδι, η Τζένοα με την Νάπολη. Στο μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα 89-81 κέρδισε την Πολωνία στο φιλικό παιχνίδι στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και ο Χουτεσιώτης έχει κρατήσει τον Ατρόμητο στο 0. Παναγιώτη Βολάνη, πάμε για τις αλλαγές που έχουν γίνει.
1: Πριν από πριν έκανε ένα λεπτό ο Χουτεσιώτης. Η μία εξ αυτών ήταν διπλή τώρα στην προσπάθεια την τελευταία του Ολυμπιακού. Και ο Fair Play θα επιστρέψει την μπάλα αρχηγός του Ολυμπιακού στον Έλληνα τερματοφύλακα και αρχηγό του Ατρομήτου. Τρεις αλλαγές για το Μεντιλίμπαρ. Δύο κάνει τώρα επιθετικά ο Ατρόμητος με Τσιλούλη και Τζοβάρα να μπαίνουν στην αναμέτρηση για λογαριασμό της ομάδας του Κέρκες. Να υπενθυμίζω τις αλλαγές του Ολυμπιακού. Οι δύο είναι στην άμυνα στο αριστερό μέρος. Άμυνας μπήκε ο αριστερός στο Περοπυρόλα, μπήκε ο Κάρμο. Τεμπούτο στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Τικνικιάν πήρε τη θέση του Μπρούνο και μπήκε και στο ΑΧΑΒ δίπλα στον Έστερ, συμπατριώτης του, ο Σιπιόνι, ο οποίος πήρε τη θέση του Μουζακίπη. Δύο αλλαγές, όπως είπα και για τον Ατρόμητο, Τζοβάρας στην αναμέτρηση και ο Τσιλούλης, δύο παίκτες που αγωνίζονται στην επιθετική γραμμή των μαζευτικών πραστίων, πήραν τις θέσεις του Τσούμπερ. Όχι, ο Τσούμπερ παραμένει, λάθος. Πήραν τις θέσεις του Νούνιες και του Τσαντίλ. Άρα η μεσοεπιθετική τριάδα του Ατρομίδου αποτελείται από Τσούμπερ, Πνευμονίδη και στα δεξιά τον Τζοβάρα. Στην κορυφή της επίθεσης πήγε ο Τσιλούλης. Δύο αλλαγές για τον Ατρόμητο, τρεις για τον Ολυμπιακό, 58 λεπτό στο Πάλιρο.
0: Τι αλλάζει στο σχήμα του Ολυμπιακού, αυτές οι αλλαγές που έχει κάνει, τι αλλάζει?
1: Ήταν μόνο αλλαγές προσώπων. Άλλαξε το αριστερό στόπερ, το αριστερό μπακ και το αμυντικό χαφ δίπλα από τον Έσε πήγε ο Σιπιόνι. Υπενθυμίζω, εκτός από το τεμπούτο του Ορτέγκα, απόψε έχουμε τεμπούτο και του Τικνικιά.
0: Ενώ στον Ατρόμητο πέρασε τον Τζιλούλη πιο ψηλά.
1: Τζιλούλη μπήκε στη θέση του Σέντερ Φορ. Στην κορυφή της επίθεσης πίσω του κινείται ο Τσούμπερ και δεξιά στη θέση του Νούνιες μπήκε ο Τζοβάρας. Ο Τσιλούλης πήρε τη θέση του Τσαντίλα. Πάλι για τον Ατρόμητο, το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Μίτογλου με ύψος. Η μπάλα στο χώρο του πέναλτι. Χάνει την κεφαλιά ο Τζοβάρας. Η μπάλα μένει ζωντανή για τον Ατρόμητο. Τσιλούλης πατάει περιοχή. Το μακράδι του Τσιλούλης γυρνάει παράλληλα. Και πρώτες επαφές και του Κάρμο στο μάτς. Την απομάκρυνση που επιχειρεί ο Αγκολέζος στόπερ στήψη τη μικρή περιοχή. Διώχνει την μπάλα στον πρώτο δοκάρι. Κόρνερ για τον Ατρόμητο. Πρώτο κόρνερ που κερδίζει φιλοξενούμενη ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Πέντε παίκτες εξακολουθούν να προθερμαίνονται για λογαριασμό του Ατρόμητου. Και άλλοι τόσοι, δηλαδή άλλοι πέντε παίκτες του Ολυμπιακού προθερμαίνονται για λογαριασμό του Μεντιλίμπαρ. Κόρερ για τον Ατρόμητο, το αριστερό δοκάρι της θεσίας που περασπίζεται ο Ορτέγκα. Κόρερ με το αριστερό πόδι θα το επιχειρήσει να το φέρει με εσωτερικό φάλτο μέσα. Ο Ούρονεν αυτό κάνει, δεύτερο δοκάρι, πολύ ύψος στην μπάλα, μια προβολή που επιχειρεί ο Γεράσιμος Μίτογλου που είναι στο Πρετισάκ και του Βόλου. Είναι αδύναμη για να φτάσει στην μπάλα. Ο Ορτέγκα γρήγορα εκτελεί το out. Ελεύθερο, δίνει ψηρτή πάστα στο Σμαϊλόβιτ. Σμαϊλόβιτ δίνει στον Κάρμο που πιανεί κάποια μέτρα. Αγκολέζο πριν από λίγο πήρε τη θέση του Πυρόλα. Α ξεκινήσει τα τρία πρώτα επίσημα μάτια του Ολυμπιακού. Τρέψω σε δόνο με τη Λίμπαρ να κάνει αλλαγές κυρίως στην αμυντική γραμμή. Από αυτές ξεκινάει τι πέντε που δικαιούται ο βάστο προπονητή. Να δούμε που θα βγει αυτό απόψε. Κάρμο γίνεται από τον Τσιλούλη και τροφοδοτεί στο βάθο τον Ζέλισον μετά την κεφαλιά που πήρε ο Έσε. Το μακρύνει αποτελεσματικά ο Μουτές στο χώρο ευθύνης του. Κάρμα πριν την μπάλα να σκάσει. Παρακινδυνευμένα από την πίεση του Τσιλούλη επιστρέφει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα αρκετά ψύχρονος με τα πόδια όπως τον είχαμε συνηθίσει τα γήπεδα της Premier League με τη φανέλα της City και την Νότιχαμ. Επιχειρεί διαγώνη αλλαγή παιχνιδί και τον Γκουστάβο Σάχα στην μπάλα αυτός. Πήρε ο Ατρόμητος. Ανακάτει την κατοχή της μπάλας ο Τικνησιάν από τα αριστερά με κεφαλιά πάσα για τον Ολυμπιακό. Έδωσε στον Έση αυτός με ύψος. Δίνει στο Ζέλισον. Τώρα ανεβαίνει γρήγορα όλος ο Ολυμπιακός. Τικνησιάν από τα αριστερά για τον Ολυμπιακό. Παλιά στην περιοχή εδώ ο Ζέλισον. Τζέλισον με τα αριστερά με μία. Παρακοντράρι πάνω στον Σταυρόπουλο. Πηγαίνει στην εξωτερική μεριά των δικτύων της κλειστής γωνίας του Κουτεσιώδη. Και καταλήγει κόρνερ. Είμαστε 61ο λεπτό στον Γεώργιος Καραϊσκάκης. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τα δεξιά με τον Κώστα Φορτούνη εκτελεστή. Ιδανικά του φέρει με εσωτερικό φάλτσο. Με καρδιά της μεγάλης περιοχής του Ατρομήτου. Φορτούνης εκτελεί το κόρνερ. Δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Γκουστάβο Σά. Αδύναμα. Σκαστά η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Κουτεσιώτη. Εδώ έβγαλε άλλα κι άλλα. Δεν θα τρώγε αυτό. Αρχικό του Ατρομήτου μπλόκαρε. Και δώσε συρτή πάσα στον Σταυρόπουλο. Κάθε την παλιά του Σταυρόπουλου στο τσιγκάρα. Τσιγκάρα. Δεξιότερα. Δίνει στο Τσούμπερ. Τσούμπερ χάνει. Απρόσεκτο τον έκλεισαν γρήγορα. Ο Σάκη ο Φορτούνη. Φορτούνη κάθε την παλιά για τον Ελκαπή. Τη σιπιώνει μπλε. Και στη φάση πέρασε την πάλα Ολυμπιακό. Τώρα το παιχνίδι δεξιά για τον Ατρόμητο. Πνευμονίδη. Το χώρο για τον Τζιλούλη. Βάζει αποτελεσματικά το σώμα του ο Κάρμο. Για τον Τζοβάρα με συγχωρείτε διορθώνω. Πέρασε την πάλα από τον Κάρμο. Ο Τζοβάρα πήρε Ορτέγκα. Έδωσε στο Τικνησιάν που. Λόγω του πώς εξελίχθηκε η φάση, ήταν αριστερά ο Ροντινέ, δεξιά ο Τικνησιάν. Τώρα πάνε να αλλάξουν θέση οι δύο πλάγοι μπακ του Ολυμπιακού. Αλλά ο Ροντινέ παραμείνει αριστερά και παίρνει μπάλα. Ροντινέ, παράλληλα με την πλάγια γραμμή. Συγκλίνει ο Ροντινέ, συνεχίζει. Τώρα έχουμε συνηθίσει από τις κούρσες, οπότε έχει διαθέσιμα μέτρα. Τζέλισον, ωραία, συνδυάζεται με τον Φορτούνη. Φορτούνη στα αριστερά. Παντέπερε και ο Φορτούνη. Ένα σεντράρι με το Μητάκι στο πρώτο δοκάρι. Παρέμβαση μία ακόμη του Σταυρόπουλου. Ένα ακόμη κόρνερ. Τώρα μπαίνουμε. Σε 5 δευτερόλεπτα στο 63ο λεπτό στο Φάληρο. Με κοντινή πάστα στο Ροντινέ εκτελέσει το κόρνερ. Το μακρύνει προσωρινά ο Πνευμονίδης. Δεν άρεσε στο κοινό αυτή η κομπίνα από στάξη του Ολυμπιακού. Πήρε ο Τικνητζιάν εκτός περιοχής. Εξακολουθεί να παίζει από τα αριστερά ο Πνευμονίδης. Τικνητζιάν έχει χώρο. Σεντράρει με μια επαφή ο Τικνητζιάν. Απομακρύνει πριν φτάσει την μπάλα Ελκαμπή η άμυνα των Τρομήτου. Εκτός περιοχής τώρα. Καλύπτει με το σώμα Σιπιόνερ και το Κάρμα από πίσω να δε σπάσει τον Γκουστάβο Σά. Γκουστάβο Σά. Σέντρα στο πουθενά. Ακόμα κοντρώνει σε πρώτο χρόνο του Μουντέ, αποτελεσματικό διώξιμο όμως σε δεύτερο χρόνο. Ροντινέ πήρε μπάλα εκτός περιοχής για τον Ολυμπιακό. Διαγώνια δεξιά δίνει στον Γκουστάβο Σά. Σηκώνει κεφάλι. Σεντράρει ο Γκουστάβο Σά. Η μπάλα απομακρύνεται όπως όπως θα την έρθει με τον τρομή του. Σιπιώνει πάνω να πάρει δεύτερη μπάλα εκτός περιοχής. Θα καταφέρνει. Κλέβει ο Ατρόμητος. Έλεγε συγκόντρα ο Ατρόμητος. Πάστα στο Τζούπερ. Βγαίνει ο Ορτέγκα με κεφαλιά. Γρήγορα ο Γερμανός δίνει στον Τικνητζιάν που επιστρέφει με μία στον Κάρμο και αυτό ο Σιπιώνει. Αλλάζει παιχνίδι τώρα ο Έσε κεντρικά στον Ολυμπιακό. Ροντινέ κλείνεται. Προσπαθεί να κάνει μια περιστροφή από τον εαυτό του για να αποφύγει τον Τσιλούλη να ελευθερώσει λίγο χώρο. Δίνει στο Σιπιώνη, Σιπιώνη. Τρομερά. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Φορτούνη. Πάσαμε το σύντομο με μια επαφή του Φορτούνη στον Τικνητζιάν. Τώρα στο πρώτο δοκάρι του Τικνητζιάν. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Σε σένα την κερκίδα. Ζωκροτά του και στον Πειραιωτών. Μια και μπαίνουμε. Το 64ο λεπτό, ένα ακόμη κόρνερ από τα δεξιά για τον Ολυμπιακό. Φορτούνης και πάλι στην εκτέλεση, χωρίς από τον παρακοντά του για πάσα. Φορτούνης εκτελεί. Αλκαμπή, κεφαλιά, αδύναμη. Όχι, ο Γκουστάβο Σά την έκανε, διορθώνω. Μπλόκαρε ξανά ο Χουτεσιώτης. Δίνει στο Τσούμπερ. Τώρα όλο ο Ατρόμητος θέλει να τρέξει. Πνευμονίδης δεξιά παίρνει μπάλα. Θέλει να βρει τον Τζιλούλη. Τζιλούλη έχει χώρο. Πολύ δυνατή η παλιά όμως τον Πνευμονίδη. Εκτός περιοχής διαβάζει την πορεία της μπάλας ο Ορτέγκα τον τρολάρι. Με δεύτερη επαφή.
0: Είναι 10 λεπτά πριν από τις 11 εδώ στο εκπομπή Real Sports. Ο Ολυμπιακός είναι στο 0-0 με τον Ατρόμητο. Έχουμε συμπληρώσει 64 λεπτά παιχνιδιού στο Γεωργίου Καρεσκάκης και Παναγιώτη αρχίζει και το άγχος τον κυριεύει τον Ολυμπιακό που κυνηγάει τον γκολ και την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.
1: Είναι όμως πιο απειλητικός στις τελικές προσπάθειες.
0: Ναι, αλλά δεν βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Τι είναι το, αυτά όλα είναι ωραία, αλλά πρέπει να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Καταλαβαίνεις κι εσύ. Ότι όλα αυτά είναι ωραία, αλλά μέχρι να τη βάλει την μπάλα. Γιατί οι απειλές καλές είναι, αλλά η ουσία το ταμπλό γράφει 0-0 αυτή την ώρα.
1: Έτσι ακριβώς, 65 λεπτό, πατάει περιοχή και κερδίζει φάουλ. Λίγο εκτός αυτής είναι το φάουλ που κερδίζει ο Τζοβάρας στη γωνία αριστερά, όπως επιτίθεται της μεγάλης περιοχής ο Ατρόμητος. Δεξιά, όπως υπερασπίζεται την αιστεία του Ορτέγκα που δίνει τώρα παίκτες. Δίνει τώρα οδηγίες στους παίκτες του Ολυμπιακού για να σχηματίσουν τείχος. Μία ακόμη αλλαγή για τον Ατρόμητο. Αμυντικός είναι αυτός που θα μπει στην αναμέτρηση. Λογικό για τον Κέρκες, άμα θέλει να κρατήσει και το 0 πίσω. Ο Λίρατζης, ντεμπούτο με την ομάδα του Αντρομή, το Λίρατζης. Υπενθυμίζω ως ελεύθερος αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ, είχε συνεχόμενους δανεισμούς σε Πανσεραϊκό και Αστέρα Άκτορ. Ένας ακόμη ελληνικός σταθμός στην καριέρα του Λίρατζη. Παίρνει τη θέση του Πνευμονίδη, ο οποίος έπαιζε ως δεξί εξτρέμ. Πήρε και ένα μικρό κυροδρόσμα ο Πνευμονίδης, υπενθυμίζω ότι ανήκει στον Ολυμπιακό. Πάρει για τον Αντρόμητο στη γωνία της μεγάλης περιοχής με σούπερ εκτελεστή και Ισμαήλοβιτς Ροντινέη στα τείχος. Εκαλείται το φάουλ κοντράρι πάνω στον Ισμαήλοβιτς. Ο Ίλεν και ο Ορτέγκα και η μπάλα καταλήγει στην εξωτερική μεριά της ανοιχτής γωνίας του Ορτέγκα. Πηγαίνει κόρνερ στην εξωτερική μεριά των δικτύων. Ο Λίρατζης τώρα με το που μπήκε. Πρώτες επαφές που θα κάνει στο μάτς είναι και να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Η δεξιά γωνία όπως περασίζει το τέρμα του Ορτέγκα. Λίρατζης στο κόρνερ για τον Ατρόμητο. 26 λεπτό στο φάληρο. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Λίρατζης εκτελεί το κόρνερ. Ο μακρύνιο Ελκαμπή. Το σου του Μήτογλου. Του Τσιλούλη εκτός περιοχής. Καθόλου ανησυχητικό για τον Ορτέγκα. Αφήνει την μπάλα να περάσει.
0: 0-0 στο Γιώργος Καρεσκιάκης, Ολυμπιακός Ατρόμητος. Στη Βουλγαρία είμαστε στο 77ο λεπτό. Η Λεύσκη Σόφια σε αντίπολο ΣΑΕΚ στα play-off του Europa League προηγείται 4-0 της Σπάρτακ Βάρνα. Κούσο στο 61ο λεπτό πέτυχε το 3-0 και στο 64ο λεπτό ο Όκο Φλέξ το 4-0. Είχε ανοίξει το σκορ στο 8ο λεπτό ο Όκο Φλέξ το 1-0 και ο Περέα στο 15 έχει κάνει το 2-0 για τη Λεύσκη Σόφιας που κερδίζει 4-0 την Σπάρτακ Βάρνα για το βουλγαρικό πρωτάθλημα. Συνεχίζει ο Παναγιώτης Βολάνιος από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αφού εγώ σας πω ότι η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει το Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 23ο λεπτό στο 0-1. Έχουμε αλλαγές, Παναγιώτη.
1: 68ο λεπτό στο φάληρο, τέταρτη αλλαγή για τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Βγήκε ο Φορτούνης, μπήκε ο Ρόκα, ο Ζόελ Ρόκα, ο Ισπανός εκτρέμ που υπενθυμίζω αποκτήθηκε από την Χιρόνα. Ήταν αρκετά καλός. Την δεύτερη αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία με την Αϊμέγκεν. Παίρνει τώρα χρόνο συμμετοχής και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γουστάβο Σάκε, παλιά πάσα στο χώρο του κέντρου. Πάει ο Ρόκα να πάρει την μπάλα, βάζει την κόντρα εκεί ο Μουντές και στη συνέχεια δίνει ύψος την μπάλα με δεύτερη επαφή για να απομακρύνει. Αλλά ο Τσακαλίδης υποδεικνύει ότι όσο προσπαθούσε ο Μουντές να απομακρύνει εκ νέου την μπάλα, αυτή είχε περάσει πλάγιο. Το πλάγιο τελειοτεχνικιά κάνει ντεμπούτο, πενθυμίζω σήμερα για τον Ολυμπιακό, όπως και ο Τέγκα Μορένο, ο τερματοφύλακας. Μπήκε θέση του Φορτούνη ο Ρόκα. Τέσσερις αλλαγές έκανε με τη Λίμπαρ. Πάσα πίσω τώρα του Κάρμο στο Σμαϊλόβιτς. Κλείνεται από το τσούπερο Σμαϊλόβιτς. Συνεχίζει στα αριστερά. Ο Τικνιτσιάν δίνει στο Ρόκα. Ρόκα στην περιοχή. Πάρα πέρα ο Καμπή. Τι βάζει ο Χουτεσιώτης. Εκτείναξε τη δεξιά του γωνία. Μία ακόμη επέμβαση από τον αρχικό του Αντρομήτου. Απειλητικός ο Ρόκα με το που μπήκε. Αποτελεσματική η σέντα που επιχείρησε. Ο Ελκαμπή πλάσαρε με ύψος. Εκτινάχθηκε και έβγαλε την μπάλα με το δεξί του χέρι και τα ακροδάχτυλα ο Χουτεσιώτης. Στη γωνία του. Δύσκολη απόκριση αυτή. Λίγο πριν συγκληρωθούν 70 λεπτά, χωρίς Κώστα Φορτούνη, αυτό σημαίνει ότι ο Ροντινέη πάρει εκτελέσει το κόρνερ.
0: Νομίζω ότι είναι. Συνεχίζει, Παναγιώτη, και θα κάνω το σχόλιο μετά. Πάμε για το κόρνερ.
1: Ροντινέη εκτέλεσε το κόρνερ. Πήρε τη δεύτερη μπάλα εκτός περιοχής ο Ρόκα. Σέντρα, μία ακόμη του Ρόκα. Βρίσκει συμπαίκτη στον Ελκαμπή. Αλλά αυτή τη φορά η κεφαλιά του Μαροκινού, αφήνει του πέναλτι, παίρνει πολύ ψωμί και πάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη.
0: Πρέπει να είναι η πέμπτη επέμβαση του Κουτεσιώτη μέχρι στιγμής. Πρέπει να είναι η πέμπτη, νομίζω, Παναγιώτη, αν έχω σημειώσει σωστά.
1: Σωστά, εγώ τις μετράω 5. Θυμάμαι, Σμαϊλόβιτς πήρε τη βαθιά παλιά που επιχείρησε στο χώρο ο Ούρονεν για λογαριασμό του Αντρομήτου, έδωσε στον Κάρμο. Κάρμο, όπως το ξέρουμε εδώ και 2,5 χρόνια, πάντα με υπομονή, όταν έχει πάλι στα πόδια, ψάχνει διαθέσιμα στηρίγματα, δίνει στο Σιπιόνι, αυτό στο Σμαϊλόβιτς. Σειρά το κοντρόλ του ΕΣΕ και παλιά πάση του Κουστάβο Σά. Βγαίνει ο Χουτεσιώτης. Κάνει την κόντρα από τον ΕΛΚΑΠΗ. Αλλά έχει προλάβει να βάλει τα χέρια του στην μπάλα ένα θερματοφύλακα και να την απομακρύνει σε κόρνερ. Το Ντινέη σε ένα ακόμη κόρνερ. Τώρα στο αριστερό δοκάρι τη αιστεία του Ατρομίδου ο Βραζιλιάνος στη γωνία για να τα εκτελέσει. Και την υπενθυμίζω, βγήκε ο Φορτούνη. Άρα ο Ντινέη είναι ο αμέσως επόμενος εκτελεστής των σημαίνων φάσεων του Ολυμπιακού. Ροντινέη. Τώρα. Τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού, τρεις μάλλον βρίσκονται εκτός περιοχής. Παίρνει και ο Σμαϊλόβιτς εντός αυτής. Ροντινέη, αδύναμα στον πρώτο δοκάρι. Ανεύκολα απομακρύνει ο Μουντές. εκτός περιοχής, στον χώρο του κέντρου, έφτασε ο Ζέλσον για να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα άμεσα μετατοπίζει το παιχνίδι αριστερά για τον Τικνικιάν. Κάθετα του δίνει στήριγμα ο Κάρμο που υποδέχεται. Κάρμο ψάχνει επιλογή. Τελικά δίνει στο Σιπιόνι που πιστοχωρεί να δώσει μια ακόμη λύση. Πάει να τον πιέσει ο Λίρατζης που σαν να είναι αριστερό εξτρέμ τώρα. Δεν έχει σημασία αυτό όμως. Για την μπάλα στα δεξιά για τον Ολυμπιακό με τον Ροντινέι. Ζέλσον. Πάλεξε και αυτό στη μεριά. Ζέλσον. Δίνει στο Σιπιόνι. Σιπιόνι με μια επαφή σεντράρι. Δεν το ροκάρι. Πριν η μπάλα φτάσει στο Ρόκα. Απομακρύνει για τον Αντρόμητο Μουντές που είναι και εκεί. Κάτσε του Τικνικιάν. Η μπάλα μένει ζωντανή για τον Ολυμπιακό. Ρόκα πέρι από τα αριστερά. Θέλει να σηκώσει και πάλι να δει περιοχή. Τάκλινε πολύ αποτελεσματικό του Μουντέ πάνω στο Ρόκα. Πάνει την μπάλα. Παίρνει μου του Σαμί κεντρικά για τον Αντρόμητο. Θέλει να βγάλει την πίεση. Ανοργάνωτη άμυνα του Ολυμπιακού. Κάρμο τρέχει να μαρκάρει τον Τζοβάρα που σηκώνει κεφάλι και τελικά επιστρέφει τον Μουτουσαμί. Αποτελεσματικά παίζουν το 1-2. Αυτή κάνει τελικά ο Τζοβάρα, πέφτει στο γήπεδο. Αλλά μένει ζωντανή για τον Ατρόμητο με τον Λίρατζι από τα δεξιά να την προλαβαίνει πριν περάσει εκτός τελικής γραμμής. Μουτουσαμί δεν θα πάρει την κόντρα από το Σιπιόνι. Γιατί ο Λορέντζο Σιπιόνι έξυπνα εκεί του παίρνει την κόντρα και το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Τελικά ο Τσακαλίδης κάτι λέει στο Σιπιόνι. Ότι πιάστηκε να εκτελέσει το ελεύθερο το πλάγιο, δεν κατάλαβα. Θα έχουμε επανάληψη του πλαγίου. Αυτή τη φορά το εκτελεί ορθολογικά ο Τικνικιάν. Και πάλι λέει όχι ο Τσακαλίδης. Τώρα δίνει το OK στον Τικνικιάν τον αποκτή φέτα από την προαστέρα, επενθυμίζω, του Ολυμπιακού. Ο Τικνικιάν είναι δεύτερος παίκτης που αποκτήθηκε και την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο από τον προαστέρα, όπως και ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας ο Πόποβιτς. Πήρε την μπάλα ο Κάρμο για τον Ολυμπιακό. Διαγώνια παλιά του Κάρμο με στόχο τον Ελκαμπή. Παίρνει ακόμη μια φορά την κεφαλιά πιο ψηλά ο Μίτογλου. Δεύτερη κεφαλιά στον χώρο του κέντρου του Τσιγκάρα. Παίρνει όμως του Σαμί. Ο Κάρμο βάζει το στόμα του αποτελεσματικά στην πλάτη του Τσούμπερ και να κάνει την κατοχή τη μπάλα για τον Ολυμπιακό. Την Γνητιά κάθεται την παλιά για τον Ρόκα στα αριστερά. Ρόκα. Κάποιε τρύπνε πάνω στο Λίρατζι. Τελικά επιστρέφει την μπάλα κεντρικά για το Σιπιόνι. Σιπιόνι σηκώνει κεφάλι αλλά προτιμά να επιστρέψει την μπάλα πίσω. Για τον Σμαϊλόβιτς, 73ο λεπτό μπαίνουμε στο Φάληρο και την πρώτη αγωνιστική Ατρόμητο, Ολυμπιακός τρόπος 0-0. Περνάει μπάλα για τον Κουστάβο Σά, όχι. Την έχει βρει τελευταία στιγμή ο Σταυρόπουλος, όπως. Τα έκανε περισσότερο Έλληνα στόπερ, αλλά κατάφερε να κάνει αποτελεσματικά για ακόμη μια φάση δουλειά αμυντικά για τους φιλοξενούμενους και στείλε την μπάλα κόρνερ ο Ροντινέ για ακόμη μια φορά στην αριστερή γωνία όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, δεξιά. Την αιστεία του δοκαριού του Κουτεσιώτη. Ροντινέ αυτή τη φορά με πάσα για το Ρόκα. Το 1-2. Βραζιλιάνος εξτρέμ. Σεντράρι με μία επαφή στην περιοχή. Δεύτερο κύκλο δοκάρι. Μένει ζωντανή η φάση για τον Ολυμπιακό. Με μία. Το σού του Σιμπιόν εκτός περιοχής. Η μπάλα κοντράρι και καταλήγει στο Ζέλσον. Θα κλείσει ο Μεντιλίμπαρ τις αλλαγές του με το Ζώτα Σίλβα να ετοιμάζεται να περάσει στο γήπεδο. Μόλις η μπάλα βγει εκτός. Τώρα βγαίνει η μπάλα εκτός από την κόντρα που βάζει ο Έσε στην απομάκρυνση του Ούρονεν. Και. Αυτός που βγαίνει εκτός για τον Ολυμπιακό είναι ο Γκουστάβο Σά. Δεύτερη αλλαγή μέσα επιθετικά για τον Μεντιλίπαρ. Ο Ζώτα Σίλβα παίρνει τη θέση πίσω από τον Αγιού Μπελκαμπή που θα βγάλει ένα ακόμη μάτσο ολόκληρο. Ο Μαροκινός Φορ. Ο Γκουστάβο Σά που πήρε αρκετές πρωτοβουλίες μέσα επιθετικά για τον Ολυμπιακό παρά την ύπαρξη με τον Κώστα Φορτούνη. Εκείνος επιλέχθηκε να παίξει σε ρόλο δεκαριού πίσω από το Center Four. Και τώρα Ούρονεν, επιστροφή στο Χουτεσιώτη. Τρέχει να πιέσει ο Ελκαμπή. Ακούραστο πραγματικά. Βιονικός. Δεν σταματά να πρεσάρει ο Μαροκινός. Παίρνει ο Κάρμο. Σε συνεννόηση με τον Τικνιτζιάν. Και με μία τροφοδοτή κάθετα τον Ζώτα Σίλβα. Τα κουνάκι του Ζώτα Σίλβα δεν φτάνει ποτέ η μπάλα στον Ελκαμπή. Αδύναμα. Την κλέβει Ατρόμητος. Στα δεξιά Λίρατζης. Μια πάσα. Τον τράρι. Πάνω στον Τικνιτζιάν. Πλάγι για τον Ατρόμητο. Το χώρο του κέντρου. 75ο λεπτό. Πρώτη αγωνιστική στο Φάληρο για το πρωτάθλημα, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, χωρίς σκόρ, υπενθυμίζω, με θετική πολιορκία.
0: Παναγιώτη, ο Ολυμπιακός έχει κάνει και τις 5 αλλαγές, σωστά.
1: Σωστά.
0: Οπότε, ό,τι είναι να αλλάξει, τώρα πρέπει να το βγάλει στο τερέν. Να σας πω ότι στο παιχνίδι για το Super Cup της Γερμανίας, είμαστε 73ο λεπτό. Μπορούσα Ντόρτμουντ, Μπάγερν Μονάχου 0-2. Συνεχίζει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Και το αποτελεσματικά όμως που λέει όχι ο Μίτογλου με ένα τάτι την τελευταία στιγμή. Τώρα ψήκωνε κεφάλι ο Πορτογάλος μέσα επιθετικός. Ένα ακόμη. Και παρέτρα με τη Λίμπαρ από την Πορτογαλία για την μεσοθετική γραμμή. Ο Μίτογλου έκανε τάτι τελευταία στιγμή πριν ο Ζώτα Σίλβα το χρησιμοποιήσει τον Ελκαμπή και το πανηγύρισε έξαλα. Ενώ ο Σαντιάκο Έστρε έχει βγει για αυτή την επίθεση εκτός γηπέδου και παίρνει κάποιες πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού και τον Χρήστο Θεό, κάτι να εκτάσει τον πρόσωπο του Αργεντινού ΧΑΒ. Άρα με 15 θα γίνει αυτή η γκολ σκόνη για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε. Τώρα πάει ο Έστρε να μπει ξανά στο γήπεδο. Με πολλές μονομαχίες όπως μας έχει θυμηθεί. Ροντινέη όμως δεξιά γωνία για την επίθεση του Ολυμπιακού στο κόρνερ. Ροντινέη αδύναμα και πάλι πρώτο δοκάρι. Μπάλα μένει ζωντανή. Παλιά πάσα στη Φιόνι. Εκτός περιοχής ο Ζέλσον. Και αγώνια πάσα. Ροντινέη σηκώνει κεφάλι σεντράρι. Πολύ εύκολα πρώτο δοκάρι. Απομακρύνει ο Μήτογλου. Και αυτό ήταν το έναυσμα για να ακουστούν αποδοκιμασίες από το φιλάθλο κοινό εδώ που δίνει το παρόν στο Φάληρο. Ροντινέη. Σε ένα ακόμη πλάι για τον Ολυμπιακό. Παίζει τον αντίον με τον Ζώτα Σίλβα που του δώσε στήριγμα. Ροντινέη. Κάποιες προσποιήσεις για να βρει χώρο να απειλήσει. Τελικά τρέχει την μπάλα πιο πίσω για τον Ζέλσον Μαρτίνς. Σμαϊλόβιτς παίρνει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Δίνει την μπάλα στο Ζέλσον. Ζέλσον πάνω στο κεφάλι. Τελικά προτιμά το στήριγμα δεξιότερα του Ροντινέη. Πέστε εκτός περιοχής. Παράλληλη πάσα η οποία φτάνει στο Σιπιόνι. Με μία συμφέρει πάνω αλλάξει παιχνίδι του Τζικνιτζένα. Αλλά η μπάλα κοντράρει πάνω στο Τζακαλίδη. Που σηκώνει το χέρι του γιατί όπως γίνεται πάντα. Και με τον νόμο στο ποδόσφαιρο, αφού η μπάλα βρει στο σώμα του διαιτητή, το παιχνίδι διακόπτεται. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή της ομάδας που είχε πριν αυτή βρει στο σωματότυπο του διαιτητή. Πιπιώνει τώρα που άφησε την μπάλα ο Τσακαλίδης. Επιστρέφει την
0: 3 λεπτά μετά τις 11. Λέξε. Πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Inter Vetten Live Casino. Καθημερινή διασκέδαση είναι στην παρέα μας. Πέμπτο γκολ για την Λεύσκη Σόφιας. 88 λεπτό Λεύσκη Σόφιας, Σπάρτακ Βάρνα 5-0. Για το βουλγαρικό πρωτάθλημα, η αντίπαλο ΣΑΕΚ στα play-off του Champions League. Επιστρέφουμε στο Γεώργιο Καρεσκάκη που το παιχνίδι είναι στο 0-0.
1: Δευτερόλεπτα στο Γεώργιο Καρεσκάκη πριν να συμπληρωθούν τα πρώτα 80 λεπτά. Για την πρώτη αγωνιστική που παίζουμε, Ολυμπιακός Ατρόμητος πρωταθλήματος, χωρίς σκορ. Μία πάσα άστοχη που επιχείρησε ο Σιπιόνι, πέρασε out. Το οποίο εκτελεί με βολέ ο Φετεσιώτης προς τον Τζοβάρα. Κινείται στο αριστερό άκρο της επίθεσης του Ατρομήτου, καλύπτει με το σώμα Ροντινέη. Η μπάλα βγαίνει σε πλάγιο μπροστά από τον πάγκο του Ατρομήτου. Ροντινέη παίρνει κάποιες οδηγίες από το Τσακαλίδη να κατέβει μέτρα στο χώρο του κέντρου για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο ο Βραζιλιάνος Μπακ. Εκτελεί προσθέτως το παιχνίδι, προσέχει τον Ελκαμπή. Κεφαλιά πάσα του Ελκαμπή, πάει ο Έσε να τρέξει. Τελικά κλέβει την μπάλα Ατρομήτος, Λίρατζης από τα δεξιά. Μια πάσα στο πουθενά. Κλέβει ο Σμαϊλόβιτς από μακρύνει, δίνει στο Τικνικιάν, Τικνικιάν. Βλέπει γήπεδο κατευθείαν και τροφοδοτεί το Ρόκα. Ρόκα θα φτάσει στο κοντρόλο Ρόκα. Στα αριστερά θα πατήσει περιοχή ο Ισπανός. Ναι, θα πατήσει. Το μερίδι είναι απέναντι. Βρέσκα η αριστερή μεριά του Ολυμπιακού, η αριστερή πλευρά. Και όπως φαίνεται, αυτό αποφέρει καρπούς. 78 λεπτό. Κερδίζει πέναλτι ο Ζωέλ Ρόκα από την έμπνευση του Τικνιτζιάν. Με μία επαφή να τροφοδοτήσει στον χώρο. Τον Βραζιλιάνο συμπέκτο, με συγχωρείτε, τον Ισπανό εκτέντο Ολυμπιακού. Αυτός επιχειρεί τρομερή πρώτη επαφή, συγκλίνει με τη δεύτερη και τελικά παίρνει πέναλτι από το μαρκάρισμα του Μουντέ, που ήταν πολύ καλό στο μυντικά του καθήκοντα, αλλά τώρα βρέθηκε σε δύσκολη θέση και υπέπεσε σε παράβαση. Ο Ζώτα Σίλβα πήρε την μπάλα, δεν περιμέναμε να εκτελέσει αυτό το πέναλτι, τη δίνει στον Αγιούπελ Καμπή. Έχει σκοράρει ήδη την τρέχουσα σεζόν, το μοναδικό γκολ του Ολυμπιακού την δεύτερη αναμέτρηση με την ΑΕΜΕΚ στην Ολλανδία. Να δούμε αν ο Μαροκινός σε μερικά δευτερόλεπτα θα ανοίξει λογαριασμό για μία ακόμη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπενθυμίζω, όσο σεζόν αγωνίζεται με την φανέλα του Ολυμπιακού, έχει βγει και πρώτο σκόρερ. Κίτρινη κάρτα στον Τσιλούλη για τον Ατρόμητο, γιατί πήγε και διαμαρτυρόταν συνεχόμενα το Τσακαλίδη, που δείξε την κίτρινη κάρτα. Κάτι λέει τώρα και ο Μήτογλου στον Τζακαλίδη. Ο Ελκαμπή δεν δίνει σημασία. Στην την μπάλα στα 11 μέτρα. Απέναντι του βρίσκεται ο Χουτεσιώτης που παίρνει και οδηγίες από τον Τζακαλίδη. Και στο 20 λεπτό ο Ολυμπιακός έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία που έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμή στο ματς για να ανοίξει το σκορ για πρώτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα. Ελκαμπή απέναντι στο Χουτεσιώτη. Είναι ησυχία στο Καραϊσκάκι. Ελκαμπή περιμένει το σφύριγμα του Τσακαλίδη απέναντι στο Χουτεσιώτη. Αγίου Ελκαμπή, περιφόρα Ελκαμπή, στο κέντρο, Πανέλκα. Ο Χουτεσιώτη σηκώθηκε και μπλόκαρε την μπάλα. Τι να πω, κάνει τεράστια ευκαιρία ο Ολυμπιακός να προηγηθεί. Ο Χουτεσιώτη πήγε να φύγει στην αριστερή του γωνία, διάβασε την εκτέλεση του Ελκαμπή, σηκώθηκε και μπλόκαρε την εκτέλεση του Μαροκινού. από δοκιμασίες τώρα από το Τινό στο Φάληρο.
0: Ούτε στο πέναλτι νικήθηκε ο Κουτεσιώτης, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής του αποψινού αγώνα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Συνεχίζεις. Πολύ βλέπουμε τον Μεντιλίμπαρ να ξεφυσάει από αυτό το πέναλτι που χάνει ο Ελκαμπή.
1: Πολύ αδύναμη εκτέλεση τον Ελκαμπή, έδωσε την ευκαιρία στο Κουτεσιώτη, δεν είχε πέσει να σηκωθεί και να μπλοκάρει. Τώρα συνεχίζεται από δοκιμασίες, 81ο λεπτό. Αφού έχει χάσει και πέναλτι ο Ολυμπιακός και πάει να πει στην κόντρα ο Ατρόμητος, χάνει την μπάλα ο Ατρόμητος. Σιπιώνει, κάθε μετά το πει το παιχνίδι για τον Ζώτα Σίλβα. Πέστε ένα δύο Ζώτα Σίλβα με το Σιπιώνει. Πάλε στα αριστερά, Ρόκα. Ρόκα συγκλίνει. Στην περιοχή δίνει στον Ζέρσον απέναντι. Ζέρσον εκτελεί. Κοντράρει μπάλα πάνω στον Ούρονεν. Νομίζω τον έχει βρει στην αδύναμη περιοχή τον αριστερό πάκ του Ατρόμητου και βρίσκεται πεσμένο στο γήπεδο. Αλλά δεν είναι πεσμένο, εκτελεί το κόρνερ γρήγορα. Ο Ολυμπιακός. Ροντινέ, πάντα περιοχή. Ροντινέ με το αριστερό. Απομακρύνει ο Σταυρόπουλος σε πρώτο δοκάρι. Κόρνερ, ένα ακόμη στη δεξιά πλευρά, όπως επιδείξει ο Ολυμπιακός. Που πάει ο Ροντινέ για μια ακόμη φορά να το εκτελέσει. Τεράστια χαμένη ευκαιρία πριν από ένα λεπτό. Με εκτέλεση Πανένκα, επέλεξε. Επιχείρησε να σκοράρει ο Ελκαμπή. Εύκολα ο Κουτεσιώτης μπλόκαρε. Κεφαλιά, ο Ζώτα Σίλβα πρώτο δοκάρι. Πάνω περνάει, Ρόκα. Γυρίζει την πάρα στην περιοχή. Κάρμα κοντρολάρι σου. Τέλει γόλ! Ο πιο λιμός είναι την λύση. Ο Ολυμπιακός προηγείται. Ο 23ο λεπτό, ο Ντάβιτ Κάρμο. Είχε σκοράρει και στα φιλικά. Κόντρα στην Αϊτσόπεν. Σκοράρει και το επίσημο γκολ του. Στην επιστροφή του σε επίσημο μάτς του Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα. Ένα ακόμη γκολ ο Κάρμο. Για το πρωτάθλημα είχε σκοράρει και πριν από δύο σεζόν κόντρα στο Παναθηναϊκό. Αυτή τη φορά η μπάλα έφτασε σε αυτόν, έκανε υποδοχή και με αριστερό κεραυνό, γιατί είναι και αριστεροπόδαρος ο Αγγολέζος Στόπερ. Έστειλε την μπάλα στο αριστερό παράθυρο του Κουτεσιώτη, που όσες λύσεις και αν έδωσε μέσα από κρούστη σήμερα στον Ατρόμητο, τώρα δεν μπορούσε να αποσοβήσει αυτή την βολίδα κεραυνός από τον Κάρμο. 1-0 Ολυμπιακός. Κι όμως λέμε ότι ο Μεντιλίμπαρ κάνει αλλαγές στην αμυντική του γραμμή συχνά, αλλά να που τελικά παίρνει λύση από τα πόδια του Αγγολέζου Στόπερ. 1-0 Ολυμπιακός προηγεί το 83ο λεπτό. Ο Κάρμο δίνει τη λύση. Στη σέντρα Ατρόμητος. Η παλιά τώρα του Σταυρόπουλου στο χώρο. Τζοβάρας διεκδικής Μαΐλοβιτς. Βγαίνει ψύχρεμα Ορτέγκα. Κοντρολάρει Ορτέγκα εκτός περιοχής και απομακρύνει. Πολύ ψύχρεμος Ορτέγκα στις τοποθεσίες του. Εκτός περιοχής με αρκετή σιγουριά δίνει τη λύση, είτε βρίσκεται υποπίεση είτε όχι. Κλέβει Ζώτα Σίλβα τώρα και έχει χώρο για τον Ολυμπιακό να τρέξει αντεπίθεση. Ζώτα Σίλβα πάνε το μαρκάρι. Πάνε το μαρκάρι ο Καραμάνης, που όσο πανηγύριζαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, ήταν μία ακόμη αλλαγή του Τέρκες. Πήρε τη θέση ο Καραμάνης του Τσούμπερ. Ένα σκάφ μπήκε στη θέση του Ελβετού που έτρεξε. Δεν κατάφερε να απειλήσει ποτέ την αιστεία του Ορτέγκα. Είχε έναν άχαρο ρόλο, αλλά προβλημάτισε αρκετές φορές τον τερματοφύλακα και του στόπερ του Ολυμπιακού όταν η μπάλα ήταν διεκδικούμενη. Ο Κάρμα έχει δώσει τη λύση και έχει δώσει το ένα μα στο φύλαθλο κοινό να ξεσηκωθεί στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει φάουλ στο κέντρο με το Ροντινέ να επιτρέψει στο Σιπιώνι. Ντάβιτ Κάρμο τώρα ο άνθρωπος που έδωσε τη λύση ερχόμενος από τον πάγκο στους Πειραιώτες. Έχει την μπάλα στα πόδια. Κάθετα δίνει στο Ζώτα Σίλβα.
0: Λεπτό και αποτέλεσμα από το Γιώργιο Καραϊσκάκη Παναγιώτη Βολάνιε.
1: Την Κνιζιάν, το overlap αριστερά, σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα. Ενώ ήταν μόνο του τρίτου του Βέναντ Ελκαμπή και το φοβό και πήγε να επιχειρήσει. Πολ πλανέ. Και νομίζω ακούνε τι γίνεται από τη θύρα 7. Πώ φωνάζει όλο το γήπεδο τώρα στο πόδι για να αποθεώσει το βάση του προπονητή του Ολυμπιακού. Αποθέωση για το βάση του προπονητή. Γιατί είναι ξεκάθαρη η στήριξη που λαμβάνει από όλο το φύλαθρο κοινό των Πειραιωτών.

0: επιστροφή. Παίρνει ο Έσε δεύτερη μπάλα. Ψύγκρεμα στον Σμαϊλόβιτ. Έχει πάρα πολύ χώρα τα αριστερά ο Ρόκα. Και αυτό ο δραστήριο Ρόκα. Παντάει περιοχή ο Ρόκα. Εκτελεί τα άκρη του Σταυρόπουλου ενώ ήταν μόνο του Ζώτα Σίλβα στο πέναλτι. Και αυτό του λέει ότι είναι μόνο που να το δώσει πάσα. Άκρη του Σταυρόπουλου, η μπάλα παίρνει του και πάει κόρνερ.
1: Στην Ισπανία, Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτη στο 41ο λεπτό. Ισοφάρισε Εσπανιόλ 1-1. Στο τελικό του Super Cup τη Γερμανία ο Φάμπιο Σίλβα στο 75. Μειώνει για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μπάγερ Μονάχου 1-2. Συνεχίζει ο Παναγιώτης Βολάνιος από το Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Στη δεξιά γωνία, όπως επειδή ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει κόνε, ο Ροντινέη πάει για ακόμη μια εκτέλεση. Και τώρα είναι τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού εκτός περιοχής. Λογικό, γιατί έχουν και το υπέρ τους προβάδισμα. Ροντινέη εξελίσσει πιο καλή εκτέλεση αυτή. Φτάνει για ακόμη μια φορά εκτός περιοχής στο Ζέλτον Μαρτίνς, ωστόσο, γιατί απομάκρυνε για ακόμη ένα κόρνερ η άμυνα του Αντρομίτου. Ροντινέη κάποια τρίβλε στα δεξιά. Επιλέγει ξανά το στήριγμα του Ζέλσον. Ζέλσον μια πυρουέτα για να αποφύγει το προσωπικό του αντίπαλο. Το κάνει σε πρώτο χρόνο. Δίνει στο Ροντινέη. Ροντινέη με μια επαφή σεντράρι. Πρώτο δοκάρι από μακρύ μια άμυνα του Αντρομίτου. Την κλειτσιά εκτό περιοχή παίρνει μπάλα. Τοποθετεί τον Ρόκα. Πιο πίσω στο χώρο του κέντρου παίρνει ο Κάρμο. Κυκλοφορεί την Παλαιμπιακό. Σμαϊλόβιτ με μία αλλάζει παιχνίδι ο Σιπιόνι. Καλό είναι ο Σιπιόνι αυτά τα λεπτά που δώσαμε τη Λίπαν. Τρομερή πάσα στην περιοχή, στο Ζώτα Σίλβα που επιχείρησε ο Ροντινέη. Δεν ήταν ο Ζώτα Σίλβα, ήταν ο Έσε. Με σηκώνοντα την μπάλα πήγε να πέρασε τον αντίπαλό του. Δεν τα κατάφερε με αυτόν τον τρόπο. Την μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικών ορίων. Out και τον Αντρόμητο. Μένουμε 81 το λεπτό στο Φάλιρο. Ολυμπιακός προηγείται από το 82ο λεπτό με τον γκολ του Νταβίτ Κάρμο ενώ έχει χάσει το 80ο λεπτό πέναντι ο Αγιούμπεν Καμπί. Εκτελεί τώρα τον ελεύθερο Χουτεσιώτη. Με βολέα αυτή τη φορά προφανώς στο χώρο γιατί τώρα βιάζει το Αντρόμητο. Το Βάρα, τα Κουνάκι και τον Καραμάνι. Καραμάνι καλύπτει την μπάλα και τον Μακάριο Σιπιόνι που κάνει φάουλ, λέει ο Τσακαλίδης. Ο Σιπιόνι σκόνει τα χέρια, δεν συμφωνεί. Όριο τον Αντρόμητο μπροστά από τον πάγκο ακριβώς της ομάδας και ο Τσέρκες δίνει οδηγίες στον Ούρονεν για το πώς θα το εκτελέσει. Πάλι για τον Αντρόμητο μπροστά από τον πάγκο του. Και οπισθοχωρεί τώρα όλο ο Ολυμπιακό εκτό από τον Αγιούμπεν Καμπί που βρίσκεται στο ημικύκλιο και απασχολεί δύο παίκτες των περιστεριωτών για να τον μαρκάρουν. Πάλι με τον Αντρόμητο να βρίσκεται όλο στην γραμμή τη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα. Εκτελεί ο Ούρονεν, απομακρύνει ο Σιπιόνι, δίνει λύση και αμυντικά. Ο Αργεντινό, πάσα του Ελκαμπί, δεν συνεννοήθηκε με τον Ρόκα, αλλά πολύ αποτελεσματική απομάκρυνση του Τικνιτσιάν. Κακή απομάκρυνση του Ελευθέρη Κουτεσιώτη εκτός περιοχής. Στέλνει την μπάλα πλάγιο μπροστά ακριβώς από τον πάγκο του Ολυμπιακού και το Μεντιλίμπαρ. Πολλοί παίκτες του να ανέβουν μέτρα και να μείνουν ψηλά επιθετικά στο γήπεδο. Τώρα πάει ο Ροντινέη να εκτελέσει το πλάγιο. Το Πανέσο ο Βραζιλιάνος δεν χρειάζεται να το κάνει. Τώρα παίρνει μπάλα. Γυλίο Τσακαλίδη να παίξει. Ροντινέη με ύψος προς Ζώτα Σίλβα με μία. Γυρίζει ο Ζώτα Σίλβα, ο Ρόκα. Δεν καταφέρει να φτάσει στο κοντρόλ. Παίξει τα πόδια του και το παίρνει την μπάλα Κουτεσιώτη. Κουτεσιώτη μετατοπίζει το παιχνίδι δεξιά με πάση γετολίραση. Μουτουσαμί. Βλέπει γήπεδο Μουτουσαμί. Αλλάζει παιχνίδι για τον Ούρονεν. Ούρονεν ανοιχτό κοντρόλ. Δεν του κλέβει την μπάλα ο Ζέλσον. Συνεχίζει ο Ούρονεν. Το ημικύκλιο τη έδρα παίρνει ο Μουτουσαμί. Αλλάζει παιχνίδι ο Μουτουσαμί. Και αγώνια πάσα για τον Λίραση. Αυτό πατάει περιοχή. Το μαρκάρει πολύ καλά ο Τιχνιτζιάν. Του παραμάνει απελπιστικά ό,τι μπάλα. Το Ορτέγκα ό,τι που ψήφισε. Λογικό με τετραετή εμπειρία από Premier League. Τώρα δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του για το πού να βρεθούν στο γήπεδο. Τους λέει να ανέβουν μέτρα και ο Τσακαλίδης του λέει του Γερμανού τερματοφύλακα, που θυμίζω κάνει ντεμπούτο σήμερα με τον Ολυμπιακό, του λέει να βιαστεί, να μην καθυστερεί. Ο 21ο λεπτό στο Φάλιρο για την πρώτη αγωνιστή του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός εδώ και 5 λεπτά προηγείται χάρη στον κόλ του Ντάβιτ Κάρμο το Ατρομήτο. Ο Ελκαμπή πάει να πάρει δεύτερη μπάλα από την πάσα του Ρόκα. Τελικά κλέβει ο Μουντές για τον Ατρόμητο. Μουντές που υπενθυμίζω στο 80ο λεπτό έκανε πέναλτι στο Ρόκα, το οποίο έχασε ο Ελκαμπή με εκτέλεση Πανέλικα, την οποία μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης. Μουντουσαμί παίρνει τη δεύτερη μπάλα στο χώρο του κέντρου για τον Αντρόμητο. Δίνει παράλληλα για τον Καραμάνι. Καραμάνι ανάμεσα από τρεις περνάει την μπάλα. Ο Καραμάνι και τον Τζινούλη. Ο Σιπιόνι πολύ αποτελεσματικά κάνει τη δουλειά στο χώρο του κέντρου και δίνει στον Ελκαμπή. Ελκαμπή έχει πάρα πολύ χώρο από τα αριστερά. Ελκαμπή δεν πάει σε περιοχή, επέλεξε να αλλάξει παιχνίδι δεξιά για τον Ζώτα Σίλβα, έχασε την μπάλα Ολυμπιακός. Σιπιόνι παίρνει μια ακόμη δεύτερη μπάλα για τον Ολυμπιακό. Από τα δεξιά

0: άρεσε πιο ανησυχητά. Όπως απομάκρυνε ο Σταυρόπουλος και απλά πρόλαβε ο Κουντεσιώτης να κάνει μια επαφή με το αριστερό του χέρι, την βάλα από την κόρνερ. Η μπάλα έμεινε ζωντανή. Ετοιμάζεται εκτός περιοχής, δεν την απομάκρυνση του ατρωμί του. Ο Ροντινέη από τα δεξιά. Ο Ροντινέη δεν βιάζεται να επιτεθεί. Ο Βραζιλιάρος με μεγάλη εμπειρία προτιμά να διανύσει κάποια διαθέσιμα μέτρα που το αφήνουν οι αντίπαλοι του στον χώρο του κέντρου και αφού συγκλίνει να δώσει την μπάλα πίσω στον Κάρμο. Κάρμο, 4 λεπτά έξτρα χρόνο, όπως υπέδειξε ο τέταρτος διαιτητής και τρίτος βοηθός του Τσακαλίδη. Τα αριστερά, ωραία συνεργασία του Τικνητιάν με τον Ρόκα, σέντρα δεύτερο δοκάρι του τελευταίου προς τον Έσε. Η μπάλα περνάει απευθείας out, αλλά παίρνει το χειροκρότημα ο Ισπανός εκτρέμ του Ολυμπιακού. Στις πρώτες του επίσημες συμμετοχές μας έχει δείξει πάντως ότι είναι πολύ δραστήριος και απειλητικός για τις αντιπαλές άμυνες. Ένα ακόμα ελεύθερο τώρα για τον Ελευθέρη Κουντεσιώτη και αυτό θα εκτελεστεί με βολέ. Όλος ο αντρόμητος θέλει να ανέβει μέτρα στο γήπεδο. Δεν το επιτρέπει προφανώς και αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού. Τελικά έφτασε η μπάλα στο Τσιλούλι, αλλά ο Ροντινέη έγκαιρα απομάκρυνε και έχουμε κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα και από τη μαχία τώρα έντονη του Ροντινέη με τον Τσιλούλι. Ο Ροντινέη είδε κίτρινη κάρτα του Τσιλούλι, αποβάλλεται, ανεβαίνει ο ατρόμητος. Και στα εναπομείνοντα λεπτά του έξτρα χρόνου ο Ολυμπιακός θα παίξει με αριθμητικό πλέκτημα. Δεν υπήρχε δεύτερη κάρτα στο Ροντινέη, ούτε προηγουμένως και δικίτρινη. Ο Ροντινέη αποβάλλεται. Τώρα πάει να δώσει το χέρι του στον Τζιλούλη.
1: Έγινε ένα σκληρό μαρκάρισμα εκεί, αλλά από εκεί πέρα δεν υπήρχε λόγος για την ένταση που ακούμε να μας μεταδίδεις.
0: Ναι. Έχει υποδείξει κόκκινη από όσο πρόλαβα να δω τα καλύτερα, αλλά ότι είναι εξακολουθένε στο γήπεδο.
1: Νομίζω στο Τζιλούλι, ε.
0: Στο Τζιλούλι, όχι, αυτό πάλι είναι υπέρ του αδρομή του.
1: Σε ποιον.
0: Τώρα ο Ροντινέη. Παίρνει τον δρόμο για τη φυσούλα.
1: Το Ροντινέη, συγγνώμη, ναι, ναι, ναι, κοίτα, γιατί τώρα του κάνει, βγάζει την παλιά εκεί και έρχεται ο Ροντινέη. Α, και τον πατάει στο πόδι, Παναγιώτη.
0: Τώρα και εγώ εδώ τα μόνιτο.
1: Ναι,
0: στον αέρα,
1: τον πατάει, ναι, ενώ μετά το χτυπάει ο Τσιλούλι. Ο Ροντινέη η κόκκινη, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Ανασύρας πήγε, ναι, με την κόκκινη ο Τσακαλίδης και την υπέδειξε στο Βραζιλιάνο μπακ του Ολυμπιακού. Τρία λεπτά απομένουν περίπου από τον έξτρα χρόνο με παίκτη λιγότερο Ολυμπιακός. Λίρα της. Δεύτερο δοκάρι, εκτέλεση βγαίνει ο Ορτέγκα. Πολύ ψύχρεμα δεύτερο δοκάρι και μπλοκάρει την μπάλα άνετος ο Γερμανός σε μία ακόμη έξοδο ευκαιρία. Και ένα βολέ τώρα που κάνει. Πολύ καλό για τον Ρόκα. Που έχει χώρο ο Ρόκα, αφήνει την μπάλα να σκάσει. Έχει μέτρα να διανύσει ο Ρόκα. Παντέ περιοχή ο Ρόκα. Από το βολέ του Ορτέγκα. Ο Ρόκα. Σε μικύκλιο παράλληλα. Δίνει την μπάλα απέναντι για τον Ζέλσον. Ενθυμίζω με 10 παίκτες Ολυμπιακός. Στο πρώτο λεπτό του έξτρα χρόνου αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη Ροντινέη. Σε μαρκάρισμα εναέριο του πάνω στο Τζιλούλι. Παίρνει την μπάλα τώρα Ζέτα Σίλβα. Την επιστρέφει πίσω. Κάνει κυκλοφορία τη μπάλα Ολυμπιακός. Σμαέλο Βιτσιαγόνια παλιά στο Ζέλσον. Αν πάρει την μπάλα Ζέτα Σίλβα. Παίρνει και το φάουλ από τον Τζοβάρα. Βλέπει και αυτός κίτρινη κάρτα. Αρκετές κίτρινες. Σημερινή αναμέτρηση. 2 για τον Ολυμπιακό. 4 για τον Ατρόμητο. Τα λέω και για τους φίλους του στοιχήματος. Και μία κόκκινη. Την οποία είδε, υπενθυμίζω, πριν ο Ροντινέη. Άρα έχουμε.
1: Νομίζω σωστά την είδε. Σωστά την είδε ο Ροντινέη, νομίζω. Εντάξει. Εκεί ήταν αδικαιολόγητη η κίνηση που έκανε.
0: Ναι.
1: Πάνω στη φάση ήταν, αλλά.
0: Πήγε καθυστερημένα.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν καλή επιλογή να κάνει τάκλιν. Ειδικά ενώ ήταν ένα αέρια ο αντίπαλός του, γι' αυτό και την αντίκρισε την κάρτα. Τώρα για τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες του προτιμάνε να διατηρήσουν τις θέσεις του στο γήπεδο και να μην ανέβουν όλοι. Λογικό, γιατί διανύουμε τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων που είναι 4 λεπτά. Δεν βιάζονται προσφανώς όλοι να ανέβουν μέτρα στο γήπεδο αφού έχουν το προβάδισμα. Ενθυμίζω ότι η λύση την έχει δώσει ο Ντάβιτ Κάρμο, που πέρασε στις αλλαγές στο ματς. Στο 84ο λεπτό με κεραυνό που εξαφέλισε και νίξε τον Ελευθέρη Κουντεσιώτη που μέχρι τότε έμοιαζε ανίκητος και κλάση με πέναλτι και προηγουμένως είχε κάνει 5 σωτηρίες αποκρούσεις. Ο τερματοφύλακας ήταν ακριβώς αντρομή του. Μιλάει τώρα για τον Ολυμπιακό μπροστά από τον πάγκο του. Έχει πάει ο Έσε να το εκτελέσει γιατί έχει αποβληθεί ο Ροντινέη και ο Έσε σε ρόλο δεξιού μπακ. Τον έχουμε ξαναδεί τον Έσε σε ρόλο δεξιού μπακ. Τώρα κατά ανάγκη το κάνει αυτό ο Αργεντινός γιατί έχει αποβληθεί ο Ροντινέη. Δεύτερη μπάλα μένει ζωντανή και την κλέβει στον χώρο του κέντρου ο Ρόκα που σύγκλινε για να βοηθήσει τους συμπαίκτες του. Στην κυκλοφορία επιτρέπει τον Τικνικιάν που έχει πάρα πολύ χώρο, αλλά λογικό προτιμά να επιτρέψει την μπάλα στον Ορτέγκα. Ορτέγκα υποδέχεται και κάνει ένα διαγώνιο βολέ προς τον Έσε. Ο Έσε από θέση δεξιού μπακ παίρνει την κεφαλιά, τη δίνει ύψος και τη στέλνει πλάγια τη μπάλα. Τώρα ο όρο τη βάση του Ολυμπιακού αργεί για μακρύ, δεν έχει λήξει το παιχνίδι. Κούρονεν στο πλάγιο μπροστά από τον πάγκο των γηπεδούχων. Κούρονεν στο Μουτουσαμί με μία. Απομακρύνει ο Έσε στο δεύτερο χρόνο στο χώρο του κέντρου Μουτουσαμί. Φάνει από τον Ζωτα Σίλβα, ο οποίο επιτρέπει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα κάνει το κοντρόλ. Ένα ακόμη βολέ του Γερμανού τερματοφύλακα. Και τώρα δεν έπαθε την αιστεία του στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Τσακαλίδης σφυρίζει για τελευταία φορά. Ο Ολυμπιακός ξεκινά με το δεξί της υποχρεώσης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κερδίζει 1-0 τον Δάβιτ Κάρμο με τον ατρόμητο μικρό του Δάβιτ Κάρμο. Το 82ο λεπτό. Υπενθυμίζει, έχασε πέναλτι ο Ολυκαμπής στο 80ο λεπτό. Δάβιτ Κάρμο. Τουρκία αλλαγή από τις 5 που έκανε με τη Λίμπαρ. Σκόρερ για τον Ολυμπιακό που με τρίποντο ξεκινά τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα.
1: Παναγιώτη, μια αγχωτική, πολύ αγχωτική νίκη για την ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτό το τρίποντο απέναντι στον Ατρόμητο και τον Χουτεσιώτη, για να τα λέμε όλα.
0: Ακριβώς. Καλύτερος παίκτης του Ατρομίδη ήταν ο τερματοφύλακας, αρχηγός ο Χουτεσιώτης. Δεμπούτα έκανα για τον Ολυμπιακό, επενθυμίζω, ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, ο Τικνικιάν, ο αριστερός μπακ. Πολύ καλό ο Ρόκα για ακόμη ένα μάτς. Και χρυσή αλλαγή και σκόρερ ο Ντάβιτ Κάρμο. Το λέω γιατί πολλές φορές αρκετοί λένε κάνει αλλαγές άμυνα με τη Λίμπαρ, να που τελικά εκεί βρίσκει τη λύση ο Ολυμπιακός και παίρνει σήμερα το τρίποντο στο Φάληρο.
1: Γενικά εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν ικανοποίησε, για να τα λέμε όλα, απέναντι σε έναν Ατρόμητο που ήταν πολύ καλός στην αμυντική του γραμμή όταν ελέω Χουτεσιώτη, αλλά από εκεί πέρα την έσωσε την παρτίδα ο Κάρμο. Φαίνεται ότι ακόμα δεν είναι η ομάδα του Ολυμπιακού και έχει πολύ πολύ μέλλον, αυτό δείχνει.
0: Συμφωνώ και σίγουρα, γιατί έγινε η άλλη μεταγραφή του Γκονζάλες. Υπάρχει σίγουρα κι άλλο ένα χάφ και ένα εξτρέμ. Οπότε χρόνος προσαρμογής θα υπάρξει αναγκαστικά κι άλλος.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Τελικό αποτέλεσμα Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε τον συνάδελφο από τον Γιώργο Καραϊσκάκη. Πρεμιέρα στη Super League σήμερα. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0. Καλαμάτα Άρης 2-3. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Αύριο 7:30 στο Παγκρίτιο, Βόλος, Όφι Βόλος. Πάω Κλεβαδιακός 9 στην Τούμπα, 9:30 ώρα Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Δεν γίνεται το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, έχει ζητήσει ο Παναθηναϊκός αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Σε αναμονή των δηλώσεων από το Γιώργο Καραϊσκάκης, να ακούσουμε τι θα πούνε οι δύο προπονητές αρχικά και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις και έχουμε πολύ ρεπορτάζ να σας δώσουμε ακόμα μετά το τέλος των διαφημίσεων. Να πω εγώ ότι η Λεύσκη Σόφια 6-0 τελικό την Σπάρτακ Βάρνα, αντίπαλος της ΑΕΚ στο play-off του κυπέλου του Champions League. Η αντίπαλος της ΑΕΚ λοιπόν νίκησε 6-0 στο βουλγαρικό πρωτάθλημα την Σπάρτακ Βάρνα. Η Λεύσκη είναι δεύτερη με 15 βαθμούς σε 5 αγώνες, με την Λουντογκόρετ να προηγείται με 16 σε 6 αγώνες.

Για την Λεύσκη τα γκολ, Οκοφλέξ στο 8 λεπτό, Περέα στο 15, Κούσο στο 61 λεπτό, Οκοφλέξ στο 64 λεπτό, το 4-0, στο Γιάνοφ στο 88 και Ράτσεφ στο 90, τα 6 γκολ για την Λεύσκη, 6-0 της Σπάρτακ Βράγνα. Η Μπάγερ Μονάχου 2-1 την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Τελικός του Super Cup στην Γερμανία.

0: Τελείωσε το παιχνίδι Bayer 2-1 την Μπορούσια. Δηλώσεις θα έχουμε σε λίγο από τον Γιώργιο Καραϊσκάκης. Και αμέσως μετά θα πάμε στις διαφημίσεις και έχουμε πάρα πολλά πράγματα το τελευταίο μισάωρο μιας εκπομπής που είναι από την Interveten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, πάντα στην παρέα μας η Interveten. Ο προπονητής του Ατρόμητου, ο κύριος Κέρκες, μιλάει τώρα στα κανάλια Κοσμοτέ Σπορ, για να τον ακούσουμε.
1: Ο Ολυμπιακός πέτυχε το στόχο ότι ήταν οι τρεις βαθμοί. Τι γεύσες αυτήν το παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε?
2: Εντάξει, είμαστε πρώτα συγχαρητήρια του Ολυμπιακού σε νίκη. Είμαστε ανταγωνιστικοί μέχρι σίγουρα 60-70. Όταν ο Ολυμπιακός έκανε κάποιες αλλαγές, πίεζε μας και εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο. Είχαμε στο πρώτο μίχρο κάποιες ευκαιρίες. Μπορούσαμε να είμαστε πιο focus με τελευταία πάσα, με shoot. Μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Εντάξει, ξέραμε δύσκολη έδρα. Ομάδα που να μας πολλές φορές βάλει στο δικό μας box. Μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι, αλλά εντάξει, αυτό είναι. Συνεχίζουμε και βλέπουμε μπροστά.
1: Όσο περνούσε η ώρα, φαίνεται ότι μπορεί να πάρει κάτι ο Ατρόμητος, πάρει την πίεση του Ολυμπιακού. Χάθηκε για το πέναλτι. Σας είδα να σηκώνετε τρίτο χαφ το Καραμάνι για να ενισχύσετε τη μεσαία γραμμή και εκεί μπήκε το γκολ του Ολυμπιακού.
2: Αυτό ήταν πλάνο να αλλάξουμε. Ζούμπερ ήταν πολύ καλός, αλλά κουράστηκε και να βάλουμε Καραμάνις που μπορεί να πιέζει εκεί, μπορεί να τρέχει και στο χώρο. Αλλά έβαλε μας Ολυμπιακός γκολ και εντάξει, ήταν. Προσπαθήσαμε στο τέλος, αλλά λέω, μπορούσαμε και καλύτερα, αλλά δεν έχω παράπονο με παίκτες μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ και κόσμο που ήρθαν δικό μας σήμερα να μας βοηθήσει. Ήταν καλή ατμόσφαιρα και εντάξει, συνεχίζουμε, βλέπουμε άλλο παιχνίδι με πάω.
1: Ευχαριστώ.
0: Αυτά από τον κύριο Κέρκες, τον προπονητή της ομάδας του Ατρόμητου, μίλησε στα κανάλια Κοσμοτέ Σπορ. Τώρα έρχεται ο Μεντιλίμπαρ. Αφού σας πω ότι η Μπάγερ, όπως είπαμε, 2-1 κέρδισε την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο Μπράουν στο 28ο λεπτό και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους ολίσε τα δύο γκολ για την Μπάγερ Μονάχου, για την πρωταθλήτρια. Ο Φάμπιο Σίλβα μείωσε σε 2-1 στο 75ο λεπτό. Υπέροχη προσπάθεια από τον Κωνσταντέλια έβγαλε στο Σβένσον και αυτό στο Σίλβα που από κοντά έκανε το μοναδικό γκολ της ομάδας της Μπορούσια. Ο Μπενσεμπαϊνί κόκκινη για την Ντόρτμουντ στα τελευταία λεπτά. Ο Καρέσας ξεκίνησε το παιχνίδι και βγήκε αλλαγή στο 62ο λεπτό τη θέση του πήρε ο Μπιέρ. Και ο Κωνσταντέλιας πέρασε τη θέση του Ικάσιο στο 46ο λεπτό της αναμέτρησης. Τελικός Super Cup Γερμανίας το πήρε η Μπάγερ Μονάχου 2-1 την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

0: Θυμίζω ότι την άνετη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή με 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Βάρκα στο 11ο λεπτό το 1-0, στο 19 ο Γιώβιτς το 2-0. Στη συνέχεια Γιώβιτς στο 49-3-0 και ο Ζήνης στο 75 το 4ο γκολ της ομάδας ΣΑΕΚ. José Luis Medilíbar τώρα στις δηλώσεις.
1: Victoria con muchas ocasiones perdidas y ansiedad hasta los últimos minutos, pero ¿qué es lo que nos queda después de esta victoria?
2: Y creo que hemos jugado bien, hemos tenido ocasiones como para segundo tiempo para golear. El portero de ellos ha estado muy bien, no es que nosotros no tuviéramos abierto, sino que el portero de ellos ha estado muy bien, muy bien. Y luego, fíjate, luego el sufrimiento de los últimos 3-4 minutos con la expulsión de Rodi, que bueno, que tienes el miedo de que te metan en área y tengan alguna posibilidad de gol.
1: Πραγματικά, μέχρι το τελευταίο λεπτό δυσκολευτήκαμε, όμως ευτυχώς καταφέραμε. Νομίζει πως παίξαμε καλά σήμερα. Το γεγονός ότι δεν σκοράρουμε περισσότερα γκολ δεν σημαίνει πως δεν δημιουργήσαμε ή δεν ήμασταν καλοί, αλλά ότι ο αντίπαλος τερματοφύλακας ήταν πάρα πολύ καλός. Όμως υποστήκαμε στρες μέχρι τα τελευταία λεπτά. Μετά την αποβολή του Ροντινέ, κινδυνεύαμε.
3: Βλέπουμε κάποια από τα νέα παιδιά, όπως ο Γκουστάβο Σά, όπως ο Ζωέλ Ρόκα, να είναι όλο και πιο ενεργοί στην ομάδα και να ανεβάζουν την απόδοσή της. Αν περιμένει αυτό με τον εγκληματισμό τους και την προσαρμογή τους, να δούμε ακόμα καλύτερο Ολυμπιακό συνέχεια.
1: Hemos visto muchos de los nuevos chicos, como Gustavo y como Roca. Buenas sensaciones. Se está esperando su adaptación para que queden más al equipo.
2: Sí, por supuesto, ¿no? A ver, Joel lleva ya más tiempo, pero Gustavo lleva menos. Está todavía tiempo, no puede aguantar los partidos los 90 minutos porque no ha hecho la mitad de la pretemporada. Y bueno, pero bueno, espero que vaya cogiendo ritmo, vaya cogiendo resistencia y poco a poco pueda ir aguantando más tiempo.
1: Ναι, πραγματικά χρειάζονται περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Ο Ρόκα είναι περισσότερο καιρό, αλλά ο Γουστάβο είναι πάρα πολύ λίγο καιρό μαζί μας. Έχει χάσει την προετοιμασία. Σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο για να αποκτήσει περισσότερο ρυθμό, αλλά είμαστε σίγουροι πως θα βοηθήσουν και οι δύο πολύ.
3: Τέλος, για ακόμα μια φορά, όλο το γήπεδο φώναξε το όνομά του, θα το συνηθίσει ποτέ.
1: Una vez más, la grada estaba cantando su nombre. ¿Lo va a acostumbrarse o no?
2: No, es de agradecer. No, por todo, pero no termino de acostumbrarme, no, tampoco hago mucho para que me ayuden, porque tampoco les saludo cuando me corean mi nombre, pero bueno, agradecerles sobre todo.
1: Όχι, δεν θα το συνηθίσει, αισθάνεται ακόμα αμήχανα και δεν ξέρει και γιατί συνεχίζουν να το κάνουν, γιατί εκείνος ούτε καν σηκώνει το χέρι να τους χαιρετήσει εκείνη τη στιγμή που το κάνουν, δεν το κάνει φυσικά από κακό, αλλά όπως και να έχει, τους ευχαριστεί πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Ο προπονητής του Ολυμπιακού, José Luis Medilíbar, στις δηλώσεις του μετά τη δύσκολη νίκη αγχωτική 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου με πολύ ρεπορτάζ. Έχουμε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί.
4: Real FM.
5: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
6: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
5: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
7: Ελάτε, η σειρά σας.
8: Δεν ερχόμαστε.
6: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
9: Πάω να κολυμπήσω.
5: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
6: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
10: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
11: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
12: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
15: Κρυβελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
9: Αύριο στη Real News, τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Αύριο στη Real News.

Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης που είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου και μαζί με τον Νίκο Λουκούρη που ήταν νωρίτερα, αλλά και τη Μαρία Χριστοδούλου. Έχουμε τα ηχητικά και το Λάσκαρη Αγοραστό που ήταν από χθες και μας έφτιαξε τα ηχητικά που θα ακούσουμε σε λίγο και έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Με ρωτάει τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε γιατί έχει κάνει χρήση να μην παίξει λόγω του ευρωπαϊκού παιχνιδιού που έχει την revanche με την Hradec Králové, την τσεχική ομάδα στο 2-2 που έφερε για τον πρώτο αγώνα για τα playoff του Conference League. Πάμε όμως πρώτα να σας πω, Inter Veten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Είπαμε για την ΑΕΚ με 2 γκολ του Γιώβιτς, 1 του Βάρκα και 1 του Ζήνη, 4-0 τον Ηρακλή άνετα. Χαρούμενος που σκόραραν και 3-4. Παρόν Τετάρτη στο παιχνίδι με την Λεύσκη Σόφια στα Ινοκοϊτά, δήλωσε ο κύριος Νίκολιτς. Καλό ξεκίνημα με υψηλή ένταση. Είπαμε ότι δεν πρόκειται να υποτιμήσουμε αυτά τα μάτς, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ. Στο γήπεδο της Τρίπολης, με ανατροπή ο Άρης νίκησε την Καλαμάτα 3-2. Ο Μπολιμπάρος με κεφαλιά το 1-0 στο 41 για την ομάδα της Καλαμάτας. 3 λεπτά μετά ο Ράσιτς με πέναλτι 1-1 για τον Άρη. Στο 60 ο Βάργας το 2-1 για την Καλαμάτα. Στο 88 Φαμπιάνο κάνει το 2-2. Και ο Φαμπιάνο στο τρίτο λεπτό, το πρώτο λεπτό τον, όχι, στο αμέσως μετά, λίγο μετά στις καθυστερήσεις, κάνει το τελικό 2-3. Καλαμάτα Άρης 2-3 από το 86. Ο Μπολιβάρ, ο παίκτης που είχε βάλει το πρώτο γκολ της Καλαμάτας, είδε κόκκινη κάρτα και οι Καλαματιανοί τελείωσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες. Τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα εξελίχθηκε σε φιάλτη για την Καλαμάτα του Παναγιώτη Ξενοφιλέα. Ο στόπερ Φαμπιάνο ντύθηκε φορ και καθάρισε το παιχνίδι με τις φάσεις που είχε και με τα δύο γκολ που πέτυχε στο 89 και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, και έτσι η νίκη για την ομάδα του Άρη, του κυρίου Γρηγορίου, ο οποίος λέει ρισκάραμε από την αρχή μέχρι το τέλος και έτσι φτάσαμε στη νίκη στην Τρίπολη απέναντι στην ομάδα της Καλαμάτας. Ολυμπιακός 1-0 αγχωτικά, ακούσαμε και τη μετάδοση του Παναγιώτη Βολάνιου με τον γκολ του Κάρμο στο 82 λεπτό, έχει περάσει αλλαγή στο 57 λεπτό. Ο LKB έχασε πέναλτι που έβγαλε ο Χουτεσιώτης στο 80, ο Χουτεσιώτης κορυφαίος της ομάδας του Ατρομήτου με 7 πολύ καλές επεμβάσεις, ήταν κορυφαίος της ομάδας του Περιστερίου.

0: Στον Παναθηναϊκό τώρα, για να ικανοποιηθεί και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και όσοι είσαστε με τους πράσινους, θράση πρώτη βαθμού ο τριαντάφυλλος Τσάπρας που χτύπησε στη Γάμπα στο παιχνίδι το πρώτο με την τσεχική, την Γκράλοβε, θα μείνει εκτός για 20 ημέρες. Πάμε να ακούσουμε πρώτα Ανδρέας Τετέι, που πέτυχε 2 τέρματα. Δεν ήταν αρκετά όμως στο παιχνίδι της Πέμπτης, γιατί έβγαλε αντίδραση στο τέλος η Τσέχη. Είχε κενά ο Παναθηναϊκός και έτσι πάει με 2-2 στο παιχνίδι της Τσεχίας την ερχόμενη Πέμπτη.
1: Είναι ένα μάθημα για μας ότι το μάτς δεν τελειώνει όταν μπουν 2 γκολ. Τελειώνει όταν ο διαιτητής σφυρίξει την τελική λέξη. Πιστεύω ότι ανακουβιστήκαμε όταν μπήκαν τα 2 γκολ και ρίξαμε λίγο την ένταση, ενώ εκεί έπρεπε να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο και μας έγινε μάθημα αυτό. Σίγουρα πρέπει να πάρει νίκη. Σήμερα νομίζω δεν είναι κατάλληλη μέρα να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αύριο που θα είμαστε όλοι ηρέμοι θα το μιλήσουμε. Για μένα ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, γιατί όλο αυτόν τον καιρό προπονόμουν και έπαιζα στα προηγούμενα παιχνίδια με αυτή την ίωση. Είχα μείνει πολύ πίσω, γιατί ήμουν στο νοσοκομείο πολλές μέρες και καθόμουν. Γύρισα, επέστρεψα και φάνηκε ότι δεν ήμουν για να παίξω μέχρι το 90, γιατί είχα μείνει πίσω, αλλά ό,τι μπορούσα έκανα.
0: Για τη ρεβάνς, ο Ανδρέας Τετέι δήλωσε τη ρεβάνς στην Τσεχία.
1: Πρέπει να κρατήσουμε το θετικό που μέχρι να δεχτούμε γκολ ήμασταν πάρα πολύ καλοί και να συνεχίσουμε ανέκαθεν όπως είναι το σκορ και να πάμε εκεί να τα καταφέρουμε.
0: Ο Γιώργος Κάτρης τώρα μίλησε και αυτός για το παιχνίδι με τους Τσέχους και τη ρεβάνς.
2: Τι έφταξε, δεν νομίζω πως ήταν κάτι συγκεκριμένο, απλώς ρίξαμε ρυθμούς χωρίς λόγο πιστεύω, ίσως να χαλαρώσαμε και λίγο. Όταν κυριαρχείς ένα παιχνίδι νομίζω πως μπορεί να συμβεί να έχει κάποια τέτοια διαστήματα, απλά νομίζω πως θέλει λίγο καλύτερη διαχείριση, ίσως έπρεπε να έχουμε λίγο πιο κοντά τις γραμμές μας, ώστε να μην δεχτούμε τόσο εύκολα φάσεις, αλλά είναι λάθη που μπορούν να γίνουν στο ποδόσφαιρο και σίγουρο είναι ότι μπορούμε να τα βελτιώσουμε και αυτό θα κάνουμε. Νομίζω πως ναι, ήταν αρκετά γεμάτη η εμφάνιση που κάναμε, βγάλαμε το ποδόσφαιρο που θέλουμε να παίξουμε, το ποδόσφαιρο που δουλεύουμε και προπονήσεις. Τώρα σίγουρα πρέπει να το κρατήσουμε και να έχει ακόμη περισσότερη διάρκεια. Βγαίνουν πράγματα στο γήπεδο που δουλεύουμε και μας αρέσει. Απλά, όπως είπα, θέλουμε να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη διάρκεια. Με τον καιρό πιστεύω θα έρθει. Απλά είναι αναγκαίο να έρθει άμεσα την επόμενη Πέμπτη, να κάνουμε τη δουλειά και να περάσουμε στη λήξη. Σίγουρα ένα πάντρεμα πιστεύω, αλλά όπως μας λέει και ο προπονητής, το ευρωπαϊκό εισιτήριο δεν δίνεται. Πρέπει να μπούμε μέσα και να το πάρουμε. Οπότε θα δώσουμε και την ψυχή μας για να πάρουμε αυτή την πρόκριση. Ξεκάθαρα είναι τελικός. Έχουμε παίξει ξανά τέτοια παιχνίδια, γνωρίζουμε. Ο σύλλογος πρέπει να βρίσκεται στην Ευρώπη και θα πάμε την επόμενη Πέμπτη να κάνουμε αυτό που πρέπει.
0: Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ, ρωτήθηκε για το γεγονός ότι δεν έκανε αλλαγή στα χαφ στο συγκεκριμένο παιχνίδι της Πέμπτης.
3: It's actually a quite simple answer.
0: Είναι απλή η απάντηση. Ο Τετέι δεν ήταν έτοιμος για 90 λεπτά. Ο Λιβάη έπρεπε και εκείνος να γίνει αλλαγή, γιατί στις τελευταίες 2 εβδομάδες πριν έρθει σε εμάς δεν έκανε πολλά. Ξέραμε λοιπόν από την αρχή πως θα έπρεπε να κάνουμε αυτές τις 2 αλλαγές. Δεν φταίνε αυτές όμως που χάσαμε το τέλειο αποτέλεσμα. Μετά το 2-1 κάναμε τα πράγματα δύσκολα. Στα τελευταία 20 λεπτά δεν ήμασταν καλοί, πέσαμε πίσω. Δεν είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει να κατηγορήσουμε μόνο τους εαυτούς μας. Πάμε στο Κοσμοτέ Σπορ, δηλώσεις του Ζόελ Ρόκα του Ολυμπιακού.
4: Ανυπομονούσε πάρα πολύ να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να παίξουμε στο γήπεδό μας το πρώτο μας παιχνίδι στην παρουσία του κόσμου μας. Και είναι πάρα πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε και κάναμε μια καλή αρχή στο πρωτάθλημα.
5: Ο ίδιος ήρθε από τον πάγκο, αλλά ήταν πολύ ενεργός στο παιχνίδι. Δημιούργησε ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Κέρδισε και το πέναλτι. Σε τι φάση βρίσκεται η προσαρμογή του στην ομάδα?
4: Το centrado desde el banquillo, pero ha sido muy activo dentro del partido, creando ocasiones, ganando el penalti. ¿Cómo va tu adaptación y cómo te sientes aquí?
6: Pues la verdad que me siento muy bien. Me han acogido tanto el club como los compañeros y el cuerpo técnico muy bien. Y bueno, yo siempre que tengo minutos intento hacer lo que mejor sé, que es ir hacia adelante, crear ocasiones y bueno, hoy ha salido bien.
4: Νιώθει πάρα πολύ καλά, όλοι τον έχουν υποδεχτεί υπέροχα, τόσο όλοι στην ομάδα συμπαίκτους του όσο και οι προπονητές. Νιώθει λοιπόν υπέροχα, δουλεύει καθημερινά, προσπαθεί να προσαρμοστεί όσο καλύτερα μπορεί και ήδη αισθάνεται μέρος της ομάδας.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Αυτά από τον Ρόκα, από τον παίκτη του Ολυμπιακού, για την νίκη του Ολυμπιακού 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο. Επιστρέφουμε στις δηλώσεις του Παναθηναϊκού. Ο κύριος Νίστρου που ρωτήθηκε για την αμυντική λειτουργία που έβγαλε ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά του αγώνα της Πέμπτης απέναντι στην Χάτζετς Κράλοβε. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: I'm not agree that it's a bad defensive.
0: Δεν συμφωνώ πως φταίει η άμυνα στον τρόπο που δεχτήκαμε τα γκολ. Θεωρώ πως ήταν κακή επίθεση εξαιτίας του τρόπου που χάσαμε την μπάλα. Χάσαμε την κατοχή ενώ είχαμε κακή τοποθέτηση και δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Δεν είχαμε καλή οργάνωση. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι όταν έχουμε την μπάλα.
7: Και φυσικά ρωτήθηκε για τη ρεβάνς την Πέμπτη. Πάει με το 2-2 στο παιχνίδι με τους Τσέχους. Για να ακούσουμε τον τεχνικό του Παναθηναϊκού.
3: No, it's the same as it is to the players and the staff.
0: Το ίδιο που είπα και στους παίχτες μου και στο staff. Πρέπει να πάμε στην Τσεχία και να κερδίσουμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Γι' αυτό θα αρχίσουμε να δουλεύουμε από αύριο και έχω ισχυρή πίστη πως αυτό θα συμβεί. Δεν έχει σημασία αν ο αντίπαλος πήρε αυτοπεποίθηση με την ισοπαλία εδώ. Ακόμη και με τη νίκη θα πηγαίναμε για τη νίκη. Τώρα έχουμε έναν λόγο παραπάνω να πάμε για αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να είμαστε πιο σταθεροί να τα πάμε καλύτερα την Πέμπτη.
7: Και ρωτήθηκε ακόμα τι πρέπει να αλλάξει την Πέμπτη και στο θέμα της ψυχολογίας.
3: It's a good question, but I think that's the question for next week. Right now, I'm obviously disappointed.
0: Είναι καλή ερώτηση, αλλά για την άλλη εβδομάδα. Είμαι απογοητευμένος τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ με το VAR, αφού υπήρχε παίκτης του αντιπάλου πάνω στο τείχος που είναι παράβαση. Επίσης, υπάρχει και μια περίπτωση πέναλτι στη φάση που ο Πελίστρη γυρνάει την μπάλα στον Τετέι, όμως και εκεί δεν έγινε κάτι.
7: Αυτά λοιπόν από τον Παναθηναϊκό που είχε και παράπονα από τη διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, δεν έπαιξε με την Κηφισιά γιατί εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι έχει το δικαίωμα να μην παίξει λόγω του ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ τώρα που παίζει αύριο με τον Λεβαδιακό είναι και αυτός σε δύσκολη αποστολή την ερχόμενη Πέμπτη στην ομάδα στην Νορβηγία. Ένα έφερε με την Μπραν την περασμένη Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Αλέσιο Λύση ρωτήθηκε για την παρουσία της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο. Για να ακούσουμε τι είπε.
8: In their time and we are going to...
9: Και οι δύο ομάδες έχουν χρόνο μπροστά τους να βελτιώσουν πράγματα, να διορθώσουν πράγματα εν ώψη του επαναληπτικού αγώνα. Θα διορθώσουμε εννοείται και εμείς κάποια κομμάτια τα οποία δεν πήγαν καλά για εμάς στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε μια ομάδα από μαχητές και θα πάμε στην Νορβηγία για να παλέψουμε όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι για να πάρουμε την πρόκριση.
7: Ρωτήθηκε ο κύριος Λυσί για το γεγονός ότι η ομάδα έπαιζε πλέον χωρίς τον Κωνσταντέλια, αλλά δεν είχε και τον Αντρία Ζίβκοβιτς που ήταν τιμωρημένος. Δεν τον έχει τον Ζίβκοβιτς και στο δεύτερο παιχνίδι στην Νορβηγία και για το αν η ομάδα χρειάζεται πλέον να βρει νέους ηγέτες.
8: Yes, I think that it's not just about...
9: Δεν θεωρώ πως είναι μόνο το κομμάτι της ηγετικότητας. Υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα όπως είναι η ταχύτητα, η μάχη, το να δίνουμε μάχη, το να δίνουμε τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εννοείται πως είναι και η φυσική κατάσταση, η οποία παίζαν δύο ομάδες με διαφορετικά δεδομένα στο κομμάτι αυτό. Προσπαθούμε να χτίσουμε, είμαστε στη διαδικασία του να χτίσουμε μια ομάδα μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Είμαι χαρούμενος διότι είδα παιδιά όπως είναι ο Λουσέ, ο Σορετήρε, ο Σερίφ, ο Τέιλορ, οι οποίοι μπήκαν ως αλλαγές στο παιχνίδι, έδωσαν σημαντικές βοήθειες και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έρχονται παίχτες από τον πάγκο και να δίνουν τόσο σημαντικές βοήθειες. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το να μεγαλώσουμε ουσιαστικά τους αριθμητικά τα άτομα που θα βρίσκονται στον πάγκο για να έχουμε περισσότερες λύσεις στην συνέχεια.
7: Πάμε στο Κοσμοτέ Σπορ, δηλώσει από το Καραϊσκάκη.
10: It was, I think we played good, we had a lot of chances. Of course, when the balls don't start to enter, the goalkeeper of Atromitos did an amazing game. The team is normal to start to stress, the fans, it's normal, we are a big club and they expect us to win, but we fight until the end. It was not a beautiful goal, but some days have to be like this and I'm very happy to help the team.
4: Πραγματικά προσπαθήσαμε σήμερα, όσο βλέπαμε πως περνάει η ώρα και τον γκολ δεν έμπαινε, παρόλο που δημιουργούσαμε και προσπαθούσαμε πολύ. Η αλήθεια είναι πως και εμείς και ο κόσμος τρεσαριζόμασταν, όμως πραγματικά ο αντίπαλος θερματοφύλακας έκανε καταπληκτική δουλειά σήμερα. Ευτυχώς ήρθε η στιγμή που έβαλε τον γκολ, μπορεί να μην ήταν ένα όμορφο γκολ, αλλά μερικές φορές έτσι μπορεί να γίνεται. Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε με νίκη.
5: Συνήθως και ειδικά όταν έχουν προηγηθεί τόσες χαμένες ευκαιρίες, όταν χάνεται και ένα πέναλτι.
7: Ακούμε το σκόρερ που πολλές ομάδες πέφτουν
5: ψυχολογικά και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Ο Ολυμπιακός σήμερα κατάφερε μετά από μόλις 2 λεπτά να βρει τον γκολ που έψαχνε. Τι σημαίνει αυτό για την ομάδα?
4: When you lose many chances in a game, normally the confidence gets low. How did you manage to get over this situation?
10: It's just continue, just to fight to create chances. Try to attack, maintain a good defense, and as I said, it's not always going to be beautiful, it's not always going to be easy, but when you try, one time the ball is going to go in, and it was good for us, the win.
4: Πράγματι αυτό μπορεί να συμβεί. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να συνεχίσεις, να παλεύεις, να δουλεύεις, να πιέζεις, να δημιουργείς ευκαιρίες, να αμήνεσαι σωστά. Μερικές φορές είναι πραγματικά δύσκολο να απογοητευτείς όταν βλέπεις ότι η μπάλα δεν μπαίνει, αλλά πρέπει να επιμένεις. Μερικές φορές γίνεται έτσι.
5: Θέλω να το ρωτήσω για την κίνηση που έκανε μετά τον γκολ που πέτυχε, να πάει και να δείξει τον Γιώργο Μπελκαμπή που λίγο νωρίτερα είχε χάσει το πέναλτι.
11: What about the gesture you pointed at Ayoub after scoring your goal? What does it mean?
10: It's because we cannot forget what Ayoub did for us since he came here. He helped us a lot. Much more times than we can ever retribute to him. So today it was my time to help him and the team, and I make sure the fans and they know what Ayoub meant to us and what a special player he is for this club.
11: Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει ο Αγίου για τον Ολυμπιακό, πόσες φορές μας έχει βοηθήσει, μας έχει χάρη σε γκολ και νίκες. Όσες φορές και να σκοράρουμε εμείς, δεν θα μπορούσαμε να τα αποδώσουμε αυτά που έχει δώσει ο Αγίου σε εμάς. Και σήμερα ήταν ο τρόπος σου να δείξει σε όλους, παρόλο που το ξέρουν όλοι, τι σημαίνει ο Αγίου για το σύλλογο μας.
5: Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much.
7: Αυτά από τον David Carmo, το σκόρερ του γκολ του Ολυμπιακού. 1-0 Ολυμπιακός στον Ατρόμητο. Πάμε για να κλείσουμε το κεφάλαιο ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση ρωτήθηκε για το θέμα του Μιχαηλίδη. Έχει προκύψει ένα θέμα, έγραφαν στη Θεσσαλονίκη για το Μιχαηλίδη, ότι δεν θα μείνει το συμβόλαιό του. Ξεκαθάρισε πάντως ο κύριος Κουβεντίδης, ο υπεύθυνος τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ότι δεν υπάρχει θέμα με τον Μιχαηλίδη. Για να ακούσουμε τι είπε και ο Λύση.
8: It's a decision, I think that...
9: Ήταν μια απόφαση η οποία βασίστηκε στο γεγονός ότι και ο Χατζηλιάκος με τον Αρίτζ είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το στοιχείο. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας, οπότε πρέπει να διαχειριστούμε αρκετά πράγματα. Θα πρέπει να βελτιωθούμε και σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να βελτιωθούμε, να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Σήμερα ήμασταν αρκετά compact. Το επόμενο παιχνίδι εκτιμώ ότι θα είναι πιο δύσκολο, καθώς θα παίξουμε στην έδρα του αντιπάλου. Πρέπει να βελτιωνόμαστε συνέχεια, προπόνηση με την προπόνηση. Χρειαζόμαστε χρόνο, αλλά δεν τον έχουμε διαθέσιμο.
7: Και για την ρεβάνς, ο προπονητής του ΠΑΟΚ δήλωσε.
9: Η Μπράν έχει ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, στυλ ποδοσφαίρου. Δεν νομίζω πως θα αλλάξει αρκετά πράγματα. Είναι συγκεκριμένο το στυλ ποδοσφαίρου της. Είναι μια αρκετά καλή ομάδα και περιμένω μια παρόμοια καλή εμφάνιση από αυτούς και στον επαναληπτικό.
7: Ο ΠΑΟΚ αύριο με τον Λεβαδιακό. Ο Λύση δεν υπολογίζει τον Καμαρά που έχει ένα θέμα επιβάρυνσης και είναι εκτός αποστολής. Εκτός είναι και ο Ταχάλη, ο Ντεσπότοφ και ο Μεϊτέ. Η αποστολή του ΠΑΟΚ, Παυλένκα, Τσίφτσης, Μοναστηρκλής, Κένι Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Γκόμενς, Τέιλορ, Θημιάνης, Σάντα Μαρία, Ζαφύρης, Λουσέ, Πέλκας, Τάισον, Σορετήρε, Ζιβκοβιτς, Χατζίδης, Ενταϊαγέ και Μύθου, η αποστολή του ΠΑΟΚ.

Στο μπάσκετ η εθνική μας ομάδα 89-81, φιλικό παιχνίδι. Καλό μπάσκετ κατά διαστήματα για την ελληνική ομάδα στο Telecom Center απέναντι στην Πολωνία, την κέρδισε. Φιλικό παιχνίδι. Το επόμενο φιλικό είναι με την Κύπρο για την εθνική μας ομάδα τη Δευτέρα, γιατί έρχονται τα παιχνίδια στη Ρίγα με την Ουκρανία στις 28 του μήνα και με την Ισπανία στην Αθήνα 31 Αυγούστου. Παιχνίδια δύο που πρέπει να κερδίσει για να πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Ο κορυφαίος ήταν ο Τολιόπουλος, 22 πόντους, 14 μέτρησε ο Τάιλερ Ντόρση, 12 ο Ντίνος Μίτογλου, 28 ασίστ η ελληνική ομάδα και 12 εξ αυτών από τον Νίκ Καλάθη για την εθνική μας ομάδα. Πάμε στη διαφήμιση και επιστρέφουμε εδώ για το φινάλε. Έχουμε και ακόμα 2-3 ειδήσεις για να τα πούμε και αποτελέσματα στην Ευρώπη. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η Dervetten Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, πάντα στην παρέα. Μα πάμε για το τελευταίο 7 λεπτό της εκπομπής. Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά το παιχνίδι και το νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι στην Πολωνία, το φιλικό. Με ένα κακό παράθυρο ήρθε το τέλος του κόσμου. Όταν κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να αναλάβεις τις ευθύνες σου, δήλωσε ο Σπανούλης για το γεγονός ότι η ελληνική ομάδα στην προηγούμενη φάση των προκριματικών δεν πήγε καλά. Λέει, υπάρχει μια καταστροφολογία, αλλά αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα ενώνεται. Και ο Βασίλης Τολιόπουλος, που ήταν ο κορυφαίος σήμερα στο φιλικό, όλοι δείξαμε ότι έχουμε μεγάλη θέληση, δεν γίνεται να λείπουμε από το παγκόσμιο κύπελο, είπε ο Βασίλης Σπανούλης. Λοιπόν, μεσογειακοί αγώνες στο Τάραντο στην Ιταλία, χρυσά μετάλλια Άννα Ντουντουνάκη, 50 πεταλούδα στο κολύμπι, 26-11. Απόστολος Σίσκος στα 200 ύπτιο. Πάμε να ακούσουμε τον Χουστεσιώτη, τον πρωταγωνιστή του Ατρομήτου.
3: Ο οποιοσδήποτε να πάρει θετικό αποτέλεσμα, αλλά κυλούσε το μάτς, πώς το έζησες, θεωρείς ότι μπορεί να γίνει και να πάρετε κάτι από το μάτς?
4: Θεωρώ ότι μπορούσαμε να πάρουμε κάτι από το μάτς, ναι. Έστω μια ισοπαλία δεν έπρεπε να χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω η εικόνα μας ήταν αρκετά καλή. Όλα τα παιδιά δώσαν το 110% που μπορούσαν, πάλεψαν και στις προσωπικές μονομαχίες. Πιστεύω αξίζαμε ένα βαθμό.
3: Η πίεση που άρχισε ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ειδικά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Έβγαλε πολύ καλές φάσεις και το χαμένο πέναλτι. Ο προπονητής προσπάθησε κάποια στιγμή, εκείνη την ώρα πριν μπει το γκολ, να κάνει αλλαγή, να βάλει τρίτο κεντρικό χαφ, να φρεσκάρει κάπως την ομάδα και εκεί βρεθήκατε το γκολ. Πολλές φορές όμως ήταν και η φάση εκεί συγκεκριμένη, αλλά νωρίτερα που είχατε το πέναλτι που έχασε ο Ολυμπιακός, πολλές φορές πέρασε τα πάνω ψυχολογικά. Αυτό δεν βγήκε όμως πολύ στο γήπεδο.
4: Ακριβώς. Μετά το πέναλτι πίστευα ότι ο Ολυμπιακός έχασε ψυχολογία, αλλά δεν είναι έτσι. Έδειξε ότι είναι μεγάλη ομάδα και μπορεί να επανέλθει γρήγορα.
3: Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που έχει λίγα νέα πρόσωπα. Είναι ο βασικός κομμός ο ίδιος με την περσινή σεζόν. Πώς βλέπεις τη χρονιά φέτος, ποιος είναι ο στόχος της ομάδας?
4: Είμαστε πολύ δεμένοι. Εντάξει, είναι αρχή ακόμα, δεν μπορούμε να. Θέλουμε πολλά παιχνίδια ακόμα για να μπορέσουμε να δεθούμε ακόμα παραπάνω. Και πιστεύω θα πάει πολύ καλά η χρονιά.
3: Και ακολουθεί και ένα επίσης δύσκολο μάτς στο Περιστέρι με τον ΠΑΟΚ. Κολλητά δύσκολα παιχνίδια για ξεκίνημα σεζόν.
4: Εντάξει, είναι η δουλειά μας, δεν μας ενδιαφέρει ο αντίπαλος. Κοιτάμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Αυτό ήταν ο Άντρας Χουτεσιώτης, ο τροματοφύλακας ομάδος του Ατρομήτου, που ήταν πρωταγωνιστής. Ο Ολυμπιακός δύσκολα να 0 τον Ατρόμητο με τον γκολ του Κάρμο στο 82ο λεπτό. Το ότι δεν σκοράραμε περισσότερα γκολ δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε καλοί, είπε ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Τώρα, έλεγα για τους μεσογειακούς αγώνες. Τα χρυσά μετάλλια 3 στο κολύμπι. 50 πεταλούδα Γιάννα Ντουντουνάκη με 26 δευτερόλεπτα και 11 εκατοστά. Ο Απόστολος Σίσκος στα 200 ύπτιο, 1.55-95. Και ο Δημήτρης Μάρκος στα 400 ελεύθερο, 3 πρώτα 47 δεύτερα, 7 εκατοστά. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Αργυρό μετάλλιο, δεύτερη θέση, Άρτεμις Βασιλάκη στα 1500 μέτρα, 16-22-15. Χάλκινο μετάλλιο, 50 πεταλούδα των ανδρών, Στέριος Μπίλας, 23-37. Το χάντμπολ, η εθνική μας ομάδα των γυναικών, μεγάλη νίκη 31-25 την Βόρεια Μακεδονία στις γυναίκες στους μεσογειακούς αγώνες με ανατροπή. Πήρε τη νίκη. Στο βόλεϊ, η εθνική γυναικών 2-2 μετά το Κόσοβο που το κέρδισε 3-0, κέρδισε και την Αλγερία 3-0 σετ και προκρίνεται στην επόμενη φάση. Έχουμε όμως βόλεϊ γυναικών και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι δύο οι ομάδες. Μία πήγε στους μεσογειακούς και η καλύτερη ομάδα πήγε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στον Μπρο στην Τσεχία. Εκεί η εθνική μας ομάδα κέρδισε 3-2 την Ουκρανία μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι 3-2 σετ και παίζει 5 ώρα με την Βουλγαρία αύριο. Τελικά αποτελέσματα στη Γαλλία. Λεν Μπρέστ 2-2. Νις Λορεάν 0-0. Τουλούζ Λιόν 0-2. Τρουά Παρίσι 0-0. Τελικά στην Ισπανία, όχι, είναι 68 λεπτό, Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 1-1. Και στην Ιταλία, τελικά Ίντερ Μόντσα 4-1. Ουντινέζε Κόμο 1-1, σκόραρε ο Δουβίκας για την Κόμο. Πάρμα Κάλιαρη 0-1. Και Τζένοα Νάπολη 0-2. Τελικά αποτέλεσματα. Ιντερβέτεν Live Καζίνο. Καθημερινή διασκέδαση ήταν στην παρέα μας. Η τεχνική μας, ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και ο Νίκος Λικούρης μαζί μας. Τα ηχητικά επιμελήθηκαν ο Λάσκαρης Αγοραστός και η Μαρία Χριστοδούλου. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης ήταν στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου ήταν στην υποστήριξη της εκπομπής. Θυμίζω τελικά αποτελέσματα πρεμιέρα Super League. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0. Καλαμάτα Άρης 2-3. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Τα τελικά αποτελέσματα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Δημήτρης Πέτρου εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Αύριο ώρα 7 θα είμαστε μαζί με την κυριακάτικη μας εκπομπή με πολύ ρεπορτάζ και τους αγώνες της Κυριακής για την Super League.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
6: Ναι.
7: Έρχεσαι, πού είσαι?
6: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
7: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
6: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
7: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
6: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
7: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
8: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται συστάσεις. Από τις πρώτες και όλες νότες τους ταξιδεύουν σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής σου. Ένα από αυτά είναι ένα αμφίβολα και το Lady in Red, η μεγαλύτερη επιτυχία του Κρίστενμπεργκ, η οποία κυκλοφόρησε το 1986 και γράφτηκε εμπνευσμένο από την σύζυγό του όταν εκείνος την είδε να φορά ένα κόκκινο φόρεμα σε μια επίσημη εκδήλωση. Η απλότητα της ιστορίας του σε συνδυασμό με την διαχρονική μελωδία το μετέτρεψαν σε ένα από τα πιο αγαπημένα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών. Ο Κρίστενμπεργκ, να θυμίσω ότι γεννήθηκε στην Αργεντινή, αλλά μεγάλωσε στην Ιρλανδία, που και ξεκίνησε την δισκογραφική του πορεία την δεκαετία του 1970. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10, εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και όπως κάθε Κυριακάτικο από τον Σεπτέμβρη, τον περασμένο, είμαστε εδώ για να κάνουμε μια διαλυματική μουσική θεραπεία από την ενημερότητα που μας ταλαιπωρεί και αυτή την εβδομάδα, μας ταλαιπώρησε. Οπότε εδώ είμαστε για να συνεχίζουμε την ενημέρωση μουσικά όμως, αλλά να προσπαθούμε και να χαλαρώνουμε, να διάζουμε λίγο το μυαλό μας από ό,τι μας έχει συμβεί και από ό,τι έχουμε ακούσει, για να ξεκινήσουμε έτσι με θετική ενέργεια και με λίγη δύναμη περισσότερη την εβδομάδα που από αύριο ξεκινάει την καινούρια. Στο μικρόφωνο εδώ του αληθινού ραδιοφώνου και του 97,8 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου, ενώ στην ρύθμιση του ήχου για τρίτο σέρι Κυριακάτικο ο κύριος Νίκος Λικούρης, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ειρήνη Κούρτη, η οποία θα υποδέχεται τα μηνύματα σας. Πάμε όμως μουσικά τώρα με τους Ρίμων και το Supergirl.

δυνατοί απέναντι στον κόσμο, αλλά όταν πέφτουν τα φώτα, μένουν μόνοι με τις σκέψεις αλλά και τις αδυναμίες τους. Οι Ρήμων δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στη Γερμανία, όμως η ψυχή του συγκροτήματος ήταν ο Ιρλανδός τραγουδιστής Ρέα Γκάρβεϊ, ο οποίος με την χαρακτηριστική του βραχνή φωνή αλλά και τον ήχο από το συγκρότημα κατάφεραν γρήγορα να ξεχωρίσουν. Δεν έφτασαν όμως πάρα πολύ, γιατί 10 χρόνια αργότερα, το 2010, οι δρόμοι των μελών του συγκροτήματος χώρισαν και έτσι ο Ρέα Γκάρβεϊ συνέχισε την δική του προσωπική καριέρα, κυρίως στην Γερμανία, χωρίς από τότε βέβαια να σημειώσει κάποια επιτυχία. 211-200-8200 για να στείλετε τις καλησπέρες σας, τα μηνύματά σας, ό,τι άλλο θέλετε να μεταφέρετε σε εμάς εδώ στο στούντιο. Εκεί περιμένει η κυρία Κούρτη για να τα μεταφέρει εδώ, αλλά μπορείτε να το στέλνετε και απευθείας στην οθόνη που έχω μπροστά μου, γράφοντας τη διεύθυνση, στέλνοντας μάλλον μήνυμα στη διεύθυνση, την ηλεκτρονική στούντιο παπάκι realfm.gr. Και τώρα έρχεται ο κύριος Phil Collins, Against All Odds.

κάθε νέα εκτέλεσή τους αποτελεί μια πρόκληση. Χρειάζεται θάρρος, αλλά και κυρίως μια σπουδαία φωνή. Και αν υπάρχει μια τραγουδίστρια που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι σε ένα τόσο εμβληματικό τραγούδι, αυτή είναι η Mariah Carey. Το I Want to Know What Love Is έγινε γνωστό το 1984 από τους Foreigner και αγαπήθηκε όσο λίγα τραγούδια στην ιστορία της rock μουσικής. Έτσι λοιπόν, 25 χρόνια αργότερα, η Mariah Carey αποφάσισε να το προσεγγίσει με το δικό της τρόπο, χωρίς να προσπαθήσει να αντιγράψει το πρωτότυπο, αλλά να δώσει έμφαση στη δύναμη της φωνής της, αλλά και στο συνέστημα των στίχων, χαρίζοντας το τραγούδι μια νέα διάσταση. Η Mariah Carey εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και μέσα σε ελάχιστα χρόνια έγινε ένα παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο, με μοναδική φωνητική έκσταση, μέτρητες επιτυχίες και πωλήσεις που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια αντίτυπα και μάλιστα συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Η δική της εκτέλεση δεν αντικαθιστά το αυθεντικό τραγούδι, το τιμά. Και μας θυμίζει ότι τα μεγάλα τραγούδια μπορούν να συγκινούν κάθε γενιά όταν βρίσκονται στα σωστά χέρια. Ένα υπέροχο δίδυμο έρχεται αυτή τη στιγμή. Μια ηθοποιός με την οποία είμαι χρόνια τώρα ερωτευμένος και ένας δημιουργός που έχει δώσει και αυτό στα δικά του διαπιστευτήρια. Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid.

αυτές οι συνεργασίες μοιάζουν απρόβλεπτες, αλλά τελικά αποδεικνύονται απολύτως ταιριαστές. Όταν ο Ρόμπι Γουίλιαμς κάλεσε την Νικόλ Κίντμαν να ηχογραφήσουν μαζί το Something Stupid, ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν ότι θα δημιουργούσαν ένα από τα πιο αγαπημένα ντουέτα των τελευταίων δεκαετιών. Το τραγούδι είχε γράψει ήδη τη δικιά του ιστορία από το 1967, όταν το ερμήνευσαν ο μεγάλος Φρανκ Σινάτρα και η κόρη του Νάνση. Το 2001 απέκτησε νέα ζωή και μέσα από μια έτσι κινηματογραφική αλλά παράλληλα και ρομαντική προσέγγιση, οι δύο αυτοί καλλιτέχνες έκαναν αυτό το τραγούδι να μοιάζει τόσο φυσικά δικό του, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι κατάφερε να φτάσει στην κορυφή των charts σε πολλές χώρες. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είχε ήδη αφήσει πίσω του την εποχή των Take That και είχε εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους Βρετανούς pop star, γεμίζοντας όπου και αν πήγαινε σε όλη την Ευρώπη τα στάδια. Και από την άλλη πλευρά η Νικόλ Κίντμαν βρισκόταν ήδη στην κορυφή του κινηματογράφου και απέδειξε ότι μπορούσε να σταθεί με άνεση μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Αυτή λοιπόν ήταν η Ρόμπι Γουίλιαμς και η Νικόλ Κίντμαν. Πάμε όμως τώρα σε μια άλλη μεγάλη κυρία εκεί στην Βρετανία, Someone Like You. Κάπως έτσι θα κλείσουμε και το πρώτο ημιωρό για σήμερα. Και φυσικά μιλάμε για την Adele.

τραγούδια που δεν κουβαλούν απλώς μια όμορφη μελωδία, κουβαλούν μια ολόκληρη ιστορία. Το Sorry Seems to be the Hardest Word γράφτηκε από τον Elton John και τον Bernie Taupin το 1976 και μιλά για την δυσκολία του ανθρώπου να ζητήσει συγγνώμη όταν όλα μοιάζουν να έχουν χαθεί. Για περισσότερο από 25 χρόνια αργότερα το βρετανικό boy band Blue είχε την ιδέα να το διασκευάσει, αλλά το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι δεν το τραγούδησαν μόνοι τους. Στο στούντιο μπήκε και ο ίδιος ο Elton John, δίνοντας το τραγούδι μια νέα διάσταση από την αρχική του. Μάλιστα, εδώ βρισκόμαστε. Έχουμε ξεκινήσει το δεύτερο ημίωρο για απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8. Είναι ο Real FM που εκτός από την ενημέρωσή σας την υπόλοιπη εκεί την οικονομική, την πολιτική, την κοινωνική φροντίζει να σας ενημερώνει και μουσικά, να σας θυμίζει, να σας μαθαίνει τα καινούργια μέσα από την φωνή του Δημήτρη Πέτρου που βρίσκεται εδώ κάθε Κυριακή βράδυ για να χαλαρώνουμε από όλη αυτή την εβδομάδα και να παίρνουμε έτσι δυνάμεις για την εβδομάδα που έρχεται. Κάθε δεκαετία έχει τις μεγάλες ερωτικές τις μπαλάντες. Για τη δεκαετία του 1980 μία από αυτές ήταν σίγουρα και το Alone, ένα τραγούδι που μιλάει για τον φόβο της εξομολόγησης, για εκείνη τη στιγμή που θέλεις να πεις κάποιον τι αισθάνεσαι αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις την ίδια ανταπόκριση. Οι Heart υπήρχαν ήδη για περισσότερο από 10 χρόνια όταν ηχογράφησαν το Alone. Οι αδερφές Ann και Nancy Wilson είχαν δημιουργήσει ένα από τα πιο επιτυχημένα ροκ συγκροτήματα με γυναικεία παρουσία σε μια εποχή όπου ο χώρος κυριαρχούνταν σχεδόν αποκλειστικά από άντρες. Το ταλέντο τους όμως, η επιμονή τους, αλλά κυρίως η μοναδική φωνή της Ann Wilson ήταν αυτά που κατάφεραν να γράψουν τη δικιά τους ιστορία. Το Alone κυκλοφόρησε το 1987 και εκτόξευσε ξανά το συγκρότημα στην κορυφή των charts.

με το Alone. Τραγούδι που θα το αφιερώσω στην Αντελίνα από τα Κάτω Πατήσια, η οποία δεν χάνει καμία Κυριακή εδώ, και όχι μόνο αυτό, μας στέλνει και πάρα πολύ ωραία μηνύματα και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Την καλησπέρα μας επίσης να στείλουμε στην Ιφηγένεια από την Χαλκίδα, η οποία πάντα εδώ κάθε Κυριακή είναι η πρώτη που στέλνει την καλησπέρα της. Στον Δημήτρη, επίσης φανατικό από την Κοκκινιά, στον Νίκο από την Πάφο και την όμορφη Κύπρο μας, στη Μαρία από την Κυψέλη, στη Γιώτα από τη Νέα Φιλαδέλφια και στον Κωνσταντίνο από τον Πειραιά. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο 211-200-8200. Εκεί βρίσκεται η κυρία Ειρήνη Κούρτη και θα αναλάβει να το γράψει σε ένα χαρτάκι και να μου το στείλει σαν ραβασάκι εδώ στο στούντιο. Αλλά μπορείτε να στέλνετε και κατευθείαν εδώ, να τα βλέπω μπροστά μου στην οθόνη που έχω, στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Στείλτε μας το σημείο από όπου βρίσκεστε. Μας αρέσει αυτό, γιατί ταξιδεύουμε κι εμείς μαζί με την αναφορά της περιοχής που μένετε ή που είστε διακοπές και μας ακούτε. Γιατί καλοκαιράκι είναι, τώρα κάποιοι έχουν φύγει, κάποιοι επιστρέφουν. Λοιπόν, πάμε εδώ, συνεχίζουμε με τα δικά μας τα μουσικά. Θα πάμε αρκετά χρόνια αργότερα, από το 1987 και τους Heart. Πάμε στο 1972 και στον Αμερικανό τραγουδοποιό Lobo, ο οποίος κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που έμελε να γίνει μεγάλη επιτυχία και μιλά για την επιθυμία να αγαπηθείς από τον άνθρωπο που αγαπάς. I'd love you to want me.

Αν σου έλεγαν ότι ένα από τα πιο τρυφερά ερωτικά τραγούδια της δεκαετίας του 80 γράφτηκε από ένα συγκρότημα που ήταν γνωστό για το σκληρό ροκ ήχο τους, ίσως και να δυσκολευόσουν να το πιστέψεις. Κι όμως οι White Snake το κατάφεραν. Το Is This Love κυκλοφόρησε το 1987 και αρχικά είχε γραφτεί για την Tina Turner. Ο David Coverdale όμως αποφάσισε να το κρατήσει για το συγκρότημά του και αυτό ήταν μια απόφαση που έμειλε να αλλάξει την ιστορία των White Snake, αφού το τραγούδι έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και αγαπήθηκε ακόμα και από ανθρώπους που δεν ακούγαν ποτέ hard rock μέχρι εκείνη την στιγμή. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Βάσο από το Κιάτο, στην Λιδία από τον Πύργο, στον Λικούργο από την Θήβα, στην Νάνση από το Παγκράτη, στον Πάνο από την Ηλιούπολη και στην Τζέννη, την Αθανασία και την Ιουλία, οι οποίες μας ακούν από την Ρέτρια, είναι παραλία και τα πίνουν και έβαλαν ραδιοφωνάκι και εντελώς στοιχεία έπεσαν επάνω μας. Και πολύ καλά πάθατε, κορίτσια, και πέσατε πάνω μας και μέχρι τις 12 τουλάχιστον εδώ μουσικά θα σας κρατάμε την καλύτερη συντροφιά. Πάμε τώρα εδώ, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2001 μέσα από τον Πολάκης πλατινένιο δίσκο No Angel που ανήκει στην Dido. Το τραγούδι λέγεται Hunter.

Αυτή ήταν και Ντίτο με το Hunter. Ένα τραγούδι που δεν μιλά για έναν χαμένο έρωτα, αλλά για την ανάγκη του ανθρώπου να αναζητήσει κάτι καινούριο, να κυνηγήσει τα όνειρά του, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα αφήσει πίσω του τη σιγουριά της καθημερινότητας. Για τη συνέχεια έρχεται ένα τραγούδι που περιέχει έτσι μια δυνατή ιστορία και μάλιστα έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές. Μιλάμε για το Tainted Love, το οποίο ανήκει σε μια κατηγορία τραγουδιών από αυτά που λέμε διαχρονικά. Το έκαναν οι Soft Cell το δεκαετία του 1980 στις αρχές και εμείς θα ακούσουμε την εκδοχή των Φιλανδών Kuan. Tainted Love.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αν σας ρωτούσα ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι από τον Ρόμπι Williams, το πιθανότερο είναι ότι οι περισσότεροι θα απαντούσατε χωρίς δεύτερη σκέψη Angels. Κι όμως, όταν κυκλοφόρησε το 1997, δεν έγινε αμέσως επιτυχία. Χρειάστηκε χρόνος και κυρίως δουλίτσα μέσα από τις συναυλίες και έτσι εξελίχθηκε ένα τραγούδι το οποίο έμειλε να σημαδέψει ολόκληρη την καριέρα του Ρόμπι Williams, που μόλις είχε αποχωρήσει από τους Take That και πολλοί πίστευαν ότι η προσωπική του πορεία θα κρατούσε λίγο. Εκείνος όμως μας απέδειξε το αντίθετο. Το Angels δεν μιλά αποκλειστικά για τους αγγέλους της θρησκείας. Μιλά για όλους εκείνους τους ανθρώπους που μας προστατεύουν, μας στηρίζουν και μας δίνουν δύναμη όταν την χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 11. Εδώ πάντα στο 97 και 8 είναι το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο που εκτός από την ενημέρωσή σας την υπόλοιπη φροντίζει και για την μουσική σας ενημέρωση, την υπενθύμηση για αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν αλλά και αυτό που συμβαίνει στο παρόν, σε ταξίδια μουσικά, τουλάχιστον τώρα για το καλοκαιράκι εδώ, που θα μας κρατάνε συντροφιά τις Κυριακές το βράδυ για να χαλαρώνουμε, να βιάζουμε λίγο το μυαλό μας για την εβδομάδα που έρχεται. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρυθμίση του ήχου κύριος Νίκος Λεκούρης, το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 που στέλνετε μηνύματα η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Και τώρα συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που είναι από αυτά που δεν καταλαβαίνεις την γλώσσα στην οποία έχουν γραφτεί, αλλά η φωνή, η μελωδία ή ο τρόπος που ερμηνεύεται το συγκεκριμένο τραγούδι σε κάνουν να κολλάς μαζί του και να θες να το ψάξεις λίγο. Έτσι συνέβη και το 1993 όταν ο Ιταλός Έρος Ραματζότη τραγουδούσε το «Un'altra te».

Υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται φανταχτερές παραγωγές για να αφήσουν το αποτύπωμά τους. Αρκούν μια κιθάρα, μια ξεχωριστή φωνή και μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από την πραγματική ζωή. Όταν η Tracy Chapman το παρουσίασε το 1988, κανείς δεν περίμενε ότι μια τόσο λιτή μπαλάντα θα γινόταν παγκόσμιο φαινόμενο. Κι όμως, η ιστορία μιας γυναίκας που ονειρεύεται να ξεφύγει από την φτώχεια και να κυνηγήσει μια καλύτερη ζωή, άγγιξε εκατομμύρια ανθρώπους. Το αυτοκίνητο που αναφέρεται στον τίτλο δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς. Είναι το σύμβολο της ελπίδας, της ελευθερίας και της ανάγκης να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας κρατάει στάσιμος. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Τζίμι από τη Μεταμόρφωση, στην Κατερίνα από την Καλυθέα, στην Καρυφαλιά από την Κύθνο, στην Μαρίνα από το όμορφο Ρέθυμνο, εκεί κάτω στην Κρήτη, στον Σοφοκλή από την Πάτρα, στον Μάριο από την Γλυφάδα, στον Λάμπη από την Αίγινα και στην Σταυρούλα. 2-11-200-8-200 για τα μηνύματά σας, τα οποία μπορεί να είναι και ηλεκτρονικά, αφού τα στείλετε στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Και τώρα τι έχουμε? Maroon 5, She Will Be Loved.

Υπάρχουν φωνές που δεν μοιάζουν με καμία άλλη. Από τις πρώτες νότες καταλαβαίνεις ποιος τραγουδά, και η LP ανήκει σε αυτήν την σπάνια κατηγορία καλλιτεχνών. Το Lost on You κυκλοφόρησε το 2015 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες της δεκαετίας. Πρόκειται για ένα τραγούδι γεμάτο νοσταλγία, ερωτήματα αλλά και αναμνήσεις, που δεν μιλά μόνο για έναν χωρισμό αλλά για όλες εκείνες τις στιγμές που αναρωτιόμαστε αν η αγάπη που ζήσαμε είχε τελικά την ίδια σημασία και για τον άλλον άνθρωπο που αγαπήσαμε. Να σας ενημερώσω ότι η LP πριν γίνει γνωστή είχε γράψει ήδη τραγούδια για σπουδαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, όπως η Ριάννα, η Σέρ και η Backstreet Boys. Και εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο. Θα το κάνουμε με τους Two Faces και το

Η Coldplay ξεκίνησαν ως μια παρέα φοιτητών στο Λονδίνο, αλλά έμελε να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του πλανήτη, με αμέτρητα βραβεία Grammy αλλά και εκατομμύρια πωλήσεις. Τραγούδια που το καταλαβαίνεις από τα πρώτα δευτερόλεπτα που ξεκινάν, ειδικά αυτό το επαναλαμβανόμενο μοτίβο με το πιάνο. Ένα τραγούδι που μιλάει για τον χρόνο, αλλά και για τις αποφάσεις που παίρνεις ζώντας μέσα σε μια αβεβαιότητα. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, αυτό που θα μας πάει μέχρι και τις 12, εδώ πάντα στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, του 97.8, που σας κρατάνε συντροφιά εδώ για την πόλη της Αθήνας, αλλά μπορείτε να μας πάρετε μαζί σας και στις διακοπές, καθώς σε συνεργασία με ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα μπορείτε να ακούτε ζωντανά τον Real FM, βέβαια και μέσα από την εφαρμογή Real Player από το κινητό σας ή από το tablet. Η Amy Winehouse δεν διέθετε μόνο μια ξεχωριστή φωνή. Διέθετε κάτι πολύ πιο σπάνιο. Την ικανότητα να μετατρέπει τις προσωπικές της εμπειρίες σε τραγούδια που ένιωθες πως μιλούσαν και για τη δική σου ζωή. Η καριέρα της ήταν σύντομη, αλλά άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Κέρδισε 5 βραβεία Grammy μέσα σε μόνο μία βραδιά. Γνώρισε παγκόσμια αναγνώριση, αλλά ταυτόχρονα πάλευε και με τους δικούς της προσωπικούς δαίμονες που τελικά την οδήγησαν σε ένα πρόωρο αλλά και τραγικό τέλος το 2011 σε ηλικία μόλις 27 ετών. Amy Winehouse και Back to Black.

Πόσο εύκολο είναι να είσαι διαφορετικός, να παραμένεις ο εαυτός σου ακόμα και όταν όλοι γύρω σου προσπαθούν να σε αλλάξουν. Αυτή είναι ακριβώς την ιδέα πραγματεύεται το τραγούδι που ακούσαμε, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του Sting, το οποίο κυκλοφόρησε το 1987 και είναι εμπνευσμένο από τον Άγγλιο συγγραφέα Quentin Crisp, μια κεντρική προσωπικότητα που μετακόμισε στη Νέα Υόρκη σε μεγάλη ηλικία χωρίς ποτέ να απαρνηθεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, και μέσα από αυτήν την ιστορία ο Sting έγραψε ένα τραγούδι για την αποδοχή, την αξιοπρέπεια και το θάρρος να παραμένεις διαφορετικός. Εγώ τουλάχιστον κάθε φορά όταν ακούω αυτό το Be Yourself, no matter what they say, έχω σαν κανόνα αυτό. Να παραμένεις ο εαυτός σου, έστω και αν δεν αρέσεις, έστω και αν μένεις μόνος σου με αυτήν την επιλογή, παρά να αλλάξεις τα πράγματα πάνω σου και να καταντήσεις κάτι ψεύτικο που ενδεχομένως κάποια στιγμή ο ίδιος να κλωτσίσεις και να μην μπορείς να αποδεχτείς. Μάλιστα, ο κύριος Νίκος Λυκούρης με κοιτάει με απορία. Είναι οι ώρες τέτοιες, κύριε Νίκο, που μπορούμε να φιλοσοφήσουμε κιόλας για την ζωή. Πάμε όμως τώρα μουσικά εδώ με τους Pure Sense και το Don't Know Any Better. Τραγουδάρα.

στείλουμε την καλησπέρα μας στον Μάνο από την Αθήνα, στον Γρηγόρη από την Αγία Μαρίνα, στην Άγια από το Εγάλαιο, στη Χρύσα από την Αργυρούπολη, στον Στρατή από την Καλυθέα, στον Άρη από την όμορφη Πύλο, στην Νάτα από τον Άγιο Στέφανο. Τώρα περνάμε σε ένα τραγούδι το οποίο μας θυμίζει ανθρώπους, στιγμές και εικόνες που δεν θέλουμε να ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό το τραγούδι, το δικό μου τραγούδι, είναι αυτό που θα έρθει αμέσως τώρα. Ο Ed Sheeran το κυκλοφόρησε το 2014 και έγινε πολύ γρήγορα ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του και δικό μας. Οι στίχοι μιλούν για την απόσταση, για τις αναμνήσεις και για τις φωτογραφίες που κρατούν ζωντανές τις στιγμές όταν οι άνθρωποι βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλον. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, να γεμίσουμε τη ζωή μας με όμορφες αναμνήσεις και να τις κρατάμε εκεί, σε κάποιο σημείο του εγκεφάλου μας, και να τις ανασύρουμε όταν θέλουμε να θυμηθούμε όμορφες στιγμές από το παρελθόν. Μάνα, αν δεν έχεις κοιμηθεί, για σένα. Ed Sheeran και Photograph.

Calling και την υπέροχη φωνή του Alex Band. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για αυτό το κυριακάτικο βραδινό, αλλά κυρίως να σας ευχαριστήσω που μου επιτρέψατε και ήμουν η παρέα σας και η συντροφιά σας, αλλά μου επιτρέψατε και ταυτόχρονα να επηρεάσω την ψυχοσύνδεσή σας για αυτό το βράδυ. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Νίκος Λικούρης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ειρήνη Κούρτη, ραντεβού την άλλη Κυριακή, από μένα τίποτε άλλο. Όνειρα γλυκά και γιατί όχι, πολύ πονηρεμένα, γιατί η ζωή είναι μία και πρέπει να δίνουμε και ένα kiss of life για τέλος. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
2: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαίσιου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑ ΣΑΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

τα καρφιά γιοσεβεντάς μια φυλακή. Λα, ξεκλείδω.

0: Real FM.
1: Γεια σας.
2: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
5: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
2: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί: τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στο. Πα.